Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου κι

Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του αφού έγινε γνωστό ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στην Εβιάν της Γαλλίας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.T. Vance θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας. Σήμερα αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι από όλο το πολιτικό φάσμα αντέδρασαν οργισμένα στην είδηση για μια αρχική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την καταστροφική. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο BBC ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει το Λίβανο, προσθέτοντας ωστόσο ότι διεξάγονται άμεσες συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Χθες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο 3.798 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπερβαίνουν τους 11.780 οι τραυματίες. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε μείζον πολιτικό ζήτημα, εξελίσσεται η διαδικασία ανάρτησης του κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, καθώς οι πιέσεις για παράταση των προθεσμιών εντείνονται, την ώρα που πολίτες, μηχανικοί και δικηγόροι προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα και κίνδυνο απώλειας περιουσιακών δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα, σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αποφασιστικότητας, ολοκληρώθηκε χθες η Παγκρίτια Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Κρήτη, με κεντρικό θέμα τις μαζικές ανατροπές που φέρνουν δασικοί χάρτες και κτηματολόγιο στις ιδιοκτησίες του νησιού. Πολίτες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και θεσμικοί φορείς έστειλαν σαφές μήνυμα προς την πολιτεία ότι οι περιουσίες της Κρήτης δεν θα εκχωρηθούν στο δημόσιο λόγω γραφειοκρατικών και ψηφιακών σφαλμάτων. Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, πραγματοποιώντας αυτοψία στο χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά για την αξιολόγηση των συνθήκων που επικρατούν. Στο μεταξύ αναμένονται ανακοινώσεις για τις προτινόμενες τοποθεσίες, στις οποίες θα μπορούσε να χωροθετηθεί η προσωρινή δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 83χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στον οδικό άξονα Ηράκλειο Βιάνος το περασμένο Σάββατο με θύμα το 47χρονο δικυκλιστή Γιάννη Στιακάκη. Μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας του χθες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα τον ηλικιωμένο προσωρινά κρατούμενο, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της κακουργηματικής δίωξης που αντιμετωπίζει για επικίνδυνη οδήγηση. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για τη δολοφονία του 49χρονου πρώην Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Αρχίζουν σήμερα στις υπερπρόημες παραλιακές περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Σταλίδας, Μαλίων και Χερσονήσου οι πρώτοι δολοματικοί ψεγκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Εξάλλου από 1η Ιουνίου έχει εγκατασταθεί το δίκτυο παγίδων του προγράμματος, μέσω του οποίου παρακολουθούνται οι πληθυσμοί του εντόμου. Νέα σοβαρή φθορά του οδοστρώματος στην οδό Ρακίων στην Έλλη Καρνασσό, άκρος επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα αλλά και τους κατοίκους που κινούνται πεζοί στην περιοχή. Διαφορά κάτω των 10 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6% και το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2%. Στο 3,6% η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,1%. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια άσκησε από το Ήλιον ο Νίκος Ανδρουλάκης και σημείωσε πως εάν θέλει ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η Ελλάδα έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Σοκαρισμένο εξακολουθεί να είναι το Πανελλήνιο από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διανυχτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος νωρίτερα μετέβη στις φυλακές Κορίδαλου μετά την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την ανέρεση του εισαγγελέα, ακυρώνοντας το βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Σήμερα το πρωί θα μεταχθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορίδαλου. Μετά τα πάρκινγκ στα συνεργεία αυτοκινήτων, τα πλυντήρια, τα φανοπία και τις αντιπροσωπείες ενοικίασης γιοταχή και μοτοσυκλετών που υποχρεούνται από πέρυσι τον Ιούλιο να εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο, σύντομα παίρνουν σειρά και οι διοργανωτές δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων, καθώς πρόκειται για ένα κλάδο με ιδιαίτερα υψηλή φορολογική παραβατικότητα. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, η μεταρρύθμιση στοχεύει σε μια καθαρότερη πόλη και σε καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο 90χρονος ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του επόμενου έτους και βουλευτικών εκλογών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει όμως αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος για την επανεκλογή του. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Η εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για ενδεχόμενη εμπορία ανθρώπων σχετικά με την είσοδο πέρυσι στη χώρα εκατοντάδων παιδιών από την Αϊτή, των οποίων οι οικογενειακοί δεσμοί με τους ενήλικες που τα συνόδευαν δεν έχουν επαληθευτεί ακόμα. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ, καθώς η Ισπανία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε τα αποτελέσματα Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη επίσης 1-1. Ο Χρήστος Καρυπίδης είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Όφη για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έλυσε τη συνεργασία του με τον Τούρκο προπονητή Εργκίν Αταμάν. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Χρήστα, Βουλθάν, ενέργεια!
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026. Τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Προβλέπει διάφορα για τη Συμφωνία και για τα πυρηνικά και για τα στενά του Ορμούς, να τελειώνει αυτός ο πόλεμος που μας έχει επηρεάσει, κυρίες και κύριοι, αν τελειώσει, γιατί δεν ξέρουμε, είναι απρόβλεπτες οι καταστάσεις, ξέρετε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να είναι συνεχώς σε εγρήγορση, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα καλά νέα από 28 Φεβρουαρίου, 16 Ιουνίου. Τόσο κράτησε αυτός ο πόλεμος, επιφέροντας μεγάλη αναταραχή, κυρίες και κύριοι, στην παγκόσμια οικονομία. Μας έχει επηρεάσει και εμάς, και εμάς. Και τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων που επηρεάζουν και την παραγωγή προϊόντων και τις μεταφορές προϊόντων. Να δούμε, θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα το βασικότερο που μας απασχολεί εμάς, γιατί εμείς δεν είχαμε ευθύνη για τον πόλεμο αυτό. Ούτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχαμε καμία ευθύνη, οι απλοί πολίτες του πλανήτη. Και δεν ξέρω, Δημήτρη, αν μπορείς να μου δώσεις μια εικόνα με το πετρέλαιο, πόσο είναι τώρα. Λοιπόν, έχει πέσει στα 82,90. Μένει να δούμε αν έχουμε περαιτέρω πτώση. Διεθνείς αγορές, 82,90 διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Να δούμε εάν θα έχουμε το πετρέλαιο στα επίπεδα προπολέμου. Δηλαδή περίπου στα 65 δολάρια το βαρέλι, περίπου ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά, 62-63, και να δούμε και τις τιμές στα πρατήρια να συνεχίσουν να πέφτουν. Αυτό μας ενδιαφέρει, και τα προϊόντα βεβαίως, τα οποία τα πληρώνουμε πανάκριβα χρυσάφι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αφού σας δώσω πρώτα μια εικόνα και για την επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση καθαριότητας που ξεκινάει από σήμερα στο Ηράκλειο από τις 6 ώρα το πρωί. Τα συνεργεία του ιδιώτη που έχει μπει στην παλιά πόλη του Ηρακλείου, όχι στην παλιά πόλη, την εντός των τυχών πόλη, επιχειρούν σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια σημαντική αλλαγή, κυρίες και κύριοι, στη ζωή μας, να δούμε τι ο Ηράκλειο επιτέλους καθαρό. Στην υπόλοιπη πόλη επιχειρεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, αφού έχει χωριστεί σε αυτές τις δύο ζώνες, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα πρώτη μέρα που έχουν μπει τα συνεργεία στο κέντρο της πόλης αλλά και εντός των τυχών πόλη για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι πάντως μια σημαντική μέρα και για το Ηράκλειο η σημερινή. Πάμε να δούμε τα του καιρού, τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα, να δούμε τι μας περιμένει. Με 30 βαθμούς βέβαια θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο, ανεβαίνει το θερμόμετρο σταδιακά, άλλωστε είμαστε ακριβώς τα μέσα του Ιούνιου. 30 βαθμοί Κελσίου σήμερα, με άπνοια, κυρίες και κύριοι, μια υπέροχη μέρα καλοκαιρινή, με τη θερμοκρασία να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Δεν θέλουμε 35-37, θέλουμε αυτή τη θερμοκρασία και έτσι αυτό το κλίμα το καλοκαιρινό. Αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου η θερμοκρασία επίσης στους 30 βαθμούς, ακριβώς το ίδιο με σήμερα. Την Πέμπτη 31 βαθμοί, ενισχύονται και λίγο οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου η θερμοκρασία επίσης στους 30 βαθμούς σταθερά. Ενισχύονται όμως περαιτέρω οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου 29 βαθμοί Κελσίου, με διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα της έντασης των ανέμων. Την Κυριακή 29 βαθμούς, με επίσης βορειοδυτικούς ανέμους 5 μποφόρ. Αυτά μέχρι την Κυριακή έχουμε εικόνα, 21 Ιουνίου. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης. Πάμε όπως κάθε μέρα στην περιοχή της Σιτίας, να δούμε και εκεί τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν, 30 βαθμοί και εκεί σήμερα, με βόρειους ανέμους 3-4 από φορ, πάντα ηλιοφάνεια βέβαια. Αύριο Τετάρτη 30 βαθμοί, επίσης με βορειοδυτικούς ανέμους εξασθενημένους στα 3 από φορ. Την Πέμπτη ενισχύονται λίγο οι άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ με 32 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία. Την Παρασκευή 30 βαθμοί με περαιτέρω ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 28 με 29 βαθμούς, επίσης οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ. Και την Κυριακή ακριβώς το ίδιο, 29 βαθμοί με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα 30 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι στα 2-3 μποφόρ, σχεδόν άπνια. Αύριο Τετάρτη 31 βαθμοί, με ηλιοφάνεια πάντα αυτές τις μέρες. Την Πέμπτη 31, ενισχύονται όμως οι δυτικοί άνεμοι αυτή τη φορά στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 29 βαθμοί, το Σάββατο 28, την Κυριακή 29 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας. Στην Ιεράπετρα σήμερα 31 βαθμοί, άπνια, με ηλιοφάνεια βεβαίως. Αύριο Τετάρτη ανεβαίνει λίγο υψηλότερα, θα φτάσει τους 33 βαθμούς με επίσης άπνια. Την Πέμπτη κι άλλη άνοδος της θερμοκρασίας, στους 34 βαθμούς νότια. Την Παρασκευή 32, το Σάββατο 32 και την Κυριακή 32 βαθμοί Κελσίου. Ενισχύονται όμως οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες σήμερα το θερμόμετρο 31 βαθμούς θα ρίξει, με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη το ίδιο, 31 βαθμοί. Την Πέμπτη τώρα βλέπω μια αστάθεια, δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί, μια ασθενή βροχή μετά το μεσημέρι και 35 βαθμούς θερμοκρασία. Θα είναι λίγο αφόρητη η ατμόσφαιρα, με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Την Παρασκευή επίσης θα έχουμε 35 βαθμούς, με βόρειους όμως ανέμους 3-4 μποφόρ. Το Σάββατο επίσης 35 στις Μύρες με άπνια. Την Κυριακή ακριβώς το ίδιο. 35 βλέπω προς το τέλος της εβδομάδος. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη. Αλλά και στην Ιεράπετρα εκεί περίπου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Από 32 έως 34 βαθμούς. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο στο Ρέθυμνο θα δείξει 30 βαθμούς με άπνια. Αύριο Τετάρτη 31 βαθμοί επίσης με εξασθενημένους ανέμους έως 3 μποφόρ. 29 βαθμούς την Πέμπτη, 18 του μήνα. Την Παρασκευή 28. Ενισχύονται όμως οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 26 βαθμοί με περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων. Και την Κυριακή 27 βαθμοί Κελσίου επίσης με διατήρηση των βορείων ανέμων στα επίπεδα των 5-6 μποφόρ. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 30 βαθμούς, αύριο Τετάρτη 32 με άπνια, την Πέμπτη 31 βαθμούς, την Παρασκευή το ίδιο, το Σάββατο 30 με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ και την Κυριακή 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών. Αυτή η αστάθεια τώρα δεν ξέρω αν στα νότια επιβεβαιωθεί για την Πέμπτη μετά το μεσημέρι. Τώρα στα ιστορικά μας γεγονότα, σαν σήμερα στις 16 Ιουνίου του 1913 είχαμε την ένοπλη σύγκρουση κατά κύριο λόγο του Βαλκανικού πολέμου. Ένοπλη σύγκρουση που διεξήχθη 16 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου του 1913 κατά κύριο λόγο στα εδάφη της απελευθερωμένης από τους Οθωμανούς Μακεδονίας μεταξύ των πρώην συμμάχων του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου που ήταν 5 Οκτωβρίου του 1912 έως 30 Μαΐου του 1913. Αντιμέτωποι τέθηκαν από τη μια πλευρά η Βουλγαρία και από την άλλη Ελλάδα, η Σερβία και το Μαυροβούνιο, Κατά της Βουλγαρίας τράφηκαν η Ρουμανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος χαρακτηρίστηκε από την ταχύτητα διεξαγωγής του και τη σκληρότητα των μαχών του. Πρωτούληξε ακόμα ο πρώτος Βαλκανικός, ήταν εμφανή τα σημάδια της επερχόμενης ρήξης μεταξύ των συμμάχων για τη διανομή των απελευθερωμένων εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Βουλγαρία πίστευε ότι ήταν ρηγμένη στη μοιρασία εναντί των συμμάχων της Ελλάδας και Σερβίας και υποδάβλιζε με διάφορα επεισόδια, συχνά αιματηρά, εναντίον Σέρβων και Ελλήνων στην Μακεδονία. Σε σχέση με τη χώρα μας, αμφισβητούσε ανοιχτά την κατοχή της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Μακεδονίας. Κάθε πρόταση φιλικής διευθέτησης των διαφορών τους με τη Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Σερβία συναντούσαν την αδιαλαξία της, την οποία υπέθαλπτε για τους δικούς τους λόγους η Αυστρο-Ουγγαρία. Για να αντιμετωπίσουν τη διαφαινόμενη βουλγαρική απειλή, η Ελλάδα και η Σερβία υπέγραψαν 19 Μαΐου του 1913 στη Θεσσαλονίκη τη Συνθήκη Ειρήνης και Φιλίας και το κείμενο αυτό έφερε τις υπογραφές του πρεσβευτή της Ελλάδας στο Βελιγράδι και της Σερβίας στην Αθήνα. Μετά τη συνθήκη αυτή, που συνοδευόταν από στρατιωτική σύμβαση προς προετοιμασία, όπως αναφερόταν, και εξασφάλιση των στρατιωτικών μέτρων αμήνης, Ελλάδα και Σερβία βρίσκονταν σε ακήρυκτο πόλεμο με τη Βουλγαρία. Οι προσπάθειες του Τσάρου της Ρωσίας, Νικόλαου του Δεύτερου, να βρει μια προσέγγιση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και τη Σερβία πέτυχαν, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος αναζητούσε τρόπους για ειρηνική διευθέτηση προκειμένου να αποτρέψει την εχθρότητα της Ρωσίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας προς τις δύο χώρες που θα απέβαινε υπέρ της Βουλγαρίας. Πάντως, οι βιαιότητες των Βουλγάρων κατά των ελληνικών πληθυσμών και οι συγκεντρώσεις βουλγαρικών στρατευμάτων σε ευαίσθητα σημεία της Μακεδονίας προκάλεσαν την αντίδραση της Ελλάδας, που δια του πρεσβευτή της, τη Σόφια, επέδωσε διακίνηση προς τη βουλγαρική κυβέρνηση. Το απόγευμα της 16ης Ιουνίου, η Βουλγαρία διέταξε τα στρατεύματά της να επιτεθούν κατά των ελληνικών αποσπασμάτων και κατά των σερβικών δυνάμεων στην Ιγρίτα και το Παγκαίο Όρος. Η αντίδραση ήταν άμεση και αποφασιστική και ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος ήταν πλέον γεγονός. Η Ελλάδα με αρχηγό τον βασιλιά Κωνσταντίνο και επιτελάρχη τον αντιστράτηγο Βίκτορα Δούσμανη παρέταξε στα πεδία των μαχών 119.000 άνδρες που στελέχωναν 10 μεραρχίες πεζικού και μία ταξιαρχία πεζικού. Η Σερβία επίσης παρέταξε 260.000 άνδρες και ο βουλγαρικός στρατός εκείνη την εποχή αριθμούσε 576.000. Έγιναν λοιπόν οι μάχες, σφοδρές μάχες, σε διάφορα σημεία, για να μην τα αναφέρουμε τώρα αναλυτικά, και αυτός ο πόλεμος έληξε στις 18 Ιουλίου, την ημέρα δηλαδή της ανακοχής και της λήξης των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για την ιστορία. Πάντως η χώρα μας, το δεύτερο Βαλκανικό, που κράτησε πολύ λίγο όπως είπαμε, πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος με 5.851 νεκρούς και 23.847 τραυματίες. Οι βουλγαρικές όμως απώλειες έφτασαν σε πολύ υψηλότερα νούμερα, 65.927 άνδρες νεκρούς και τραυματίες. Και ένα χρόνο μετά τη λήξη του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου ακολούθησε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που θα έβαζε και πάλι σε πολεμικές περιπέτειες τα Βαλκανικά κράτη. Αυτά για την ιστορία. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο.

0: Laminate. Δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ.

0: 55 λεπτά το κιλό και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούπης.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο ξεκίνημα σας έλεγα για τα καλά νέα της ημέρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το τερματισμό της σύγκρουσης έχει ήδη υπογραφεί, ενώ ο αντιπρόεδρος J.D. Vance άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμα και πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στη Γενέβη, διαζώσεις δηλαδή, γιατί τώρα αυτή η υπογραφή έγινε ηλεκτρονικά. Παρά τις διαβεβαιώσεις της αμερικανικής πλευράς, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί και εξακολουθούν να υπάρχουν έτσι κάπως διαφορετικές ερμηνείες για κρίσιμα ζητήματα, όπως το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς και οι δεσμεύσεις.

0: της Ταχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ με τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Η επίσημη όμως τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη, ενώ ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει, όπως είπαμε, μέρος ή το σύνολο του κειμένου νωρίτερα. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι χαρούμενος για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας και αυτό το είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της συνόδου της G7. Άλλωστε αυτός ήταν ο στόχος, πριν ξεκινήσει η σύνοδος, να έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά η συμφωνία αυτή. Και επίσης πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό έγγραφο και ότι επιθυμεί τη δημοσιοποίησή του πολύ σύντομα. Πάντως, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε τη σημασία του αρχικού κειμένου, σημειώντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γενικό πλαίσιο. Μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι περίπου μια μισή σελίδα και ότι περισσότερες κρίσιμες λεπτομέρειες θα καθοριστούν στις τεχνικές διαπραγματεύσεις που ξεκινούν άμεσα. Για να φτάσουν όμως, υποψιάζομαι εγώ, σε αυτό το σημείο, πάει να πει ότι στα βασικά έχουν συμφωνήσει. Μένει να το δούμε βέβαια. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η πρώτη παράγραφος της συμφωνίας περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν για περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένη της διακοπής χρηματοδότησης οργανώσεων που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές, όπως είναι η Χεσμπολάχ, παραδείγματος χάρη. Και ο Βανς υποστήριξε επίσης ότι η σημαντικότερη πρόβλεψη αφορά την επαληθεύσιμη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επίσης, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού Ιρανικών Λιμένων και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η συμφωνία επεκτείνει επίσης την εκεχηρία για τις 60 μέρες που είπαμε, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τους όρους μιας οριστικής συμφωνίας. Αυτά είναι τα νεότερα, κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχολίασε για πρώτη φορά τη συμφωνία, αναγνωρίζοντας ότι ο ίδιος και ο Τραμπ δεν συμφωνούν πάντα σε όλα. Δεν είναι και ένθερμος υποστηρικτής ο Νετανιάχου σε αυτή τη συμφωνία. Και παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι. Και επανέλαβε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα για όσο διάστημα χρειαστεί. Πάντως, παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, οι εχθροπραξίες στο νότιο Λίβανο συνεχίστηκαν και χθες Δευτέρα. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει, να δημοσιοποιηθεί και το πλήρες κείμενο της συμφωνίας που υπεγράφει ηλεκτρονικά, αλλά να δούμε και τους ακριβείς όρους της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κυρίες και κύριοι, που όπως έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής μας έχει επηρεάσει πολλαπλώς. Θα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπεγράφει η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμα και πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Στα Χάνια θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, πραγματοποιώντας αυτοψία στο χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά για την αξιολόγηση των συνθήκων που επικρατούν. Στο μεταξύ αναμένονται και ανακοινώσεις για τις προτινόμενες τοποθεσίες

0: τις οποίες θα μπορούσε να χωροθετηθεί η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, σηματοδοτώντας μια ριζική μεταρρύθμιση στην καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, η σύμπραξη αυτή αναμένεται στο Δήμο και τον ιδιώτη ανάδοχο, στοχεύει στην επίτευξη μιας καθαρότερης πόλης αλλά και στη δραστική βελτίωση των συνθήκων εργασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, 83χρονος οδηγός, που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στον οδικό άξονα Ηράκλειο Βιάνος το περασμένο Σάββατο, με θύμα το 47χρονο δικυκλιστή Γιάννη Στιακάκη. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικασθέντα ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Την άμεση και ολική ασφαλτόστρωση του δρόμου ζητούν οι κάτοικοι της οδού Ανδρομάχη στο Γιώφυρο. Σε παρέμβασή τους προς το Δήμο Ηρακλείου καταγγέλνουν ότι η περιοχή παραμένει εδώ και χρόνια σε κατάσταση πλήρους εγκατάληψης. Εξάλλου, νέα σοβαρή φθορά του οδοστρώματος παρατηρείται και στην οδό Ρακίων στην Αλικαρνασσό, που το καθιστά ακρούς επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα αλλά και τους κατοίκους που κινούνται πεζοί στην περιοχή. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα το Ραγιατζίαν σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη, Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη, καθημερινά. Ραγιατζίαν σας πηγαίνει όπου σας καλεί η διάθεσή σας. Τώρα πάμε σιγά σιγά να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrite.gr. Πρώτο θέμα, από σήμερα ο ιδιώτης στην καθαριότητα, όλες οι αλλαγές, από τις 6 ώρα το πρωί κυρίες και κύριοι είχε αρχίσει, έχουν αρχίσει να επιχειρούν τα συνεργεία του ιδιώτη στην καθαριότητα, σε όλη την πόλη εντός των τυχών πόλη, δηλαδή ουσιαστικά. Είναι το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου που σηματοδοτεί μια ριζική μεταρρύθμιση στην καθημερινότητα. Και επιτέλους θα δούμε μια καθαρή πόλη. Υπάρχουν και φωτογραφίες από το κέντρο με τα συνεργεία να έχουν ξεχυθεί στους δρόμους. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, η σύμπραξη αυτή ανάμεσα στο Δήμο και τον ιδιώτη στοχεύει στην επίτευξη μιας εφανώς καθαρότερης πόλης αλλά και στη δραστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Να πω τι αλλάζει ουσιαστικά. Αναλαμβάνει ο ιδιώτης πλήρως την καθαριότητα, τον οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή σύμμικτων και ανακυκλώσιμων, με συγχωρείτε, στην πρώτη δημοτική κοινότητα, στα ενετικά τείχη και σε όλη την παραλιακή

0: ζώνη από το Παγκλήτιο Στάδιο έως την Άγη Καρνασό. Και όταν λέμε πρώτη δημοτική κοινότητα, εννοούμε όλη την εντός των τυχών πόλη. Η αποκομιδή επίσης θα γίνεται από τον ανάδοχο των μπλε κάδων σε όλο το Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή όλα τα ανακυκλώσιμα θα τα συλλέγει, θα κάνει την αποκομιδή ο ανάδοχος. Επίσης, ο ιδιώτης αναλαμβάνει την άμεση περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων και των πράσινων απορριμμάτων, δηλαδή τα κλαδιά και όλα αυτά, από κάθε γειτονιά της πόλης. Επίσης αυτό είναι, επίσης αυτό κυρίες και κύριοι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με την αποδέσμευση δυνάμεων από το κέντρο και την ανακύκλωση, οι εργαζόμενοι του Δήμου αναδιοργανώνονται πλέον και επικεντρώνονται αποκλειστικά στον καθαρισμό των συνοικιών και των προαστίων που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Δίνει η Δημοτική Αρχή ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη διάσταση της μεταρρύθμισης. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, οι οποίοι για χρόνια επιχειρούσαν κάτω από αντίξωες συνθήκες και με λυπή μέσα, αναμένεται να δουν μια άμεση αποσυμφόρηση του καθημερινού τους φόρτου και γι' αυτό και θα έχουν και τα ρεπό τους και όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν αναδειχθεί το προηγούμενο διάστημα. Και να σας δώσω μόνο να καταλάβετε τι αλλάζει από σήμερα στην καθαριότητα. Η υφιστάμενη κατάσταση είχε... Μια γραμμή έχουμε ακροατή. Ναι, μην τον αφήσω να περιμένει και μετά θα συνεχίσω. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα σας, ακούμε.
1: Θέλω να πω,
0: παρακαλώ.
1: Στο σπίτι μου υπήρχαν δύο κάδοι. Ένας μπλε και ένας πράσινος. Ο πράσινος λοιπόν είχε σπάσει. Είχα μιλήσει με το Δήμο ότι θέλει επισκευή γιατί τα σκουπίδια πέφτουν απ' έξω. Τέλος πάντων, ήρθαν, τον πήραν τον κάδο. Και κάδο δεν υπάρχει τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καθόλου.
0: Σε ποιο δρόμο είστε?
1: Στη Φοινικιά, είναι Μάνου Κατράκη 365. Σας δω και τη διεύθυνση ακριβώς. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα ενημερώσω με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ποια ήταν μάλλον μέχρι σήμερα η υφιστάμενη κατάσταση και τι θα αλλάξει από σήμερα. Για να έχουμε το Ηράκλειο καθαρό. Δρομολόγια απορριμματοφόρων σύμμικτων απορριμμάτων. Ήταν 29 μεγάλα απορριμματοφόρα. Τώρα θα είναι 35 μεγάλα απορριμματοφόρα, συν την ενίσχυση της υπηρεσίας ραντεβού, την ανανέωση του στόλου με ηλεκτρικά οχήματα, έτσι όπως έχει δεσμευτεί και ο ανάδοχος, επέκταση του δικτύου υπόγειων κάδων και εγκατάσταση 5 ηλιακών κάδων με συμπίεση. Τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων ανακυκλώσιμου υλικού ήταν 6 έως 7 σήμερα, μέχρι σήμερα. Τώρα θα είναι 9 με την προσθήκη νέων οχημάτων και επέκταση του δικτύου των υπόγειων κάδων. Οι οδοκαθαριστές ήταν 63, τώρα είναι 208. 218 τους θερινούς μήνες μάλιστα στην πρώτη κοινότητα, δηλαδή την εντός των τυχών πόλη, και θα επιχειρούν οι οδοκαθαριστές οι 208 πρωί-απόγευμα και μπορεί να υπάρχει και τριπλή βάρδια μέχρι τη νύχτα. Επίσης, η συλλογή των ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων μέχρι τώρα γινόταν από ένα συνεργείο και δύο μηχανήματα. Τώρα δημιουργούνται 5 συνεργεία με νέο εξοπλισμό και μια ειδική εφαρμογή και υπηρεσία ραντεβού στις συνοικίες. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, γιατί έχει σημασία. Έχει σημασία το ραντεβού. Οι επόπτες καθαριότητας από 14 αυξάνονται σε 20. Συνεργεία ολοκληρωμένης επέμβασης τους, σε κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή να καθαρίζει πάρκα, πλατείες κτλ. Δεν υπήρχε. Και τώρα δημιουργούνται 2 μεικτά συνεργεία των 5 ατόμων. Συνεργείο για την αφισορύπανση και τα γκράφιτι δεν υπήρχε. Τώρα δημιουργούνται 2 συνεργεία 2 ατόμων. Ολοκληρωμένο συνεργείο οδοσάρωσης ήταν 1 μόνο. Τώρα δημιουργούνται 2 συνεργεία. Συνεργείο πλησίματος κάδων δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Τώρα δημιουργήθηκαν 2 τέτοια συνεργεία. Δηλαδή θα δούμε και τους κάδους να πλύνονται που είχαν χρόνια να πληθούν. Επίσης, συνεργείο πλησίματος οδών, δηλαδή να καθαρίζουμε νερό τους δρόμους ή τις πλατείες. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Τώρα δημιουργούνται δύο συνεργεία τέτοια. Συνεργείο διαχείρισης κάδων απορριμμάτων. Ήταν δύο άτομα, τώρα δημιουργείται ένα συνεργείο με πέντε άτομα. Επίσης, επειδή μεταφέρθηκε αυτή η αρμοδιότητα στους Δήμους, μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένος ο κάθε Δήμος να καθαρίζει και το κομμάτι του ΒΟΑΚ που περνούσε από τα όρια του. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα συνεργείο για να κάνει αυτό τον καθαρισμό. Τώρα δημιουργείται ένα συνεργείο με πέντε άτομα. Με τρία άτομα. Συνθήκες εργασίας, η συσσόρευση των χιλιάδων ρεπό και των ημερών αδειών. Τώρα θα γίνει μια ομαλοποίηση με όλα αυτά. Είναι σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και θα γίνεται από εδώ και στο εξής στο Ηράκλειο. Αλλά σας έλεγα για τα ραντεβού. Τώρα τι αλλάζει, ακούστε. Ακούστε τι σημασία. Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, το herakleion.gr, θα δείτε με ένα πράσινο μπάνερ που λέει αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων. Εάν το πατήσετε αυτό, θα δείτε ότι υπάρχουν κουτάκια που λέει δημιουργία αιτήματος, επισήμανση ογκωδών αντικειμένων, θέση σταθερών ραντεβού για απομάκρυνση ογκωδών. Να πατήσουμε το πρώτο. Δημιουργία αιτήματος. Έχει το ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνο, την οδό, την πόλη, το Ηράκλειο έτσι κι αλλιώς, τον ταχυδρομικό κώδικα. Και σου λέει, σημάδεψε το χάρτη που είναι τα ογκώδη και σου λέει μετά, μπορείς να ανεβάσεις και φωτογραφία. Ανέβασε ή τράβηξε φωτογραφία. Κάνεις μια γενική περιγραφή και υπάρχει η επιλογή να πατήσεις για να ενημερωθεί η υπηρεσία για τα ογκώδη. Επίσης υπάρχει και μία τηλεφωνική γραμμή η οποία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Και το τηλέφωνο είναι 6932 345 540. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και να κανονίσεις επίσης το ραντεβού τηλεφωνικά. Αλλά είναι σημαντικό αυτό διότι αυτή η εφαρμογή η οποία σε λίγο θα υπάρχει και στο κινητό να την κατεβάσει κάποιος ως εφαρμογή app, θα ενημερώνει αμέσως την υπηρεσία και εντός 48 ώρων θα έρχεται για να παίρνει τα ογκώδη. Η επισήμανση των ογκωδών αντικειμένων είναι άλλη εφαρμογή αυτή, μέσα στην ίδια εφαρμογή, όπου επίσης μπορεί κάποιος να επισημάνει τα ογκώδη και επίσης υπάρχει και ένα τρίτο κουτί, που είναι το ραντεβού. Το ραντεβού που μπορεί κάποιος να δώσει για να παραδώσει ό,τι θέλει και χρειάζεται. Το ένα σημείο είναι Εμμανουήλ Ξάνθου και Γεωργίου Δαφέρου. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 11 με 11.30. Δηλαδή κάποιος που θέλει να δώσει κάτι θα δει τα σημεία αυτά που υπάρχει το προγραμματισμένο ραντεβού. Θέλω εγώ να πετάξω κάτι. Θα πάω στην Εμμανουήλ Ξάνθου και Γεωργίου Δαφέρμου από Δευτέρα, τη Δευτέρα, Τετάρτη και το Σάββατο από τις 11 έως τις 11.30 ώρα το πρωί. Επίσης, το χώρο της Λαϊκής Αγοράς Πατελών, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 5 με 5.30 το απόγευμα. Άλλο ραντεβού. Άλλο σημείο. Εμμανουήλ Παπαδάκη και Κυβέλη Σεργίου, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 10 με 10.30. Το τέταρτο σημείο, Μεσαμπελιές, Νεοφύτου Βαρδαλά και Ιόλης, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 4 με 4 και 30. Μιχαήλ Παυλάκη, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 3 με 3,5. Στο κέντρο, Ελευθερίου και Γεωργίου Στυλιανού, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, 5 με 5,5. Υπάρχουν λοιπόν και τα σταθερά ραντεβού και πολλά άλλα, πολλά. Στα χωριά, ας πούμε, στις Δαφνές, μπορεί κάποιος να δώσει ραντεβού Πέμπτη 4 με 4 και 30. Στον προφήτη Ηλία Τρίτη 10 με 10 και 30 το πρωί. Δηλαδή αν επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα τώρα θα δείτε πού είναι τα σημεία αυτά το ραντεβού. Έλα Δημήτρη, πες μου. Έχουμε κάτι. Δημήτρη, έχουμε κάτι. Α, για τα ογκώδη αυτό που έλεγα. Μισό λεπτό να το βρούμε πάλι. Ναι, είναι το 6932, το επαναλαμβάνω, 6932.

0: 9.32, 3.45, 5.40. Ωράριο λειτουργίας αυτής της τηλεφωνικής γραμμής, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 2. Το επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. 6.9.32, 3.45, 5.40. Σε αυτό τώρα, όπως είπαμε, που είναι η δημιουργία του αιτήματος, ή παίρνεις τηλέφωνο ή καταθέτεις το αίτημα ηλεκτρονικά, ανεβάζεις και μια φωτογραφία που δείχνεις την περιοχή, υπάρχει και να σημαδέψεις ένα άλλο κουτί το χάρτη ακριβώς το που βρίσκεται, δηλαδή στην οδό, και το ονοματεπώνυμο. Και με εντός 48 ώρων έρχεται να πάρουν τα ογκώδια αυτά, τα οποία αναλαμβάνει ο ανάδοχος, όπως είπαμε. Λοιπόν, 151 άτομα, πολλά συνεργεία, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου με κεντρικό ρόλο πλέον αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο και θα αναλάβει και αναλαμβάνει από σήμερα όλη την πόλη εκτός των τυχών. Είναι μια σημαντική αλλαγή, κυρίες και κύριοι, τη ζωή μας. Απλά πρέπει και εμείς όμως να είμαστε ευσυνείδητοι. Πρέπει να είμαστε ευσυνείδητοι. Η πόλη θα είναι καθαρή. Θα είναι καθαρή η πόλη. Το θέμα είναι να τη διατηρούμε και εμείς καθαρή. Δηλαδή υπάρχουν πλέον δύο σημαντικές υπηρεσίες όπου θα προσπαθήσουν πραγματικά να καθαρίσουν καθημερινά την πόλη. Από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο. Εμείς τι κάνουμε από εδώ και στο εξής είναι το θέμα. Θα συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμασταν και πριν, ή θα βλέπουμε καθαρή την πόλη και θα ντρεπόμαστε να πετάξουμε τη σακούλα έξω από τον κάδο? Οι κάδοι θα πλύνονται πλέον. Γιατί έχω δει το φαινόμενο αυτό, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά έτσι με στενοχωρεί πραγματικά αυτό. Δηλαδή να είναι άδειος ο κάδος, να είναι κλειστός, να είναι άδειος, και οι άλλοι να πετούν τις σακούλες με τα σκουπίδια τους έξω από τον κλειστό άδειο κάδο. Αυτό είναι ντροπή. Είναι ντροπή, Δημήτρη. Ντροπή να συμβαίνει. Δεν είναι. Δεν είμαστε εμείς. Δεν είναι ο πολιτισμός μας αυτός. Είναι ο πολιτισμός κάποιων άλλων. Εμάς πάντως δεν πρέπει να είναι. Νομίζω ότι με αυτά και με αυτά θα έχουμε μια καθαρή πόλη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μην ακούτε αυτούς που λένε ότι είναι πανάκριβα πλέον, θα είναι πανάκριβη ή αποκομιδή. Βεβαίως αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη στο 1,5 ευρώ, αλλά ήταν χαμηλότερα. Από 1,05 που πληρώναμε πέρυσι, τώρα έχει πάει στο 1,5 ευρώ. Και θέλω να δώσω ένα στίγμα μόνο, έτσι εντάχει, γιατί πολλοί λένε ότι πληρώνουμε πανάκριβα πλέον την αποκομιδή των απορριμμάτων. Δεν την πληρώνουμε πανάκριβα σε σχέση με άλλες πόλεις που επίσης έχουν ιδιότητα για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη πληρώνει 2,18 ευρώ. Η Λάρισα 2,11. Το Περιστέρι 2 ευρώ. Τα Χανιά 1,97. Τα Ιωάννινα 1,95, ο Βόλος 1,89, ο Δήμος Πειραιός, τα δημοτικά τέλη του είναι 1,59, στη Ρόδο είναι 1,5, στο Ηράκλειο ήταν 1,05, τώρα έχει γίνει και εδώ 1,5, ο Δήμος Αθηναίων 1,40, ο Δήμος Ρεθύμνου 1,65. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα δηλαδή, και από ό,τι φαίνεται από τον κατάλογο που έχει δώσει η Δημοτική Αρχή στη δημοσιότητα, είναι από τα χαμηλότερα τέλη, ακόμα και αυτά που πληρώνουμε τώρα, της Ελλάδος. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Με αυτή την αναπροσαρμογή, μια οικογένεια, έτσι να δώσω ένα παράδειγμα, που μένει στο Ηράκλειο, σε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, υπάρχουν και λιγότερα τετραγωνικά διαμερίσματα, πληρώνει σήμερα 8,75 ευρώ το μήνα δημοτικά τέλη. Το διαμέρισμα αυτό των 100 τετραγωνικών. Η μηνιαία επιβάρυνση που υπάρχει τώρα με τα νέα τέλη που πληρώνουμε από το 2026 είναι μόλις 3,75 ευρώ. Δεν αξίζουν αυτά τα λίγα ευρώ για να έχουμε μια καθαρή πόλη? Θα πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε και για τα υπόλοιπα θέματα του ecrete.gr. Θα πάμε όμως σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να

0: σε κολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα, τη Συντερμίξ. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πολλά τα προβλήματα τα έχουμε αναδείξει τις τελευταίες ημέρες, όλες οι εκπομπές στο Ράδιο Κρήτη, του κτηματολογίου. Σε βάζουν, κυρίες και κύριοι, σε μια απίστευτη περιπέτεια οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αυτές. Χωρίς να έχεις και ευθύνη, βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά και να έχεις ευθύνη και να θες να κάνεις μια διόρθωση, πρέπει πλέον μέσω δικαστηρίου να την κάνεις αυτή τη διόρθωση. Ένα πρόδειλο σφάλμα, κάτι απλό που θα μπορούσε με μια απλή κίνηση να διορθωθεί, σε σπρώχνουνε να πληρώνεις δικηγόρους και μηχανικούς. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το κτηματολόγιο. Και λύση δεν υπάρχει. Δηλαδή, μου λέγανε για μια περίπτωση, μια γονική παροχή που πρέπει να γίνει. Αυτή η γονική παροχή, λοιπόν, είχε όλα τα απαραίτητα παραστατικά, δηλαδή τα γραφειοκρατικά, ξέρετε, τοπογραφικά, το ένα, το άλλο, το ακινήτου, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, όλα. Όταν όμως είχε δηλωθεί στο κτηματολόγιο, από λάθος, αντί να περαστούν τα συμβόλαια που υπήρχαν, γράφτηκε σε ένα κουτάκι της ανάρτησης χρησικτησία. Πάει ο άνθρωπος στο κτηματολόγιο, παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσει τι πρέπει να γίνει και πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό αφού έχει τα συμβόλαια και από λάθος γράφτηκε χρησικτησία. Στο ίδιο το ακίνητό του, χωρίς να έχει αντιπαράθεση με κανένα. Φανταστείτε να υπάρχει αντιπαράθεση και επικαλύψεις και επικαλύψεις από το ένα ακίνητο στο άλλο. Εδώ είναι μόνος του. Θέλει να κάνει μια γονική παροχή στα παιδιά του. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο το κτηματολόγιο, ρε παιδιά, χρησικτησία γράφει από κάτω. Εγώ έχω το συμβόλαιο, από λάθος γράφτηκε χρησικτησία. Να σας φέρω το συμβόλαιο να κάνουμε τη διόρθωση. Πρόδειλο σφάλμα. Και τι απαντάνε από το κτηματολόγιο? Όχι, κύριε, θα πρέπει να κάνετε δικαστήριο. Ρε παιδιά, δικαστήριο, να κάνω τι, να πω τι? Ότι δεν είναι χρησικτησία αλλά έχω συμβόλαιο? Λέει ναι. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει σε αυτό το κράτος το ελληνικό? Καταλάβατε τι συμβαίνει? Και μιλάμε για μια από τις πιο απλές περιπτώσεις. Μια περίπτωση που πας στο συμβόλαιο και θα μπορούσε να μπει ο άλλος στο σύστημα και να σου πει να κάνουμε τη διόρθωση. Να το συμβόλαιο, ωραία, όλα καλά, στο υποθηκό φυλακείο μεταγεγραμμένο, τα πάντα όλα. Έλα να κάνουμε τη διόρθωση. Όχι, θα πρέπει να πας στο δικαστήριο. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, που επικρατεί και έχουν βάλει τον κόσμο σε μια απίστευτη ταλαιπωρία, συν τα έξοδα που χρειάζεται να κάνεις για μια τέτοια απλή διαδικασία. Φανταστείτε τώρα σε άλλους, σε άλλες περιπτώσεις, όπου εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδείξεις ότι είναι δικό σου. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ναι, επιβάλλεται να γίνει και αυτό, δεν αμφιβάλλω, αλλά στις απλές περιπτώσεις να σπρώχνουν τον κόσμο στα δικαστήρια και να πρέπει να πληρώσεις δικηγόρο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν. Είναι απαράδεκτα και όσον αφορά και το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει με την ανάρτηση τώρα Μαλεβιζίου, στους Δήμους Μαλεβιζίου, το υπόλοιπο του Ηρακλείου και της Χερσονήσου, που ήρθε προχθές ο πρόεδρος εδώ του κτηματολογίου και έλεγε άλλα τον άλλον, όταν δίνω παράταση δεν κάνω, δεν δείχνω. Σοβαρά. Γιατί σπρώχνουν τον κόσμο σε αυτή την χώρια? Μην θυμηθώ πάλι τους δασικούς χάρτες και τα λάθη που έχουν κάνει, όπως και το κτηματολόγιο. Αυτές οι εταιρείες που βάλανε και έχουν πάρει εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, εκατομμύρια ευρώ έχουν πάρει όλες αυτές οι εταιρείες. Προδήλως κάνανε τα σφάλματα. Δεν τα έκανε ο κόσμος, ήδη κάνανε τα σφάλματα, κυρίες και κύριοι. Και αυτοί πρέπει να πληρώσουν τώρα. Αυτοί πρέπει να πληρώσουν, όχι ο απλός πολίτης, ο οποίος θέλει να διευθετήσει την περιουσία του, να κάνει τις μεταβιβάσεις, να κάνει τις γονικές του παροχές όπως πρέπει, ή να αγοράσει ή να πουλήσει. Άλλη ταλαιπωρία αυτή, για να ολοκληρωθεί μια αγοραπολισία πρέπει να περάσουν μήνες. Και ωστόσο χάνονται οι αγοραστές, πεθαίνουν οι πολιτές. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Εκεί έχουν σπρώξει τον ελληνικό λαό. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα εντάχει του ecrite.gr. Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης, νέα καθυστέρηση και εμπεγμός για την αντιστοίχηση πτυχίων.
Ηράκλειο, στη φυλακή 83χρονος για την παράνομη αναστροφή που στήσε τη ζωή στο 47χρονο Γιάννη.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν υπεγράφει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου όλα τα σημεία του ντιλ για Ορμούζ και πυρηνικά. Ακρίβει αγροτικά προϊόντα υπερδιπλάσιες ανατιμήσεις από το χωράφι στο ράφι. Για να δούμε τώρα κυρίες και κύριοι τι θα γίνει. Διότι πραγματικά μας έχουν βρει κορόιδα οι πάντες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το λέω έτσι ευθαρσώς και όσο πιο απλά μπορώ για να μην πω κάτι χειρότερο. Τώρα που τελειώνει ο πόλεμος και υποτίθεται ότι θα ομαλοποιηθεί η οικονομία, να δούμε και θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, να δούμε, θα πέσουν οι τιμές σε όλα τα υπόλοιπα. Τις τιμές των καυσίμων περιμένουν ότι τις δω να πέσουν. Τα υπόλοιπα θα πέσουν όμως, οι τιμές. Ή όπου σε όποιο επίπεδο βρέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, εκεί θα παραμείνουν. Και δεν θα πέσουν άμεσα και τον καυσίμο, ναι. Γιατί έχουν γίνει κάποιες προμήθειες με τις τιμές αυτές. Δεν ξέρω τώρα, Δημήτρη. Το λέω καλοπροαίρετα. Όταν θα πέσουν οι τιμές που είναι πεσμένες ήδη, 82-83 δολάρια διαπραγματεύεται σήμερα, μετά τη συμφωνία το πετρέλαιο, φαντάζομαι ότι θα πέσει στα επίπεδα των 65 δολαρίων τις επόμενες ημέρες, όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Για να δούμε λοιπόν, θα έχουμε τιμές πάλι πριν τον πόλεμο ή αυτοί θα συνεχίσουν κάποιοι να κερδοσκοπούν σε βάρος μας. Άλλο θέμα του E-Crete, Πανελλαδικές 2026, πρεμιέρα σήμερα για τα ειδικά μαθήματα με εξέταση τα αγγλικά. Γιώργος Φακιανάκης, διαμεταναστευτικό πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης. Είμαστε στο και πέντε χωρίς λύση και τα πράγματα είναι σοβαρά. Φυσικά είναι σοβαρά. Φωνάζουν οι λιμενικοί. Αλέξανδρος Γετόπουλος επιστρέφει στη φυλακή. Ο Άριος Πάγος ανέρεσε το βούλευμα αποφυλάκησης και καλά έκανε ο Άριος Πάγος, κυρίες και κύριοι, και ανέρεσε το βούλευμα της αποφυλάκησης του Γετόπουλου, του εγκεφάλου της 17 Νοέμβρη. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί πόσα έβλεπαν οι συγγενείς των νεκρών τον άνθρωπο που έδωσε τις εντολές και που ουσιαστικά ήταν ο εγκέφαλος της τρομοκρατικής οργάνωσης να κυκλοφορεί ανάμεσά τους ελεύθερος. Έχει δίκιο. Και ο κύριος Μπακογιάννης, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων που σκοτώσαν τον πατέρα του, έχει δίκιο. Πόσα έβλεπε τον δολοφόνο του πατέρα του να κυκλοφορεί ελεύθερος και τους άλλους που είναι στη φυλακή. Άλλο θέμα, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ξεκινούν σήμερα οι δολοματικοί ψεκασμοί του προγράμματος δακοκτονίας. Τραγωδία με ζευγάρι αστυνομικών, τη σκότωσε και έπειτα αυτοκτόνησε, ένα περιστατικό κυρίες και κύριοι που έχει συγκλονίσει την κοινωνία πάλι. Οικογενειακή τραγωδία με δύο αστυνομικούς νεκρούς. Το περιστατικό αυτό εκτυλίχθηκε στη Δράμα. Άλλο θέμα του E-Crete, μητέρα και γιος εναντίον 39χρονης για ένα περιστατικό βίας μπροστά στα παιδιά. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, μην επιστρέψετε στα σπίτια σας λέει. Και τα αθλητικά του E-Crete, Όφη πολύ κοντά στο Χρήστο Καρυπίδη για τη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου και όλα τα νέα από το Μουντιάλ. Αυτά από το ecrete.gr, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδου, γιατί αξίζει.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899.

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
4: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Να πω ότι σήμερα θα βρίσκεται στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Στάνος Πλεύρης. Θα επιθεωρήσει την δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά Χανίων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη δομή φιλοξενίας εδώ στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο. Επίσης να πω ότι θα βρίσκεται σήμερα εδώ στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, όπου θα πάει να επιθεωρήσει τα έργα του ΒΟΑΚ ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Σταχιάος. Θα πραγματοποιήσει μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη την αυτοψία περίπου στις 11 το πρωί στην περιοχή της Νεάπολης και του Αγίου Νικολάου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί και σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης για όλα τα ζητήματα που αφορούν το βόρειο δικό άξονα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάρα πολύ σημαντικό κυρίες και κύριοι, για μια ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και έχει να κάνει με την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, με την προώθηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, και η εκδήλωση αυτή στοχεύει στην ενημέρωση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για τη νέα τεχνολογία και τις νέες τεχνολογίες. Η σύσκεψη, η μερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, να μας πει τι ακριβώς είναι αυτή η μερίδα και ποια είναι τα ωφέλη βεβαίως από αυτό το μετασχηματισμό για τις επιχειρήσεις. Κύριε Καρκανάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
4: Να είστε καλά. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε αυτό το σημαντικό θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και πώς μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και πώς τις βοηθάει ήδη, γιατί υπάρχουν ήδη σε εφαρμογή πάρα πολλά εργαλεία, θέλω να μου δώσετε μια εικόνα γενικότερα. Πώς είναι τα πράγματα στην τοπική οικονομία? Τώρα τελειώνει και ο πόλεμος από ό,τι φαίνεται στο Ιράν, και θέλω έτσι να μας δώσετε μια εικόνα γρήγορη.
5: Κοιτάξτε, σίγουρα τα τελευταία τουλάχιστον νέα δίνουν μια αισιόδοξη νότα στο πώς θα κινηθεί η αγορά στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι δεδομένο ότι είχαμε κάποιες απώλειες με όλη αυτή την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Το κυριότερο όμως είναι ότι να μπορέσει να εξορθολογιστεί λίγο το κόστος ενέργειας, αυτό που ταλανίζει και τους ιδιώτες βέβαια και τα νοικοκυριά, αλλά και τις μικρομεσαίες, μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τον κύριο πυλώνα οικονομίας του νησιού μας, το τουρισμό, σίγουρα είχαμε κάποιες απώλειες από όλη αυτή την κατάσταση, ειδικά στο ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν. Όμως γενικά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η χρονιά τελικά θα κινηθεί κοντά στα περσινά επίπεδα. Ναι. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε μειωμένες καταναλώσεις

0: παρά την αύξηση των αφήξεων και των διανυκτερεύσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια έχει να κάνει συνολικά με την κατάσταση που επικρατεί στην ευρωπαϊκή οικονομία, από που είναι η κύρια τουριστική αγορά μας, αλλά και στην παγκόσμια, και πόσο συγκρατημένη είναι γενικότερα στην κατανάλωση.
1: Πάντως, κύριε Καρκανάκη, υπάρχει, είπατε κάτι στο ξεκίνημα της συζήτησης και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, πέρα από τα καύσιμα που περιμένουμε να πέσουν οι τιμές και στις μεταφορές θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις τιμές των προϊόντων, αν θα πέσουν γενικότερα. Αλλά ένα μεγάλο θέμα είναι το θέμα της ενέργειας, κύριε Καρκανάκη. Και αυτό το θέμα είναι που επηρεάζει βεβαίως, πέρα από τα καύσιμα και τις επιχειρήσεις, την παραγωγή τους και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει. Και έτσι υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός για την ενέργεια. Θα έχουμε κάτι διαφορετικό, εκτιμάτε ότι θα είναι κάτι κάπως καλύτερα τα πράγματα, τι λέτε?
0: Πιστεύω ναι. Δυστυχώς, παρά το ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό, μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό δεν έχει φανεί στην την τελική τιμή καταναλωτή, παρόλο που η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας έχει μειωθεί. Σίγουρα επηρεάζει. Αλλά αυτό που προβληματίζει γενικότερα είναι ότι ενώ έχουμε μια αύξηση των ΑΠΕ σε όλη τη χώρα, ενώ εδώ στην Κρήτη έχουμε κάποιο ειδικό πρόβλημα όσον αφορά τον ενεργειακό χώρο για τις ΑΠΕ, παρόλα αυτά η συνεχόμενη αυξητική πορεία στο κόστος της ενέργειας είναι ένας προβληματισμός που μας απασχολεί. Μπορεί να δικαιολογηθεί εν μέρη από την συνολική κατάσταση που υπάρχει, τόσο από τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όσο και μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα. Όλα αυτά σίγουρα δημιουργούν μια άσχημη συνολική κατάσταση για την τιμή της ενέργειας.
1: Ελπίζουμε να
0: έχουμε
1: πέσει.
0: Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια εξομάλυνση των τιμών τόσο στα καύσιμα όσο και στο ενεργειακό κόστος.
1: Τώρα, να έρθουμε σε αυτή τη σημαντική μερίδα, την αυριανή, κύριε Καρκανάκη. Και θέλω να μας πείτε ποιος είναι ο στόχος αυτής της ημερίδας σχετικά με τη διαδικασία, βεβαίως θα συζητηθεί και η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής, αλλά και γενικότερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός που μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω τις επιχειρήσεις. Τι θα γίνει αύριο?
0: Ξέρετε, κύριε Βαρακή, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της νέα διοίκηση έχει βάλει ως στόχο την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και την ανάγκη αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για τις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αύριο πράγματι γίνεται μια πολύ σημαντική ημερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Νεύσα Καστελάκη, αύριο Τετάρτη 17 του μήνα στις 7 η ώρα το απόγευμα, όπου σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στελέχη που έχουν αναλάβει το project της ψηφιακής υπογραφής πανελλαδικά, θα παρουσιαστεί αυτό το εργαλείο, το οποίο αποτελεί πλέον μια βασική προϋπόθεση για την σύγχρονη επιχειρηματική λειτουργία, και εννοώ την ψηφιακή υπογραφή. Είναι σημαντικό ότι η εκδήλωση αυτή δεν θα περιοριστεί απλά σε θεωρητική ανάλυση, αλλά θα φέρει στο τραπέζι προς συζήτηση ένα συγκεκριμένο, ένα όριμο εργαλείο που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάθε επιχείρηση λειτουργεί στην καθημερινότητά της. Η ψηφιακή υπογραφή δεν είναι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία. Αποτελεί την αποτύπωση μιας πραγματικότητας η οποία έχει ήδη αναμορφώσει τις συναλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι. Γιατί ξέρετε, η νομική ισχύ πλέον ενός εγγράφου δεν απαιτεί φυσική παρουσία, μετακίνηση, σπαταή χρόνου.
1: Μα εδώ ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Ηρακλείου και το συγκεκριμένο έργο είναι ένα κομμάτι από την από το συνολικό έργο που έχει τον τίτλο «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών εργαλείων προς τις επιχειρήσεις» και το οποίο έχει ενταχθεί βέβαια στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU.
1: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, θα εξοικονομείται χρόνος, θα έχουμε μείωση λειτουργικού κόστους, θα έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Ποια είναι ακριβώς τα ωφέλη από όλα αυτά?
0: Σίγουρα η εξοικονόμηση χρόνου και η αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι το βασικό πλεονέκτημα αυτού του εργαλείου. Επιπλέον είναι η ασφάλεια και η νομική ισχύς των ψηφιακών συναλλαγών. Είναι πολύ ευκολότερη, όπως θα παρουσιαστεί αύριο, η διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης αυτής της υπηρεσίας με πολύ λιγότερα στάδια και πολύ λιγότερα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Και σε αυτό προς αυτή την κατεύθυνση έχει ανατεθεί σε στελέχη του επιμελητηρίου μας η άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που θα ενδιαφερθούν για την απόκτηση αυτής της ψηφιακής υπογραφής, η οποία πλέον δεν θα είναι με αγορά κάποιου USB token κτλ. Αλλά με την χρήση του τηλεφώνου που θα δηλωθεί στην υπηρεσία και με τους κωδικούς που θα πάρει ο ενδιαφερόμενος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε είναι εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής, ΟΕ, ΙΚΕ, ΠΕΑΕ, θα μπορεί να πιστοποιείται ηλεκτρονικά υπογραφή του εκπροσώπου της, του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, σε οποιοδήποτε έγγραφο, και αυτό να έχει νομική ισχύ, όπως ακριβώς η φυσική υπογραφή, με βεβαίωση μάλιστα δημόσιας υπηρεσίας που κάναμε παλαιότερα για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κτλ. Συνολικά 270.000 ψηφιακές υπογραφές, οι οποίες θα έχουν τριετούς διάρκεια εντελώς δωρεάν, θα διατεθούν σε επιχειρήσεις, όπως είπα προηγουμένως, ελεύθερους επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Δεν είναι πλέον πιλωτικό πρόγραμμα, έτσι πρόκειται πλέον για ένα μαζικό οριζόντιο βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, και σε αυτό το κομμάτι το Επιμελητήριο Ηρακλείου δεν αρκείται στο ρόλο του παρατηρητή αυτής της μετάβασης, όπως γνωρίζετε, σε συνεργασία και με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος επιλέγουμε να βρεθούμε πλάι στις επιχειρήσεις μας, εκεί που οι αποφάσεις παίρνονται στην καθημερινή λειτουργία τους.
1: Πάντως είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός να διαχυθεί παντού, γιατί μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Και σήμερα που μιλάμε, επιχειρήσεις που δεν έχουν μπει στα βαθιά της ψηφιακής μετάβασης, κύριε Καρκανάκη. Και όταν λέμε για μια σύγχρονη επιχειρηματικότητα και ένα σύγχρονο κράτος, σίγουρα σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει κάτι.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Ναι.
0: Κατά κύριο λόγο, και επιβεβαιώνω αυτό που είπατε, ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, έτσι ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις μας να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία που παρέχονται τόσο για μείωση της γραφειοκρατίας, όσο και για από πλευράς χρόνου εννοώ, αλλά ακόμα και για την καλύτερη διαφάνεια των συναλλαγών, τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και με το δημόσιο, κάτι που αποτελεί συνεχώς ζητούμενο για όλους μας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εγώ πρέπει να προσκαλέσω και μέσω του σταθμού σας όλους τους επιχειρηματίες μέλη μας, τους συμβούλους των επιχειρήσεων, οπωσδήποτε να παρευρεθούν αύριο, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, που θα μεταδίδεται η συγκεκριμένη ημερίδα και θα είναι από το site του επιμελητηρίου μας, να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να μάθουν με απλούς τρόπους πώς απο,

0: κοιτάτε και ενεργοποιείτε και πώς μπορεί να μειώσει πραγματικά το λειτουργικό κόστος και το χρόνο που σήμερα αφιερώνει κάθε επιχείρηση σε διαδικασίες που μπορούν εύκολα, γρήγορα, με ασφαλή τρόπο να ολοκληρωθούν ψηφιακά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κακανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν για την ημερίδα αυτή. Πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο, να σας πω ότι χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου αλλά και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Εδώ στο Ηράκλειο, πρώτη δύναμη ήρθε ξανά στις εκλογές η παράταξη Δύναμη Υγείας με επικεφαλή στον νυν πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, ο οποίος ανανεώνει τη θητεία. Δεύτερη παράταξη γιατροί στην πρώτη γραμμή με επικεφαλή τον κύριο Νίκο Τσακουντάκη και στην τρίτη θέση η ΔΥΠΑΚ με επικεφαλή τον κύριο Βασίλη Κούδα, τον διευθυντή της ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Στις εκλογές αυτές να πω ότι συμμετείχαν 1546 γιατροί από τους 2155 εγγεγραμμένους με έγκυρα ψηφοδέλτια 1586 για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Δύναμη Υγείας συγκέντρωσε 950 ψήφους, το 61,44% και κατέλαβε 8 από τις 13 έδρες, διαμορφώνοντας έτσι μια ισχυρή πλειοψηφία. Και στη δεύτερη θέση, όπως είπα, βρέθηκε ο συνδυασμός γιατροί στην πρώτη γραμμή με 328 ψήφους και 3 έδρες και η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών, η ΔΥΠΑΚ, κατέλαβε την τρίτη θέση με 248 ψήφους και 2 έδρες. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Προφανώς πάλι υποψήφιος πρόεδρος θα είναι ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, έτσι όπως θα διαμορφωθεί από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διήμερο. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλή σας ημέρα. Ακολουθεί αμέσως μετά η εκπομπή του Μανώλη Αδειάκη.

Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το καυτό ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, στο επίκεντρο της σημερινής καθόδου στα Χανιά, του αρμοδίου Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Θα επιθεωρήσει το χώρο φιλοξενίας στην Αγιά, ενώ στις 2 θα λάβει μέρος στην αντιπεριφέρεια Χανίων σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών και εκπροσώπων των αρμοδίων φορέων, όπου θα τεθούν επιτάπητος το ζήτημα της αντιμετώπισης των αυξημένων αφήξεων μεταναστών. Στην Κρήτη σήμερα και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και επιθεώρηση στο εργοτάξιο του νέου βορείου οδικού άξονα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε από το πρωί το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, σηματοδοτώντας ριζική μεταρρύθμιση στην καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, η σύμπραξη αυτή ανάμεσα στο Δήμο και τον ιδιώτη ανάδοχο στοχεύει στην επίτευξη μιας εμφανώς καθαρότερης πόλης. Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι το χρόνιο ζήτημα της αντιστοίχησης των πτυχίων αποφύτων ΤΕΗ μετά την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε στις 15 του μήνα ο Σύλλογος Αποφύτων και Φοιτητών ΤΕΗ Κρήτης. Ο Σύλλογος καταγγέλει τη συνεχιζόμενη κυβερνητική αδράνεια και την αθέτηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Παιδείας, αφήνοντας σε καθεστώς εργασιακής και ακαδημαϊκής αβεβαιότητας περίπου 400.000 αποφύτους των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τεχνολογικού τομέα. Πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ, καθώς η Ισπανία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε τα αποτελέσματα Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη επίσης 1-1. Ο Χρήστος Καρυπίδης είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Όφη για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έλυσε τη συνεργασία του με τον Τούρκο προπονητή Εργκίνα Ταμάν. Γενικά εθριός προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σίγα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Μνημόνιο και στον Τίχωνα που γιορτάζουν. Τρίτη 16 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος, επισκόπων αμαθούντος των θαυματουργών. Να ευχηθούμε στα παιδιά των δημοτικών σχολείων και του γυμνασίου καλό καλοκαίρι. Χθες οι μαθητές του γυμνασίου ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ενδοσχολικών εξετάσεων. Για τους μικρότερους μαθητές το σχολικό έτος ολοκληρώνεται λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα. Δεδομένης της επανέναρξης των μαθημάτων την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, δίνεται στους νεαρούς μαθητές διάστημα σχεδόν 3 μηνών για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους, να περάσουν καλά και ραντεβού το Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα

οικογενειακών εμβασμάτων. Σκοπός του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΗΕ το 2021, τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Και η Ελλάδα βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση την περίοδο της δεκαετίας του 60 και του 70, όταν πολλοί Έλληνες είχαν ξενιτευτεί στη Γερμανία, στην Αμερική και σε άλλες χώρες για να δουλέψουν και να στείλουν με εμβάσματα χρήματα στις οικογένειές τους που είχαν μείνει πίσω για να ζήσουν και να μπορέσουν να επιβιώσουν δύσκολες εποχές. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην τις ξαναζήσουμε ως λαός. Ιουνίου σήμερα άρχισε η καλύτερη περίοδος του τουρισμού. Οι τουριστικές περιοχές είναι γεμάτες από ξένους επισκέπτες. Δεν μπορείς να περπατήσεις στους δρόμους. Ας ελπίσουμε ότι υπάρχει και το ανάλογο οικονομικό αποτύπωμα στα ταμεία των τουριστικών επιχειρήσεων. Να σας πω και τα καλώς τους δεχτήκαμε, δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι, σήμερα το πρωί σε μια σεμνή τελετή που έγινε στην Πλατεία Ελευθερίας υποδεχτήκαμε τους, πώς να τους πω τώρα, τους ιδιώτες, την ιδιωτική εταιρεία η οποία ανέλαβε εδώ και 3 ώρες τον καθαρισμό του κέντρου του Ηρακλείου, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Απλά να έχετε υπόψη σας ότι από το πρωί στις 6 στο κέντρο του Ηρακλείου επιχειρεί για ένα καθαρότερο Ηράκλειο ο ιδιώτης εργολάβος, ο οποίος μας στοιχίζει την ημέρα 23.780 ευρώ. 11 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Η διαφορά με τον πρώτο πόλεμο ήταν ότι τώρα η Βουλγαρία πολέμησε τους πρώην συμμάχους της προκειμένου να πετύχει ευνοϊκότερη διανομή των ευρωπαϊκών εδαφών που αποσπάστηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον προηγούμενο πόλεμο. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, αν και ακήρυκτος και ευνίδιος, υπήρξε περισσότερο φωνικός και καταστροφικός από τον μόλις προηγούμενο. Τελείωσε δε με επικράτηση των αντιμαχόμενων της Βουλγαρίας, οι οποίες πέτυχαν σημαντικές νίκες στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και των κεντρικών Βαλκανίων. Το 1920 διεξάγεται η μάχη στην Κερασούντα του Πόντου, όπου πέφτουν νεκροί οι αξιωματικοί κασουλίδες.

Λάκος, Ράλης και πέντε Πόντιοι αντάρτες, ενώ τραυματίζονται άλλοι 39. Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την τοποθεσία Σώμα Κερασούν και Αϊβαλή Κεμέρ. Το 1994 παρουσία στενών συγγενών, φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων χωρίς επικίδιους λόγους κυδεύεται στο νεκροταφείο Παιανίας ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. Το 1998, σαν σήμερα, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκωσίας απειλεί τώρα όχι μόνον τους Τουρκοκυπρίους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Στα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, ύστερα από μία παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας, δεκάδες εξαγγελίες και απανωτές διαψεύσεις, η πολυπόθητη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι γεγονός. Αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν, γιατί πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά και τα αγκάθια δεν λείπουν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Τζαλιμπάφ, υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης που αφορά τη λήξη του πολέμου, όπως ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σημειώνοντας ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Αυτή είναι η πρόθεση. Στην πράξη όμως, η παρουσία ναρκών στα στενά του Ορμούζ θα απαιτήσει την απομάκρυνσή τους. Εκτιμάται ότι η επιχείρηση για την απομάκρυση των ναρκών θα διαρκέσει 50 ημέρες, χρόνος κατά τον οποίο η ροή του πετρελαίου μπορεί να είναι ασταθής. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή, πιθανό να γίνει σε ευρωπαϊκή χώρα, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι έχει προσδιοριστεί η Γενέβη της Ελβετίας. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μπεζεσκιάν χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν ως έγγραφο τιμής για την περιοχή και τις δυνάμεις της αντίστασης του Ιράν. Μιλώντας σε συνέδριο, ο Μπεζεσκιάν ανέφερε ότι υπήρχαν μικρές διαφορές σε ένα πολύ σύντομο τμήμα, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία αποδεικνύει ότι είμαστε νικητές, πρόσθεσε ο πρόεδρος. Είναι μια περίοδος που προσπαθούν αρκετοί να καταλάβουν τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, τι είναι εκείνο που έχει αποδεχτεί η αμερικανική πλευρά, με όλους τους αστερίσκους και τα θολά σημεία του, που φυσικά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες που υπάρχει ένας θρίαμβος για το Ιράν, το οποίο βγαίνει από τον ευνηδιαστικό πόλεμο εξόντωσης που του επιβλήθηκε, πολύ ισχυρότερο στρατηγικά και πολιτικά από ό,τι μπήκε αναγκαστικά πριν από 3,5 μήνες, και που τελικά εξασφάλισε σχεδόν όλους τους όρους και τα προαπαιτούμενα που από την αρχή είχε θέσει, με αποκορύφωμα τη συμπερίληψη του Λιβάνου, την αποσύνδεση της συμφωνίας από το πυραυλικό πρόγραμμα και την προσθήκη της τελευταίας στιγμής για τα τέλη διέλευσης που θα πληρώνουν οι διερχόμενοι από το Ορμούζ. Είναι ένα θέμα που προκαλεί αναταράξεις από ό,τι μαθαίνουμε στο Λευκό Οίκο, και πάρα πολλοί ακόμα και από το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ ζητούν επιτακτικά να τους δοθεί αντίγραφο της συμφωνίας που έχει συμφωνηθεί, προκειμένου να καταλάβουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Βέβαια, οι αγορές πανηγυρίζουν την προοπτική επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ και το τέλος του μεγαλύτερου ενεργειακού σοκ των τελευταίων μηνών, και τούτο παρά το γεγονός ότι παραμένει τελικά ανοιχτό το ζήτημα της επιβολής διοδίων μετά το διάστημα των 50 ημερών που θα κρατήσουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Αρκετά ακόμα σημεία της συμφωνίας παραμένουν ανοιχτά ή αν θέλετε θολά, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους επενδυτές να οδηγήσουν τις τιμές του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο και τους δείχτες των χρηματιστηρίων προς νέα επίπεδα ρεκόρ. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της G7 που πραγματοποιείται στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Τραμπ έφτασε στη Σύνοδο με παράπονα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους κατηγορεί ότι δεν στήριξαν επαρκώς την αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν. Η Ουκρανία αποτελεί το δεύτερο μεγάλο θέμα της Συνόδου, με τους Ευρωπαίους να ζητούν συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο και τον Τραμπ να πιέζει για ταχεία λήξη του πολέμου. Οι διαφορές Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρώπης για το Ιράν, τη Ρωσία και το μέλλον της Ουκρανίας αναμένεται να δοκιμάσουν τις ισορροπίες μεταξύ των ηγετών της G7. Πριν πάμε στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, επιτρέψτε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη.

0: Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τι είναι εκείνο που κυριαρχεί σήμερα εντός της χώρας, σε μια περίοδο που το μεταναστευτικό είναι πάλι στα πάνω του. Δεν είναι αδιάφορη η επίσκεψη ενός από τους γιους του Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα. Αυτή τη φορά στα μέρη μας ήρθε ο Σαντάμ Χαφτάρ, που λέγεται ότι έχει και το προβάδισμα στη διαδοχή έναντι του γυρεού πατέρα του, ενώ είναι υπαρχηγός της Γενικής Διοίκησης του Εθνικού Στρατού. Αυτός ο γιος Χαφτάρ έχει πολλούς διάβολους με την Τουρκία, οπότε η επίσκεψη δεν πρέπει να περνά αδιάφορη. Ο Χαφτάρ λοιπόν συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος επανέλαβε τη στρατηγική προτεραιότητα της Ελλάδας για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Οι δύο πλευρές λέγεται, γιατί σε κατηδίαν συζητήσεις δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος, λέγεται λοιπόν ότι συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη και την Γάβδο, καθώς και στη συνέχιση της εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής. Συζητήθηκαν η ενίσχυση των επενδύσεων με έμφαση στον τομέα της ενέργειας, καθώς και η ανάγκη αναβάθμισης των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Μαθαίνουμε πως δόθηκαν διαβεβαιώσεις, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ίδιο έργο το έχουμε ξαναδεί. Αυτό που μένει είναι να δούμε στην πράξη αν αυτά που λέει η οικογένεια Χαφτάρ τα εννοεί. Διότι, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, ο πατήρ Χαφτάρ που είχε έρθει στην Ελλάδα και δήλωνε φίλος μας σε μια προσπάθεια να εδραιωθεί στην ηγεσία της Λιβύης, αλλά τελικά έμεινε στο περιθώριο και πήρε το πάνω χέρι η ανατολική πλευρά, την οποία αναγνωρίζει η Δύση ως την κυρίαρχη δύναμη της Λιβύης. Ο Χαφτάρ άνοιξε διάβολους επικοινωνίας με τον Ερντοάν, θεωρώντας ότι με αυτόν ως πολιορκητικό κρυό θα μπορέσει να πετύχει περισσότερα πράγματα για την, για την ανάδειξή του στην εξουσία, αλλά και για την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αναγνωριστεί και αυτός στην εξουσία και να πάρει βέβαια περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια στην προσπάθειά του να ανακόψει τις μεταναστευτικές ροές. Είναι διδασκαλεμένος από τον Ερντογάν για όλα αυτά που γίνονται, έτσι λένε. Οι καραβιές που έρχονται από την περιοχή της Λιβύης είναι με τις ευλογίες ή αν θέλετε με την προώθηση του Χαφτάρ. Μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε. Να σας αναφέρουμε ακόμα πως πριν αναχωρήσει την Πέμπτη για τις Βρυξέλλες και τη μεγάλη μάχη για τον ευρωπαϊκό προϊόν

υπολογισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο ένα νέο εργαλείο, πολύ διαφημισμένο, στα χέρια των καταναλωτών απέναντι στην ακρίβεια. Πιθανότατα αυτή η παρουσίαση θα γίνει αύριο. Πιο συγκεκριμένα, η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή έχει σχεδιάσει μια νέα εφαρμογή με την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν ζωντανά, πώς να το πούμε, live, τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ ή αν θέλουν να δουν πόσο κοστίζει ένα πακέτο προϊόντων. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τις αντίστοιχες τιμές στην Ευρώπη. Δηλαδή, προσέξτε σας παρακαλώ για να το καταλάβετε. Θα μπορείτε να δείτε, παίζουμε ένα προϊόν Δημήτρη, θα μπορείτε να δείτε το αλεύρι, το ρύζι, τα μακαρόνια, η συγκεκριμένη ετικέτα, πόσο έχει στα σούπερ μάρκετς του Ηρακλείου και πόσο έχει στα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας και της Γαλλίας. Συγκεκριμένα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής πόσο κάνει, έτσι θα λέγεται, οι καταναλωτές θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι για παράδειγμα, συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Μας ακούγεται, πώς να το πω, ως αστείο όλο αυτό και δεν μπορούμε ειλικρινά να κατανοήσουμε τη χρησιμότητά του. Παράδειγμα, θέλουμε να αγοράσουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν και στην Ελλάδα η τιμή του είναι 11 ευρώ και στη Γερμανία είναι 6 ευρώ. Μετά τι κάνουμε, το διαπιστώσαμε. Είδαμε δηλαδή τη διαφορά που υπάρχει. 6 ευρώ, 11 ευρώ στην Ελλάδα, 6 ευρώ στη Γερμανία. Τι προτείνει το κυβερνητικό επιτελείο, να πάμε στη Γερμανία να το αγοράσουμε ή έχει κάποια καλύτερη ιδέα? Δηλαδή θέλει μία οικογένεια να αγοράσει χαρτί υγείας, θα μπαίνει στην ειδική πλατφόρμα, θα βλέπει ποιο σούπερ μάρκετ είναι το φθηνότερο για να πάει να το αγοράσει? Μήπως εκεί στο Υπουργείο να συγκροτήσουν τους ελεκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα διενεργούν ελέγχους σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχροκέρδια να παρεμβαίνουν και να κάνουν τα προβλεπόμενα και τα αυτονόητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καλημέρα μου στη Μαρία στη Γερμανία που μας παρακολουθεί και μας στέλνει τις ευχές της και μας στέλνει την άποψή της για αυτό που συζητάμε τώρα. Αγαπητή Μαρία, καλημέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εμείς δεν ασχολούμαστε. Γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το τοπίο και ίσως τους επόμενους μήνες να δούμε και νέες ανακατατάξεις στην δημοσκοπική σειρά. Είναι νωρίς γιατί δεν έχουμε ακούσει ακόμα τι προτείνει το κάθε κόμμα χωριστά και κάτι άλλο σημαντικό. Δεν γνωρίζουμε τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν, για παράδειγμα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Δεν είναι σημαντικά αυτά? Δεν είναι αξιόλογα να γνωρίζουμε ποιοι είναι, ποιοι συμμετέχουν, ποιοι θα είναι

οι συνεργάτες του την επόμενη μέρα, συνεργάτες τους την επόμενη μέρα των εκλογών. Θέλουμε να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, με το που αποκαλύφθηκε το νέο σκάνδαλο στις πολεοδομίες αυτή τη φορά. Ο Πρωθυπουργός διακήρυξε, τον ακούσαμε, ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι, και διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός κι αν είναι. Τα ακούσατε φαντάζομαι κι εσείς στη σχετική συνέντευξη που παραχώρησε. Η δέσμευσή του μπορεί να είχε κάποια αξία εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν βρισκόταν ήδη πανίσχυρη και αυτοδύναμη 7 χρόνια στην εξουσία, και αν όλα τα ούκο λίγα σκάνδαλα που έχουν βγει στο φως επί των ημερών της δεν είχαν βαρές γαλάζιες σκιές και απολύξεις. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει δεκάδες, λιγότερο ή περισσότερο, υψηλόβαθμα κομματικά και κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων έχουν παρελάσει και παρελάβουν δεκάδες γαλάζιοι παράγοντες και παραγοντίσκοι. Στο σκάνδαλο των πολεοδομιών έχουν παραιτηθεί γενικοί γραμματείς 2 υπουργείων και 1/3 έχει ήδη προληπτικώς απομακρυνθεί, ενώ κεντρικό ρόλο φέρονται να έχουν γαλάζιοι μετακλητοί του αυτοδιοικητικού χώρου. Στην καλύτερη περίπτωση η κυβέρνηση επί 7 χρόνια παρακολουθεί αμέριμνη και ανύποπτη τη διαφθορά να κάνει πάρτι πέριξ και εντός της, και κάθε φορά που ένα σκάνδαλο σκάει επάνω της κηρύσσει ανένδοτο κατά των διαχρονικών παθογενειών και του βαθέως κράτους. Ακούμε μεγαλοστομίες για πάταξη της διαφοράς, αλλά πριν αλέκτρο λαλήσει 3 έχουμε άλλο σκάνδαλο. Δεν προλαβαίνεις να μετράς απώλειες λόγω σκανδάλων και προκλητικών συμπεριφορών. Αν μάλιστα τις καταμερίζαμε αυθαίρετα μέσα σε αυτά τα χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι περίπου ανά δύο μήνες φεύγει και ένας από γενικός γραμματέας υπουργείου μέχρι βουλευτής και υπουργός. Πρέπει να είναι τώρα στον αριθμό πάνω από 30 αυτοί που έφυγαν επειδή έχουν εμπλακεί σε μικρά ή μεγάλα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Εξ αντικειμένου, οι πολεοδομίες σε μια χώρα δίχως ενιαίους, ξεκάθαρους και πάγιους πολεοδομικούς κανόνες εδώ και, πόσο να πω, 80 χρόνια που ξεκίνησε η πιο συστηματική ανοικοδόμηση κυρίως των μεγάλων πόλεων, είναι απολύτως φυσιολογικό να αποτελούν τη μεγαλύτερη εστία διαφθοράς. Είναι πολλά τα λεφτά, για να το πούμε έτσι απλά το θέμα και να μην χρονοτριβούμε, αφού από μία απόφαση μερικές φορές ενός και μόνο ανθρώπου εξαρτάται η άδεια ενός σπιτιού αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ έως ενός έργου μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και ξέρετε, για να μην πάμε μακριά, να σταθούμε εδώ στο Ηράκλειο. Η επέκταση του σχεδίου πόλης είναι μία υπόθεση για γερά νεύρα που χρόνια τώρα σέρνεται χωρίς να υπάρχει πολιτική βούληση για την άμεση προώθησή του. Παραμένει στα σκαριά εδώ και χρόνια. Από τη μεταπολίτευση και μετά,
που το Ηράκλειο είχε μια εκρηκτική ανάπτυξη, η πολιτεία του γύρισε την πλάτη. Δεν το ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει την πολιτεία τι κάνει το Ηράκλειο. Δεν είναι η σκασίλα της να έρθει και να κάνει ένα σχέδιο πόλης προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να χτίσουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους με νόμιμο τρόπο που να μην, να μην δημιουργούνται γενιές αυθαιρέτων. Ολόκληρη τη μεταπολιτευτική περίοδο η επέκταση, η γενναία αν θέλετε, επέκταση του σχεδίου πόλης παραμένει σε κρεμότητα. Μου στέλνουν μηνύματα ακροατές ότι γέμισε το κέντρο του Ηρακλείου με μετανάστες που φορούν κίτρινα μπλουζάκια που γράφουν πάνω Δήμος Ηρακλείου. Συγγνώμη παιδιά, δεν είναι μετανάστες. Είναι νόμιμοι εργαζόμενοι που έχουν έρθει από τρίτες χώρες για να ενισχύσουν την καθαριότητα στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ιδιώτη. Το γνωστό θέμα που έχει συζητηθεί και που τον περιμέναμε πώς και πώς μέρες τώρα. Βέβαια είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ελπίζουμε σιγά σιγά πως θα ξεπεραστεί. Για να συνεννοηθείς, λέει, με αυτούς τους εργαζόμενους του Δήμου, πρέπει να ξέρεις νεπαλικά ή αιγυπτιακά. Έτσι μου λένε. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους είναι από το Νεπάλ και την Αίγυπτο. Έτσι λένε αυτοί που γνωρίζουν. Είναι από το Νεπάλ και την Αίγυπτο. Μεγιά μας λοιπόν η καινούργια υπηρεσία του ιδιώτη στην καθαριότητα που έκανε πρεμιέρα, μάλιστα αν ερμηνεύω σωστά τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, δόθηκαν από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου, έγινε επίσημη τελετή υποδοχής στην πλατεία Ελευθερίας γύρω στις 6 το πρωί, άγρια χαράματα. 6 ώρα το πρωί, μάλιστα ξύπνησε πρωί-πρωί και ο Δήμαρχος πήγε εκεί να τους υποδεχτεί. Ένα πράγμα πρέπει να θυμόμαστε. Πως είναι μια πρόσθετη υπηρεσία που μας στοιχίζει την ημέρα 23.780 ευρώ, κάτι παραπάνω από 8 με 9 εκατομμύρια το χρόνο. Πληρώνουμε τουλάχιστον να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς περιμένουμε τα αποτελέσματα. Περιμένουμε να δούμε το Ηράκλειο να είναι καθαρό, χωρίς απορρίμματα στους δρόμους. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε παντού τις ίδιες εικόνες και στην εντός τυχόν πόλη και στην εκτός. Από την τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζουν και υπουργικές επισκέψεις σε δυτική και ανατολική Κρήτη, την ώρα που ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα επιθεωρεί την κατάσταση γύρω από τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά Χανίων, στο Λασίθι, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος θα πραγματοποιεί αυτοψία στις εργασίες οι οποίες εκτελούνται για το νέο ΒΟΑΚ. Ο Υφυπουργός αναμένεται στο εργοτάξιο, στην περιοχή της Νεάπολης γύρω στις 11 το πρωί, δηλαδή σε περίπου μία ώρα από τώρα. Θα συνοδεύεται μεταξύ άλλων από τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και αμέσως μετά θα ακολουθήσει σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης εδώ στο Ηράκλειο στις 3 το μεσημέρι. Στο τραπέζι θα πέσουν όλα τα ζητήματα που άπτονται του υποκατασκευή βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, καθώς και άλλων σημαντικών έργων του νησιού.
Έχει σημασία να δούμε

0: έχει σημασία να δούμε με μεγάλη προσοχή τι είναι αυτό που προβλέπουν οι μελέτες για τα όμβρια νερά του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στα σημεία που εκτελούνται αυτή την περίοδο οι εργασίες. Δηλαδή, επειδή το πληρώσαμε πολύ ακριβά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θυμάστε τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν στην περιοχή των Μαλίων, της Σταλίδας και της Χερσονήσου, ειδικά το Κουτουλοφάρι το πλήρωσε πολύ ακριβά. Θέλω λοιπόν, αν είναι εύκολο, να μας ενημερώσουν εκεί οι αρμόδιοι τι είναι εκείνο που έχει προβλεφθεί για τα όμβρια νερά. Πού θα πάνε σε περίπτωση που έχουμε μια έντονη βροχόπτωση, πού θα οδηγηθούν τα νερά του βόρειου οδικού άξονα. Είναι αλήθεια ότι τα νερά αυτά που θα είναι τεράστιες ποσότητες, γιατί φανταστείτε τι έκταση καταλαμβάνει πάνω από αυτούς τους οικισμούς ο βόρειος οδικός άξονας, οδηγούνται μέσα στους οικισμούς. Είναι αλήθεια. Θα το δούμε. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Αρκυράκη.
0: Σας βρίσκουμε κάπου εκτός μάλλον, εκτός γραφείου.
7: Ναι.
0: Μάλιστα. Να πείτε μου κάτι.
7: Συγγνώμη, ναι. Είμαστε καθοδόν για το Φαράκι της Αμαριάς. Κάνουμε ναι. Μια πολύ μεγάλη και χρήσιμη άσκηση
0: ναι.
7: Που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που διασχίζουν το Φαράκι και ο Μιγέντο.
0: Ναι.
7: Που συμβεί κάποιο θέμα υγείας. Θα κάνουμε λοιπόν μια πιλωτική άσκηση δίνοντας τους κάποια smartwatch που θα μπορούσε εν δυνάμει η πιο... Και βάλω ότι οι άνθρωποι που πρόκειται να διασχίσουν το Φαράκι, τα ζωτικά τους χαρακτηριστικά θα μέσω σήματος 5G θα τα λαμβάνουμε και θα μπορέσουμε ανά πάσα στιγμή κάποιο επεισόδιο να τους εντοπίσουμε. Να στείλουμε αμέσως τους εθελοντές να τους παρέσουν τις πρώτες βοήθειες και γενικά να έχουμε την πλήρη

0: εικόνα της υγείας του πεζοπόρου εκεί σε αυτό το δύσβατο κομμάτι, και είναι μια πολύ σημαντική δράση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα έχετε νεότερη πληροφόρηση με το επίσημο δελτίο της περιφέρειας. Είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη και καινοτόμος δράση της περιφέρειας Κρήτης.
1: Δεν μου λέτε, θα είναι ένα smartphone από ό,τι μας είπατε, και θα δίνετε, φαντάζομαι,
0: ένα ρολόι.
1: Και θα δίνετε θα δίνετε σε ποιους? Στα group που είναι πολλοί άνθρωποι και προσπαθούν να περάσουν το φαράγγι, θα είναι για τους ανθρώπους εκείνους που ανήκουν στις ευάλωτες, ξέρω εγώ, ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου να έχουν μια ασφαλή διέλευση? Πώς ακριβώς θα γίνει?
0: Μακάρι να μπορούσαμε να προμηθεύουμε όλα τα group.
1: Ναι.
0: Τώρα θα ξεκινήσουμε πιλωτικά με τους πιο ευάλωτους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: μα γι' αυτό, ναι.
0: Ενδεχομένως κάποιοι που έχουν καταγεγραμμένα προβλήματα,
1: ναι,
0: υγείας. Θα ξεκινήσουμε από εκεί, αν ομιγέντο αποδειχθεί στην πράξη ότι όντως είναι μια ανάγκη που απαιτεί να προμηθεύονται αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα ρολόγια. Μακάρι να τρέξει και σε ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα είναι πιλωτικό, το διερευνούμε. Να ξέρετε ότι η περιφέρεια στη συνεργασία με την με το Κοσμοτέ, το λέω γιατί με
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι.
0: κρατικός φορέας,
1: ναι,
0: καταστήσαμε για μη εμπορικούς σκοπούς ειδικές κεραίες, γιατί όπως ξέρετε εκεί δεν έχει σήμα, χάνεται σε κάποια,
1: ναι,
0: σημεία,
1: ναι,
0: ακόμα δεν έχει σε όλη τη διαδρομή. Θα συνεργάζεται λοιπόν αυτό το ρολόι με αυτό το σήμα από τις κεραίες, μία κεραία μπήκε συγκεκριμένα μετά από όλες τις σχετικές άδειες, προλαμβάνω κάθε ερώτηση που καλοπροαίρετα μπορεί να θέσει κάποιος ακροατής, και έτσι ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να εντοπιστεί γρηγορότερα,
1: ναι,
0: και όχι μόνο αυτό, ήδη ο γιατρός να έχει λάβει τα βασικά δοτικά του σημεία.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, και θα εφαρμοστεί από πότε, κύριε Παπαδάκη?
0: Θα εφαρμοστεί μόλις αυτό, σας λέω, επειδή είναι πιλωτικό.
1: Ναι.
0: Μόλις δείξει ότι αξίζει,
1: ό,τι μπορεί
0: αξίζει
1: να εφαρμοστεί, κόπο, ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί και τα λοιπά.
0: Είναι λοιπόν, και ρεαλιστικό.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί σας για το πρόβλημα των κουνουπιών. Από αρκετές περιοχές του Ηρακλείου έχουμε μηνύματα ότι υπάρχουν αρκετά κουνούπια, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή την περίοδο, και επικοινωνήσαμε μαζί σας για να μας πείτε αν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που βλέπουν ότι στην περιοχή τους υπάρχει μείζον πρόβλημα, τι είναι εκείνο που μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σύμφωνα και με το επίσημο δελτίο τύπου της περιφέρειας, είδατε ότι ο Περιφερειάρχης μας υπέγραψε το νέο τριετές, ένα έργο Το πρώτο του παραδοτέο αυτό της καταπολέμησης αγγίζει το 1.900 κάτι εκατομμύρια, είναι τριετές, είναι το πρώτο θεωρώ στη χώρα, το πρώτο που κάνουμε πρώτη φορά φέτος, 12μηνο πρόγραμμα καταπολέμησης. Δεν σταματούμε το χειμώνα, τον όχι χειμώνα, γιατί θα το συζητήσουμε να πούμε ότι δεν έχουμε χειμώνα, και συμπληρώνεται και με ένα δεύτερο παραδοσίο που είναι και η εντομολογική επιτήρηση.
1: Ναι.
0: Με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και με τον καθηγητή τον κύριο Βόντα.
1: Ναι.
0: Θα συλλέγουμε και πάλι κουνούπια από όλη την Κρήτη, γιατί,
1: ναι,
0: τώρα εσείς μιλάτε για το Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Το θέμα το έχουμε διοργανώσει και έχουμε τις μελέτες μας κάνει σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια λοιπόν αυτά συλλέγονται και τα αποστέλνουμε στον καθηγητή τον κύριο Βόντα, και μας λέει τι γένος είδε και τι είδος. Πολύ σημαντικό, θα σας πω γιατί.
1: Γιατί?
0: Και αν μεταφέρουν παθογόνα, γιατί αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην Ευρώπη είναι ο δάκιος πυρετός,
1: ναι,
0: που έχει αρχίσει και δίνει κρούσματα στη Γαλλία, σε χώρες δηλαδή που δεν είχαμε πρόβληματα προηγούμενα χρόνια, ήταν κυρίως εισαγόμενο.
1: Ναι.
0: Είναι το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης,
1: ναι,
0: το οποίο βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, βρίσκεται ήδη σε κάποια μέρη της Τουρκίας. Είναι χωροκατακτητικό, που σημαίνει δηλαδή αν εμφανιστεί ένας μικρός πληθυσμός, μετά θα εγκατασταθεί μόνιμα, όπως το έκανε τα προηγούμενα χρόνια το ασιατικό κουνούπι τίγρη.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν,
1: εδώ στην Κρήτη, μισό λεπτό, εδώ στην Κρήτη έχουμε εντοπισμό τέτοιου κουνουπιού.
0: Αν μιλάμε για το Αιγυπτιακό,
1: ναι, για το Αιγυπτιακό.
0: Όχι, και παρακολουθούμε την σχολαστικότητα στις πύλες εισόδου,
1: ναι,
0: στα λιμάνια. Τα αεροδρόμια δεν εφαρμόζεται.

0: το έχουμε κρατήσει μακριά, ευελπιστώ να γίνει.
1: Και δεν μου λέτε, αυτό γίνεται και με τα πλοία, δηλαδή τα κρουαζιερόπλοια, που ενίοτε προγραμματίζουν διελεύσεις από περιοχές της Αιγύπτου και δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Γίνεται κάτι αντίστοιχο, ούτως ώστε φτάνοντας εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου να μην μεταφέρουν αιγυπτιακό κουνούπι?
0: Γίνεται το ίδιο. Τα πλοία έχουν ειδική κύκλο, την είχαν πριν τα αεροπλάνα, γι' αυτό δεν την ανέφερα.
1: Ναι.
0: Τα αεροπλάνα ήταν ένα στόχο που μπήκε πέρυσι.
1: Μάλιστα.
0: Τα πλοία έχουν τα πιστοποιητικά τους, έχουν ειδική ομάδα εσωτερικά του πλοίου που εφαρμόζει το λεγόμενο pest control.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν τα φοβόμαστε. Παρά τα αυτά, έχουμε βάλει παγίδες, σας είπα, σε όλα τα λιμάνια που πάνε κρουαζιερόπλοια, ουσιαστικά τώρα είναι τρία.
1: Ναι.
0: Χανιά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης, μια σημαντική παράμετρο που την κρατάμε, έχουμε βάλει και πέριξ των προσωρινών κέντρων συγκέντρωση που έχουμε τώρα με το αυξημένο πρόβλημα το μεταναστευτικό. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολίτες που έρχονται.
1: Σωστό.
0: Από χώρες που ενδυμούν κάποια νοσήματα.
1: Ναι.
0: Δεν το αφήνουμε λοιπόν και αυτό στη δίκη του. Έχουμε βάλει και εκεί παγίδες, ελέγχονται καθημερινά και ευτυχώς προς το παρόν δεν βρίσκουμε ούτε το ανοφελές που είναι το είδος του κουνουπιού που μεταφέρει το πλασμόδιο της ελονοσίας. Ευτυχώς πάμε καλά, που σημαίνει ή ότι οι ψεκασμοί απέδωσαν, αλλά ερχόμενοι από ένα χειμώνα που δεν ήταν χειμώνα στη Λαργυρά και έχουμε μιλήσει νομίζω μαζί πάρα πολλές φορές. Όταν έχεις μέση θερμοκρασία το χειμώνα 12 και 15 βαθμούς και όταν χρειάζεται θερμοκρασίες κάτω από 10 για να μην αναπαραχθούν τα αυγά των κουνουπιών, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάς ήδη με ένα πληθυσμό που είναι ήδη πολύ μεγάλο.
1: Σωστό. Ωραία, τι κάνουμε λοιπόν?
0: Και πρέπει
1: τι κάνουμε? Η παρουσία των κουνουπιών είναι εντονότατη σε πολλές περιοχές. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχουν ξεκινήσει ψεκασμοί? Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που νιώθουν ότι είναι ενοχλητική η κατάσταση στην περιοχή τους?
0: Λοιπόν, οι ξεκασμοί έχουν ξεκινήσει πυρετοδός.
1: Ναι.
0: Κάνουμε χρήση και δορυφορικών συστημάτων και drones. Να ξέρετε ότι το έχουμε πάει πολλά βήματα παραπέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μια απλή.
1: Όταν λέμε δορυφορικών συστημάτων, τι εννοείται?
0: Λοιπόν, η περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει με άλλους οργανισμούς όπως είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο και με μετεωρολογικά δεδομένα που λαμβάνουμε από δορυφόρους. Με τη βάση, τη μεγάλη βάση δεδομένων που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια από τους πληθυσμούς των κουνουπιών που εντοπίζονται συνήθως, τις καταγεγραμμένες αιστείες,
1: ναι,
0: υπάρχει ένας αλγόριθμος που προβλέπει, προσέξτε κύριε Γιάννη, σε επίπεδο ακόμα χωριού την πιθανότητα να εμφανιστεί κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η μέθοδος, αυτή το σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης που χρησιμοποιεί και δορυφορικά δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, τα drones που θα πάνε σε δύσβατες περιοχές.
1: Ναι.
0: Τρίτον, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν σε όλη την Κρήτη αρκετά συνεργεία ανανομών και έχουν ξεκινήσει τους ψεκασμούς.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε τη βοήθεια των πελατών, των πολιτών, όχι ότι τους μεταθέτουμε την ευθύνη, τους κάνουμε βοηθούς μας σε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε και το φυλάδι που λέει μήπως και εσύ εκτρέφεις κουνούπια στο χώρο σου, που σημαίνει τι? Όποιο πρόγραμμα καταπολέμησης και αν έχεις, το καλύτερο να έχεις. Αν εγώ στην αυλή μου έχω μπαζάκια, παραπαζάκια, λάστιχα, πλαστικά με νερό, θα δείτε, μπορεί να το δει ο κάθε πολίτης που μας ακούει τώρα, να δει μέσα, αν βλέπει αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση της προνήφης του κουνουπιού, είναι γεμάτο κουνούπια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, τι κάνουμε? Δεν έχουμε στάσιμα νερά.
1: Ναι.
0: Προστατευόμαστε από το τζιπ, μα αυτό είναι ο σκοπός μας. Να μην μας τσιμπεί στο κουνούπι, γιατί δεν ξέρουμε τι είδος κουνούπι είναι, αν μεταφέρει δεν μεταφέρει. Πώς γλιτώνουμε? Προστατευόμαστε να μας τσιμπήσει. Και βάζουμε τις λοσιόν, τις εγκεκριμένες, βάζουμε τους χώρους τα αντικουνουπικά, καλύπτουμε όταν είμαστε εξωτερικούς χώρους με ένα ελαφρύ λινό ύφασμα το σώμα μας. Δεν χρησιμοποιούμε στην αυλή μας λευκό φως που τα προσελκύει, βάζουμε σίτες στα παράθυρα και έτσι σε συνδυασμό με τις εφαρμογές της περιφέρειας προσπαθούμε να μειώσουμε την όχληση.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει επίσης ακόμα ένα εργαλείο, μια ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητό, το Mosquito Vision, το κατεβάζουν όποιος θέλει δωρεάν και έχει δύο δυνατότητες.
1: Έχει δύο δυνατότητες.
0: Που λέει,
1: Ναι, ξαναπείτε τη. Έχει δύο δυνατότητες.

0: δυνατότητες. Η πρώτη...
1: Η πρώτη είναι ότι εντοπίζει το σήμα του GPS που είμαι και μου λέει ότι στην περιοχή η πρόβλεψη για να σε τσιμπήσει κουνούπι βραδινή ή πρωινή ώρα είναι μεσαία, χαμηλή, υψηλή. Και το δεύτερο ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι αν εγώ δεν θέλω να πάρω τηλέφωνα ή δεν μπορώ να πιάσω γραμμή, πατάω μια ειδική φόρμα εκεί και ενημερώνω την ανάδοχο εταιρεία ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει εστία ανάπτυξη κουνουπιών. Αλλά κύριε Αργυράκη, πάντα εξωτερικούς χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αφορά
0: την
1: απλή μας,
0: λοιπόν,
1: τον τύπο μας και το...
0: Αυτή τη στιγμή μας ακούει ένας πολίτης από την περιοχή, πια να πω τώρα, της Μεσαράς, της Βιάννου, της Χερσονήσου. Και εκεί υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών. Πού μπορεί να απευθυνθεί για να ζητήσει από τον εργολάβο να μεριμνήσει τις επόμενες ώρες ή ημέρες να γίνει ο ψεκασμός? Πού μπορεί να απευθυνθεί?
1: Για αυτούς που θέλουν τον κλασικό τρόπο είναι εργάσιμες όμως ημέρες και ώρες το 811,
0: ναι,
1: 24-4-24.
0: Ναι.
1: Είναι δωρεάν.
0: Ναι.
1: Κύριε Αργυράκη, η εμπειρία έχει δείξει ότι σε επίπεδο την επόμενη, άντε τη μεθεπόμενη, το συνεργείο θα έχει πάει, θα έχει ελέγξει.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή τα μελετάμε και όλες αυτές τις αναφορές,
0: μάλιστα,
1: πάντα το 90% αφορά εστίες που τελικά βρίσκονται,
0: λοιπόν,
1: σε μένα, που είναι ένα ξεχασμένο,
0: ωραία,
1: πλαστικό κτλ.
0: Ωραία. Ξαναπες μας το τηλέφωνο, σας παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη.
1: 811-24-424. Θα υπάρξει και ανακοίνωση ξανά με δελτίο τύπου που θα είναι και ένα σταθερό τηλέφωνο, το οποίο όμως είναι στην έδρα της εταιρείας που είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι εφαρμογές γίνονται εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Μαζί με πληροφορίες για τους πολίτες, με οδηγίες. Ξαναλέω, όχι για να μετατοπίσουμε την ευθύνη, αλλά για να γίνουν όλοι συμπαίκτες, να το πω έτσι, γιατί είμαστε και στο Μουντιάλ.
0: Στη
1: μάχη και της καταπολέμησης. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, κύριε Αργυράκη, στο κομμάτι των θυμάτων που μεταδίδονται με κουνούπια. Θα δούμε πράγματα που δυστυχώς δεν φανταζόμασταν ότι μπορεί να ξαναπροκύψουν. Ήδη υπάρχουν σημεία, κυρίως στην Ευρώπη, που δείχνουν ότι το πρόβλημα γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας
0: ημέρα. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη, καθώς όλα δείχνουν ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, αναμένεται να βρεθεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Ακολούθως θα λάβει μέρος σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Στην Κρήτη σήμερα και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για να πραγματοποιήσει αυτοψία και επιθεώρηση στο εργοτάξιο του νέου βορείου οδικού άξονα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Αρχίζουν σήμερα στις υπερπρόημες παραλιακές περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Σταλίδας, Μαλίων και Χερσονήσου οι πρώτοι δολοματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Σε ακροτηριασμό του κάτω άκρου ενός Βέλγου τουρίστα προχώρησαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες επί του βορείου οδικού άξονα. Ο 47χρονος νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική όπου συνεχίζει να λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Μεγάλος αριθμός παραβάσεων καταγράφεται στον εργασιακό χώρο παρά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Η εικόνα που παρουσιάζει η επιθεώρηση εργασίας δείχνει παραβατικότητα σε υψηλά ποσοστά, ενώ έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έφτασαν τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως την ερχόμενη Παρασκευή. Ειδήσεις θα ακούσετε

0: Και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Είπαμε το πρωί ότι είμαστε στο μέσον του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ήδη η παρουσία των ξένων επισκεπτών είναι έντονη, εντονότατη στις τουριστικές περιοχές και κρίναμε σκόπιμο να μιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Περάκη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, να μας δώσει μια εικόνα, τι γίνεται, πώς εξελίσσεται ο τουρισμός, τι λέει η πραγματική οικονομία εκεί στην περιοχή της Χερσονήσου. Κύριε Περάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα σε εσάς και στο κρατές, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε κόσμο. Λένε οι πληροφορίες μου ότι υπάρχει εντονότατη κίνηση. Αλλά δεν ξέρω εάν η κίνηση αυτή καταγράφεται και στα ταμεία των επιχειρήσεων.
1: Κύριε Αργυράκη, έχετε δίκιο. Κόσμο έχουμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται στους δρόμους, φαίνεται στα ξενοδοχεία, φαίνεται στην κίνηση.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό δεν ανταποκρίνεται στις πράξεις, στα ταμεία μας.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος είναι κάπως αδιάφορος ως προς τα προϊόντα μας. Μπαίνει στα μαγαζιά, ναι μεν ρωτάει, ψάχνει, αλλά δεν καταλήγει σε αγορές. Δυστυχώς ο κόσμος αυτός δεν ανταποκρίνεται στις πράξεις που θα θέλαμε που αναλογούν σε εμάς.
0: Ναι, δεν μου λέτε. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι και μια περίοδος του Μουντιάλ, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μένουν στα ξενοδοχεία και να βλέπουν τηλεόραση, ότι βγαίνουν τα βράδια έξω, ότι δηλαδή οι καφετέριες, τα εστιατόρια, δεν ξέρω τι άλλο να αναφέρω, έχουν κίνηση αυτές τις ημέρες. Εσείς που ζείτε εκεί και φαντάζομαι ότι μιλάτε με τους συναδέλφους σας εκεί στην περιοχή της Χερσονήσου, ποια είναι η εικόνα που έχετε? Και το πιο σημαντικό που νομίζω ότι είναι εκείνο που απασχολεί όλους, από την κυβέρνηση για τις εισπράξεις που θα έχει στον κρατικό κορβανά μέχρι τους πολίτες που προσπαθούν την τουριστική περίοδο να ενισχύσουν το ταμείο τους για να ζήσουν τους υπόλοιπους μήνες. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται τώρα είναι υψηλού εισοδηματικού επίπεδου, είναι μεσαίου, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Ξεκινάω από το τελευταίο κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
1: Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή από τους επισκέπτες μας είναι ότι είναι σε χαμηλό,
0: ναι,
1: σε χαμηλό προς μεσαίο οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή αυτό φαίνεται καθαρά. Ρωτάνε τιμές, ακούγοντας την τιμή, είτε προσπαθούν να παζαρέψουν, είτε φεύγουν αμέσως.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το ποδόσφαιρο που είπατε, ναι μεν αυτή την εποχή λόγω του ποδοσφαίρου τα καταστήματα του υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν τη δυνατότητα να έχουν τηλεοράσεις είναι γεμάτα. Είναι γεμάτο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος βγαίνει από τα ξενοδοχεία, διότι και στα ξενοδοχεία έχουν τηλεοράσεις και στα ξενοδοχεία προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Και επειδή φέτος με την ανακατάταξη αυτή του λιμανιού,
0: ναι,
1: που όσο να είναι έχουν μειωθεί λίγο τα καθίσματα,
0: ναι,
1: φαντάζομαι ότι ο κόσμος είναι λιγότερος, γιατί και τα καθίσματα έχουν μειωθεί. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να γνωρίζω τι καταναλώνουν, τι εισπράξεις κάνουν τα καταστήματα αυτά, διότι άλλες φορές καταναλώνει και 2 και 3 και 4 ποτά. Φέτος δεν μπορώ να γνωρίζω τι καταναλώσεις κάνουν. Μιλήσατε για την κυβέρνηση, κύριε Αργυράκη, για τις πράξεις όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι. Ότι η κυβέρνηση, παρότι ανακοίνωσε για αύξηση του λιανεμπορίου,
0: ναι,
1: έβαλε όμως μέσα και τα καύσιμα, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με παρουσίασε μια αύξηση του λιανικού εμπορίου,
0: ναι,
1: στους τζίρους, αλλά συμπεριλαμβανομένου και των καυσίμων. Το οποίο τα, ναι, καύσιμα έχουν αυξηθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά δεν νομίζω ότι τα αποκρίνεται στο πραγματικό εισόδημα των εμπόρων, mm-hmm, και του λιανικού εμπορίου.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, είναι βέβαια ακόμα στο ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου, έχουμε ακόμα μπροστά μας χρόνο και έχω την αίσθηση, πείτε μου αν κάνω ψέματα, αν έχω διαφορετική εικόνα, ότι κάθε χρόνο πάει όλο και λίγο πιο πίσω η τουριστική περίοδο. Δηλαδή ξέραμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια ότι 31 Οκτωβρίου τελειώνει η τουριστική περίοδος. Τώρα βλέπουμε ότι πάμε και λίγο πιο πίσω, 15 Νοεμβρίου, 20 Νοεμβρίου. Τι λέτε εσείς?
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κύριε Αργυράκη. Βέβαια, σε αυτό βοηθάει και ο καιρός. Δηλαδή, φέτος είδαμε ότι μέχρι πριν 15 μέρες είχαμε βροχές και κρύα στην Κρήτη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, παρότι στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, υπήρχαν κάψονες. Έτσι, αυτό δεν δίνει το ένασμα στον επισκέπτη να φύγει για διακοπές, γιατί ο καιρός είναι καλύτερος εκεί. Ναι. Και κατά συνέπεια, τον Νοέμβριο, που έχουμε εμείς καλύτερο καιρό από ότι η κεντρική Ευρώπη, δίνει το δικαίωμα στον επισκέπτη να κάνει το ταξίδι του σε κάποιο καλύτερο καιρό.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, είναι ο μοναδικός πυλώνας στήριξης της τοπικής οικονομίας. Και ανησυχούμε. Μας ενδιαφέρει τα έσοδα από τον τουρισμό να είναι σημαντικά, να ενισχυθεί η τοπική οικονομία. Το έχει ανάγκη το νησί μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γεράκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Και από τη Χερσόνησο πάμε στην ενδοχώρα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη, Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μα πώς μπλέξατε τώρα εσείς με τη δομή μεταναστών? Πάει, δεν πάει στην περιοχή Αρχανών Αστερουσίων? Αλλού συζητούσαμε, αλλού γινόταν η συζήτηση και οι σκέψεις, και ξαφνικά ενεπλάκη ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων σε σχέση με τις εγκαταστάσεις της Ένωσης Πεζών. Τι έγινε?
2: Δεν ξέρω, κύριε Αργυράκη, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ίσως κάποιους που δεν θένε να βρεθεί μια σωστή λύση, δεν θα είναι. Έτσι βλέπω εγώ.
0: Ναι.
2: Διακρίνω. Ναι. Προσωπική μου αίσθηση είναι, και δεν αφορά την περιοχή μου, γενικά μιλάμε. Να βρεθεί μια λύση να διαχειριστούμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Κρήτη. Βγάζουν εύκολες δηλώσεις, ξεσηκώνουν τον κόσμο χωρίς λόγο. Γιατί να υπήρχε λόγος να πω να ξεσηκωθεί ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Ξεσηκώνουν τον κόσμο, δημιουργούν θέματα, άλλοι του υποκρύπτουν. Πίσω από το μυαλό του μπορεί να έχουν άλλε σκέψει.
0: Συγγνώμη, μα πώ συνέβη τώρα αυτό? Τι έγινε? Κάτι έγινε, δεν μπορεί.
2: Έγινε,
0: κάτι έγινε.
2: Και βέβαια.
0: Ωραία, τι έγινε?
2: Λοιπόν, προσέξτε, την Πέμπτη που ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο, το είπα και στα άλλα μέσα, θα το πω και από τη δικιά σα εκπομπή. Την Πέμπτη που ήταν η συνάντηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχα τι πληροφορίε, είχαμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο και στείλαμε, κύριε Αργυράκη, το είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στείλαμε 80 κρεβάτια στα Χανιά, αυτά που μας είχαν περισσέψει, ήταν στις αποθήκες μέσα στις Αρχάνες, από το πρόγραμμα Εστία. Από το πρόγραμμα Εστία. Θυμάστε το 2016
0: και αυτά. Ναι.
2: Είχαν περισσέψει κρεβάτια, όπως είχαν περισσέψει και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία τα μοιράσαμε σε συλλόγους, σε δημόσιους οργανισμούς, ψυγεία εννοώ, πλυντήρια, όλα αυτά που είχαν μέσα στα σπίτια μοιράστηκαν για να μην απαξιωθούν στις αποθήκες. Ύστερα από αίτημα των φορέων. Έκανε λοιπόν και αίτημα το Υπουργείο Μετανάστευση, ξέραν ότι είχαμε 70 κρεβάτια, 80 μέσα στις αποθήκες μας και τα στείλαμε στα Χανιά. Και ορθά πράξαμε μετά από αίτημα του Υπουργείου. Λοιπόν, για να μην απαξιωθεί και αυτός ο εξοπλισμός. Κατεβαίνοντας ο

0: Γενικός Γραμματέας κάτω, επειδή είχαμε και μια προσωπική φιλία από παλιά, όπως ήταν αντιδήμαρχος στο Μαρούσι, γνωριζόμασταν από το 2014.
1: Ναι.
0: Ήρθε στο γραφείο μου ο άνθρωπος και κάναμε μια κουβέντα αν θα μπορούσε να αναλάβει τη διαχείριση της δομής η αναπτυξιακή, επειδή είχε ένα καλό παρελθόν. Μετέφερα στον άνθρωπο, αν γίνει επίσημο έτοιμο. Αυτό ήταν ο διάκορ, κύριε Αργυράκη. Ήταν μια κουβέντα όπως κάναμε σε ένα γραφείο πίσω.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ήταν μια διερευνητική. Ήταν μια
0: κουβέντα τα οποία γίνονται πάντα στις θέσεις αυτές. Εγώ μετέφερα στο Γενικό Γραμματέα όπως έπρεπε να το κάνω, ότι εγώ θα πάρω τη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη γνώμη. Γιατί είναι φορέας ΑΕΟΤΑ, είναι, δεν είμαι εγώ. Είμαι, μπορεί να είμαι πρόεδρος, αλλά δεν είναι, κάνω ό,τι θέλω.
1: Υπάρχει
0: Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Σωστό.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ρωτήσω με την ΠΕΔ, όπως είχαμε κάνει τότε και με το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, και θα σας απαντήσω. Με πολύ πιθανόν λέω να είναι κοντά η αυτοδιοίκηση, να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά, εγώ γνώριζα επίσης ότι παλιότερα είχε γίνει πρόταση πάλι off the record για την περιοχή της Ένωσης Πεζών. Όπως γνωρίζετε, κύριε Αργυράκη, η Ένωση Πεζών αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι στις μεγάλες αποθήκες είναι εμπιστωμένα. Μια αποθήκη έχει στα 1.300 τετραγωνικά, η οποία βρίσκεται ξεκάθαρα να δώσουμε προς τον δρόμο, προς την Καλονή, φεύγοντας από την Ένωση Πεζών, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πλέον ακατάλληλη για στέγαση ανθρώπων μέσα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, και την έδειξα εγώ ίδιος, εγώ ίδιος την έδειξα στους ανθρώπους. Να, αυτό που λένε, ποιο είναι. Δεν σας δεν κάνει, δε αυτό εδώ θέλει ένα εκατομμύριο για να διακρίνει. Και όχι, σταμάτησε όλο. Κάποιοι λοιπόν όμως, κύριε Αργυράκη, που δυναμητίζουν το κλίμα όλο αυτό το διάστημα, ξεσήκωσαν μια διαδικασία από το πουθενά. Σήκωσαν τόσο πολύ στόχοι, ξεσήκωσαν τον κόσμο στην περιοχή και όλα αυτά τα στιγμή. Δεν ισχύει όμως κάτι από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω
1: ότι
0: δηλαδή, από ό,τι μου ανέφερα. Αυτό ήταν, αυτό έγινε στην περιοχή.
1: Κλείνουμε.
0: Και εν πάση περιπτώσει, να
1: κλείνουμε
0: το κεφάλαιο. Πριν το κλείσουμε, να πούμε μια κουβέντα. Μην γινόμαστε τόσο επιφυλακτικοί όλοι. Μην κάνετε τον κάθε αυτοδιοικητικό, τον κάθε πολίτη, να του βγαίνει μια άσχημη τέτοια. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα από αυτό που θέλει λύση. Αν την κοινωνία τη βγάλουμε στα κάγκελα, και λέω όλοι μας, δεν βγάλουμε αυτό μου απ' έξω. Την βγάλουμε στα κάγκελα την κοινωνία, αρχίζουν και γίνει τόσο επιφυλακτικοί. Τη βγαίνει ένα τέτοιο, άκουσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, off the record, από κάτω, όχι από Περιφερειακό Σύμβουλο, να μην ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Βουλιάξτε τις βάρκες, βουλιάξτε. Δεν είναι αυτές οι αντιμετωπίσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μισό λεπτό. Σε εμάς τα λέτε αυτά. Εμείς εδώ. Μισό λεπτό. Ακούστε με λίγο. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Δηλαδή, εμείς το θέμα το παρουσιάσαμε, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Έγινε με μεγάλη προκυρότητα, κύριε Δήμαρχε. Πολύ μεγάλη προκυρότητα.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Ακούστε λίγο. Δεν είμαστε σε άλλες περιόδους το Υπουργείο να στέλνει εδώ κλιμάκια και εγκρυπτό να γυρνάνε το Ηράκλειο και να βλέπουν κτίρια και να κάνουν τους κασκαντέρ προκειμένου να δούνε αν το κτίριο αυτό η δομή πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει προσωρινή δομή μεταναστών. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα γίνονται ανοιχτά. Τα πράγματα γίνονται σε δημόσια θέα. Κατεβαίνει ο αρμόδιος υπουργός, καλεί σε σύσκεψη τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους λέει «Δεν θα φύγουμε από εδώ εάν δεν συμφωνήσουμε πού πρέπει να πάμε τους μετανάστες. Είναι επιτακτική ανάγκη».
0: Με κριτήρια.
1: Καταλάβατε.
0: Έχουμε αυτά
1: όταν,
0: τα κριτήρια.
1: Όταν ο ένας λέει το μακρύ του, ο άλλος το κοντό του, είναι λογικό να απαξιώνεται η όλη διαδικασία. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Πάση περιπτώσει έγινε με μια προχειρότητα, θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά,
1: λοιπόν,
0: το πρόβλημα εμένει και επιμένει και πρέπει να βρεθεί.
1: Δηλαδή σήμερα ο αρμόδιος υπουργός έχει πάει στην Αγιά, στα Χανιά. Πάει να δει εκεί την δομή μεταναστών που υπάρχει και λειτουργεί κτλ. Προσέξτε, αντί να έρθει εδώ ο υπουργός που υπάρχει το πρόβλημα, αντί να έρθει εδώ και να συζητήσουμε τους φορείς και να τους πει παιδιά τι κάνουμε, πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι αποδεκτή από όλους, στέλνει τελεσίγραφα και λέει ότι αν δεν τη βρείτε εσύ, τη βρω εγώ. Βρέστηκε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Αλλά να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί νομίζω ότι αποδεικνύει για άλλη μια φορά την προχειρότητα με την οποία λειτουργούμε γενικώς. Θέλω να ρωτήσω,

0: γιατί είχα χθες μια συζήτηση με τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Τσανγκαράκη, σε σχέση με τα βιοαπόβλητα, πώς λέγονται αυτά. Και είχα την αίσθηση ότι είχε ξεκινήσει η λειτουργία του δικού σας, της δικής σας δομής εκεί στην περιοχή Αρχανών Αστερουσίων, ότι γινόταν η επεξεργασία των απορριμμάτων και ότι μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται χουμοποίηση, ότι έχουμε, διότι εδώ στο Ηράκλειο έχουμε πλέον, πώς τα λένε αυτά, τους κάδους, έχουμε τα απορριμματοφόρα που θα συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητα. Δεν λειτουργεί στην περιοχή τη δική σας το εργοστάσιο επεξεργασίας βιοαποβλήτων?
1: Έρθει το καλοκαίρι, κύριε Αργυράκη, μετά την ολοκλήρωση μονάδας που είχε ολοκληρωθεί και 6 μήνες,
0: ναι,
1: έπρεπε να δοκιμάσει τη λειτουργία της μονάδας, να δούμε τι αποτελέσματα βγάζει και όλα τα σχετικά. Με συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δοξαστάκη,
0: ναι,
1: βρήκαμε οργανικό απόβλητο από την περιά της Χερσονήσου και τα ξενοδοχεία που κάνανε μια διαλογή στην πηγή, πάρα πολύ σωστή, και μεταφέρθηκαν τα οργανικά στη μονάδα πάνω και ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι. Σας είχαμε φιλοξενήσει, και εδώ στην εκπομπή, και είχαμε πει...
1: Ναι. Η λειτουργία της μονάδας έγινε κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε καλό κόμπος, πάρα πολύ καλό κόμπος, γιατί ήταν καθαρό το οργανικό που μας έφεραν απάνω. Λειτουργήσε για 4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και μετά την ολοκλήρωση δοκιμαστικής λειτουργίας, που ήταν και υποχρέωση, του αναδόχου να το κάνει αυτό και να σταλούν τα αποτελέσματα πάνω στο Υπουργείο για να ολοκληρωθεί το έργο,
0: ναι,
1: όπως και το κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ήρθε η συγχώνευση του δικού μας ΦΟΤΣΑ, ωραία διαχείριση απορριμμάτων, εμένους Αρχανών Αστερουσίων και Καζαντζάκη, η συγχώνευση αυτή με τον ΕΣΔΑΚ. Τη διαχείριση λοιπόν της όλης διαδικασίας πλέον του εργοστασίου έχει περάσει στα χέρια του ΕΣΔΑΚ. Γιατί δεν βγήκε ο διαγωνισμός μέχρι σήμερα?
0: Συγγνώμη, δηλαδή, μισό λεπτό, για να τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, έγινε η πιλωτική, έγινε η δοκιμαστική, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, λειτουργία, και λειτουργήσε για 4-5 μήνες. Είχαμε εκπληκτικά αποτελέσματα από ό,τι μου λέτε.
1: Εκπληκτικά, αλλά... πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο κόμπο της λειτουργίας. Είναι καθαρό το οργανικό που μας έρχεται.
0: Πολύ, καθαρό οργανικό. Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια, αντί να προσπαθήσουμε άμεσα να λειτουργήσουμε τη συγκεκριμένη δομή, που αν την αφήσουμε θα εγκαταληφθεί και θα έχουμε άλλα προβλήματα. Αντί λοιπόν να τη λειτουργήσουμε, την κλείσαμε και έγινε η συγχώνευση και περιμένουμε τώρα τον ΕΣΔΑΚ.
1: Δεν είναι η συγχώνευση των φορέων, έγινε, όχι η συγχώνευση της μονάδας.
0: Των φορέων. Έγινε, λέω, η συγχώνευση. Ναι, και πέρασε η λειτουργία στον ΕΣΔΑΚ. Και αντί να πάμε με γρήγορες διαδικασίες να τη λειτουργήσουμε, είμαστε στο περίμενε.
1: Δεν φταίει κύριε Αργυράκη, ούτε ο φορέας ο ΕΣΔΑΚ. Δεν φταίει ο ΕΣΔΑΚ, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αυτές οι μονάδες έχουν μία. Μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνουν κατανοητές στους ακροατές. Έχει μία ΙΓΟΣ, δηλαδή μία οικονομική μελέτη, την οποία ουσιαστικά αυτή, η οποία λέει πόσο θα διαχειρίζεται ο τόνος. Τότε λοιπόν που έγινε η μονάδα πριν από 3-4 χρόνια, Η μελέτη έλεγε 30 περίπου ευρώ ο τόνος. Με τις ανατιμήσεις του πετρελαίου, με τις ανατιμήσεις του ρεύματος, με τις ανατιμήσεις όλες αυτές που υπάρχουν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, αυτή η μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από 50-55 ευρώ ο τόνος. Δεν μπορεί τώρα, όπως είμαστε σήμερα. Ζητάμε από το Υπουργείο να το διορθώσει αυτό. Γιατί αν δεν το διορθώσει, δεν μπορούμε να βγούμε σε διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Και αργήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Ο ΕΣΔΑΚ μετά από ένα χρόνο τώρα. Δεν φταίει και ο ΕΣΔΑΚ. Μην νομίζετε ότι είναι, μεταφέρομαι την ευθύνη. Από ό,τι μαθαίνω λοιπόν, σε 3 εβδομάδες από τώρα, ο μελετητής που έχει αναλάβει την όλη διαδικασία σε συνεννόηση με το Υπουργείο διορθώνεται αυτό το κομμάτι. Και θα είμαστε έτοιμοι με τέτοιου διαγωνισμού να βγούμε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου να βάλω ένα βαρύ χρονοδιάγραμμα,
0: μάλιστα,
1: θα είναι και ανάδοχο για να δουλέψει τη μονάδα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη μονάδα δεν μπορεί να δουλέψει ο Δήμος Αργανών Αστερουσίων. Δεν ουσιαστικά μπορεί να την κατασκεύασει, αλλά επειδή θα εξυπηρετήσει.
0: Μισό λεπτό, γιατί ξέρετε. Ακούστε με λίγο τώρα. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω πώς, βρε παιδί μου, τι φταίει και είμαστε τόσο πίσω. Ο ΕΣΔΑΚ, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Καλοκαιρινός. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει στη διάθεσή του

0: τους κάδους απορριμμάτων που θα μπαίνουν μέσα τα βιοαπόβλητα. Έχει επίσης τα ειδικά απορριμματοφόρα που θα κάνουν τη μεταφορά. Σωστά μέχρι
1: την
0: εδώ.
1: Περισυλλογή, την περισυλλογή.
0: Την περισυλλογή, ναι.
1: Όχι
0: ναι.
1: Μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, κύριε Αργυράκη.
0: Αλλά.
1: Και ο Δήμος ο δικός μου.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμος Μινώα.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμος Χερσονήσου.
0: Δηλαδή έχετε. Μισό λεπτό. Και τα απορριμματοφόρα και τους κάδους.
1: Και τους κάδους. Όλα τα έχουμε.
0: Όλα
1: δεν
0: τα
1: βγαίνουμε ακόμα γιατί
0: είναι
1: η μονάδα πρέπει
0: μισό
1: να
0: λεπτό. Είναι η καφέ κάδι. Είναι η καφέ κάδι.
1: Η καφέ κάδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Το
0: μισό
1: οργανικό.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θέλω να το καταλάβουμε λίγο. Έχουμε λοιπόν όλο τον εξοπλισμό. Έχουμε τα αυτοκίνητα τα οποία είναι σταματημένα εδώ και πόσο διάστημα, ένα χρόνο, πόσο.
1: Περίπου, ανάλογα πότε το πήρε ο κάθε δρίκος.
0: Ωραία, περίπου, 1,5 χρόνο, ωραία. Και αντί να επισπεύσουμε τη διαδικασία για να λειτουργήσει, έχουμε και το εργοστάσιο το οποίο είναι έτοιμο, έτσι δεν είναι, έτοιμο το εργοστάσιο.
1: Έτοιμο το εργοστάσιο.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό, και αν βοηθήστε με, αν το θυμάμαι καλά, υπάρχει και μία υποδομή με φωτοβολταϊκά που αν δοθεί το πράσινο φως θα συνδεθεί το εργοστάσιο για να μην καταναλώνει και ενέργεια. Καλά θυμάμαι?
1: Όχι αυτό κύριε Αργυράκη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο βιολογικός ήταν αυτός.
0: Πολύ ωραία. Και αντί λοιπόν να λειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο και να έχουμε την επεξεργασία αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων, καθόμαστε και περιμένουμε τι? Τι περιμένουμε?
1: Περιμένουμε να βγει διαγωνισμός που θα το λειτουργήσει το εργοστάσιο.
0: Μα από ποιον θα βγει ο διαγωνισμός?
1: Από τον ΕΣΔΑΚ.
0: Και πω, γιατί δεν το βγάζει ο ΕΣΔΑΚ?
1: Έκανα ανάλυση ότι το οικονομικό θα πρέπει να διορθωθεί από το Υπουργείο, να δοθεί το πράσινο φως από τον ενισχύσεων, το κρατικό ενισχύσιο να δώσει την έγκριση στο πράσινο φως. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός βγαίνει στα 50 ευρώ το τόνο.
0: Μες.
1: Και να μπορέσει να δει, να δώσει ο απήχη, αλλά δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα βγει, να δώσει επί αυτού. Έκπτωση ο κάθε ανάδοχος που θα έρθει να το λειτουργήσει.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό, κύριε Αργυράκη. Ναι,
0: ίσως τώρα που.
1: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Τώρα που θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ και θα παίρνουμε περισσότερο πετρέλαιο και φθηνότερο, ίσως το 55 να μειωθεί. Οπότε θα είμαστε σε.
1: Δεν ξέρω πώς θα μειωθεί. Πρέπει να βγει ο διαγωνισμός. Το ενημέρωση. Το έχω ενημερώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΔΑ που συμμετέχω μετά τη συγχώνευση του δικού μας φορέα. Ενημέρωσα, παιδιά, δεν πρέπει να απαξιωνόμαστε. Δεν φταίει όμως ο ΕΣΔΑ. Κανονικά σας το λέω. Ήταν αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πρέπει να λειτουργήσει, όχι μόνο για να λειτουργήσει η μονάδα που είμαστε και έκθετοι, γιατί τόσο διάστημα δεν λειτουργεί και δεν εξυπηρετεί τον νομό Ηρακλείου, που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το κομμάτι το οργανικό και να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων που πάνε στην ταφή. Και να κολλάμε σε γραφειοκρατικές δουλειές του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να καταλάβει πλέον το Υπουργείο ότι θα πρέπει να κινούνται τα πράγματα πιο γρήγορα. Αν θέλουν και αν θέλουμε, για να μην βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, και αν θέλουμε να μειώσουμε τον όγκο απορριμμάτων που πάει στη σταθμή και να αυξήσουμε τα ποσοστά της ανακύκλωσης που ορίζει ο εθνικός σχεδιασμός απορριμμάτων.
0: Λοιπόν, απορριμματοφόρα έχουμε αλλά στέκουνε. Κάδους έχουμε αλλά τους έχουμε σε κάποιο χώρο αποθηκευτικό. Έπεσε η γραμμή του Δημάρχου. Εργοστάσιο έχουμε αλλά το έχουμε σε αναμονή μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός. Και για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων έχουμε έτοιμη μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών που εάν δεήσει το αρμόδιο Υπουργείο και δώσει το πράσινο φως μπορεί να συνδεθεί αυτά τα φωτοβολταϊκά να συνδεθούν με το βιολογικό και έτσι ο Δήμος να μειώσει το κόστος λειτουργίας. Και δεν δίνεται. Προσέξτε πόσα πράγματα και τι κόστος έχουν αυτά.
1: 1,5 κύριε Αργυράκη, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Τρία χρόνια κατασκευασμένο. Τρία χρόνια κατασκευασμένο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα μας ήρθε χαρτί, κάναμε τις διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Μήπως μας δώσουν τις δυνατότητες. Τα πράγματα πάνε αργά, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Αυτό δεν είναι καλό πουθενά.
0: Οι Δήμοι που έχουν την υποδομή για το εργοστάσιο των απορριμμάτων είναι Δήμος Ηρακλείου, Καφέ Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μινώα Πελιάδος,
1: νομίζω και Μαλεβιζίου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και ο Δήμος Αρχανών και νομίζω και κάτω και η νότια πλευρά νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Όλους μπήκε, ήταν πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Έχουμε πάρει τον εξοπλισμό, υπάρχει μονάδα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βγει διαγωνισμός ώστε να βρεθεί ανάδοχος να λειτουργήσει τη μονάδα. Σας... Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας Δήμος.
0: Σας αυτό ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ μια λέξη μόνο θα πω. Κρίμα. Ε? Κρίμα.
1: Να... Τι άλλο. Και εγώ κρίμα. Θεωρώ ότι έχετε δίκιο. Λοιπόν,
0: την καλημέρα μου.
1: Πρέπει να βρεθούν λύσεις αυτά. Την καλημέρα.
0: Την καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, χθες και προχθές είχαμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα βγήκαν χθες το βράδυ και ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος κατέγραψε μια μεγάλη επιτυχία, γιατί ο συνδυασμός του κατάφερε να συγκεντρώσει ένα ποσοστό που θα ζήλευαν πάρα πολύ, 61,44%. Κύριε Πατριανάκο, καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας ημέρα. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι κατέγραψε μια άλλη επιτυχία, το ότι είχαμε 75% συμμετοχή.
0: Πολύ κάναμε σημαντικό. Φορά, και αυτό σημαντικό. Κάναμε,
8: αυτό δίνει μεγάλη φωνή στο, ναι. Σύλλογο, ναι. Σύλλογο, και αυτό δίνει και μεγαλύτερη ισχύ και αξία στην εκλογή αυτή. Δεν ήταν μια εκλογή σε μειοψηφίσαντες.
0: Σωστό.
8: Ήταν μια εκλογή και αυτό το ποσοστό σε πλειοψηφίσαντες.
0: Σωστό.
8: Δηλαδή ψηφίσανε το 75%. Αυτό είναι τρομακτικό νούμερο.
0: Ναι.
8: Το θεωρώ ότι ήταν μια επιτυχία. Το είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία προκειμένου να εκφραστούν όλα τα μέλη του Συλλόγου,
0: ναι.
8: Που για X λόγους δεν μπορούν.
0: Και αυτό
8: να...
0: έγινε, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά,
8: κύριε. Για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Οι γιατροί του Ηρακλείου, που είναι μέλη στον Ιατρικό Σύλλογο, ψήφισαν με ηλεκτρονικό τρόπο, μια πανεύκολη διαδικασία που διασφαλίζει το απόρριτο και τα λοιπά, είναι ο τρόπος εκείνος με τον οποίο γίνονται πλέον οι εκλογές, και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που εργάζονται ή δεν ξέρω και πού αλλού βρίσκονται να μπουν μέσα στο διαδίκτυο και να ψηφίσουν από όπου και αν βρίσκονται. Σωστά.
8: Φανταστείτε ότι με πήραν και από την Αμερική και ψηφίσανε.
0: Μα τι λέτε τώρα. Πολύ σημαντικό.
8: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
8: Αυτό νομίζω, κύριε. Ότι ήταν.
0: Ναι.
8: Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι σε αυτό τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου πήραμε ένα ποσοστό. Την πρώτη φορά που βγαίνει, γιατί ο άλλο σε ξέρει, σε εκτιμά, σε σέβεται. Τη δεύτερη φορά όμως για να βγεις σημαίνει ότι κάτι καλό έχεις κάνει.
9: Σωστό.
8: Ότι επιβεβαιώνουν οι συνάδελφοι ότι τα έργα και οι πράξεις που έχεις κάνει είναι στο σωστό δρόμο.
9: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη.
9: Είναι αλήθεια.
8: Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτό γεμίζει με άγχος και έχουμε σκοπό, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα αυτών που εκλεγήκαν στο Λουσού,
9: ναι,
8: να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη και μάλιστα με την ίδια λαχτάρα για κάτι καινούργιο.
9: Αν δεν κάνω λάθος, η θητεία είναι τετραετία. Σωστά θυμάμαι.
8: Τετραετής.
9: Πολύ
8: ακριβώς.
9: Ωραία. Έχετε
8: δηλαδή,
9: λοιπόν,
8: έναν ορίζοντα
9: 4 χρόνων μπροστά σας. Έχετε την πρώτη τετραετία. Αφήσατε το αποτύπωμά σας. Το ενέκρινε η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών, και σας έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσετε και μία δεύτερη τετραετία. Θα ήθελα,
8: βεβαίως,
9: αν έχετε την καλοσύνη και αν δεν σας ταλαιπωρώ, να μου πείτε σε αυτή τη δεύτερη τετραετία ποια είναι η προτεραιότητα, ποιες είναι μάλλον οι προτεραιότητες, ποια είναι τα ζητήματα τα σοβαρά ενώπιον των οποίων θα βρεθεί το ιατρικό σώμα.
8: Νομίζω ότι μπορώ να τα απαριθμίσω. Ένα είναι η δημόσια υγεία και το ΕΣΥ. Πρέπει να δούμε και να κάνουμε έντονα. Ήδη έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας προτάσεις, αλλά θα συνεχίσουμε, γιατί το ΕΣΥ είναι το αυτό το οποίο είναι το μεγαλύτερο θέμα που μας καίει άλλους. Όλους είναι ο προσωπικός γιατρός, είναι οι ιδιώτες γιατροί, όπου με το clawback και το rebate αυτά τα ληστρικά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι να ζουν με αυτή την κατάσταση.
9: Ναι.
8: Είναι η προστασία και οι εργασιακές συνθήκες των ιατρών και η διασφάλισή τους. Είναι η μισθή, διότι είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη, δεν είμαστε νομοθετικό, αλλά είμαστε νομοθετικό. Θα πιέσουμε το Υπουργείο. Δεν γίνεται να μισεύεται το γιατρό και να έχει τόσο χαμηλούς μισθούς ή χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αν θες ένα σύστημα υγείας,
9: ναι,
8: ξεκινάς πρώτα απ' όλα από αυτούς που αποτελούν το σύστημα υγείας, που είναι οι γιατροί.
9: Σωστό.
8: Και από εκεί και πέρα, επιστημονικά, έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε όλα αυτά με τα συνεδρία, με τις σημερίδες, με την ενημέρωση του κόσμου.
9: Ναι.
8: Και ο σκοπός μας είναι να ξεφύγουμε πλέον και από τα σύνορα του Ηρακλείου, ήδη με την Κύπρο που είχαν διεθνή συνέδρια. Πλέον έχω σκοπό να συνεργαστούμε και με άλλες χώρες, με διάφορα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα αυτό που κάνουμε με την περιφέρεια, με τα αθλητικά σωματεία, να βγάλουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στην Ευρώπη.
9: Μάλιστα. Θερμά συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, αλλά και το σημαντικό ποσοστό που συγκεντρώσατε ως συνδυασμός. Να είστε καλά, θα είμαστε σε επαφή και τα επόμενα 4 χρόνια για να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο σας, και βέβαια ο στόχος είναι κοινός, να βελτιωθεί η ποιότητα της υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κύριε Πατριανάκο, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε γερός και δυνατός να συνεχίσετε.
8: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να βγούμε και για καλά πράγματα, όχι μόνο για κακά.
9: Να είστε καλά.
8: Την επόμενη τετραετία.
9: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία όταν συγκεντρώνει ένα συνδυασμό σε αυτές τις δύσκολες εποχές ένα ποσοστό 61% είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι από τα αξιοσημείωτα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο σημαντικό θέμα. Είναι το θέμα της ημέρας. Σας είπα ότι το πρωί έγινε υποδοχή των ιδιωτών που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό στο κέντρο της πόλης. Έγινε υποδοχή στην πλατεία Ελευθερίας, ήταν εκεί και ο Δήμαρχος, φαντάζομαι ήταν εκεί και ο Αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος, ο κύριος Τσαγκαράκης, να μας πει τι γίνεται. Έχουμε βάλει μία σειρά, έχουμε βάλει μία τάξη. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Λοιπόν, εντυπώσεις.
10: Δεν έγινε υποδοχή. Απλά είμαστε από την αρχή μαζί στις επιχειρήσεις για να βοηθήσουμε κι εμείς από τη μεριά μας, να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες ώστε να αρχίσει η αποκομιδή από τον εργολάβο.
9: Ναι, άρχισε. Στην πλατεία Ελευθερίας δεν έγινε η συνάντηση? Γιατί είδα φωτογραφίες με τον Δήμαρχο.
10: Ναι,
9: δεν κάνω λάθος. Ωραία. Και ξεκίνησε λοιπόν από εκεί η αποκομιδή, ήταν εκεί και η... Πείτε μου.
0: Είδα και σάρωθρα να επιχειρούν στο κέντρο του

0: Ηρακλείου.
1: Ήδη επιχειρούν παντού, τρία σάρωστα. Ήδη στο σύνολο της μέρας θα φτάσουμε τους 74 οδοκαθαριστές για την πρώτη δημοτική κοινότητα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σε εξέλιξη. Είναι 24 ώρες το 24ωρο θα έχουμε βάρδιες.
0: Ναι.
1: Άρα σε όλο το 24ωρο θα φτάσουμε τα 74 άτομα.
0: Ναι.
1: Κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει να καθαρίζεται. Από αύριο θα βγουν στους δρόμους και οι άριες. Οι άριες είναι τα σάρωθα του πεζού χειριστή, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πεζοί, αυτά τα αμαξίδια ουσιαστικά,
0: ναι,
1: που ρουφάνε τα σκουπίδια, θα βγουν αύριο.
0: Άριες, άριες λέγονται αυτές. Άριες, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τι κάνουν αυτά,
1: το ψευδόνυμο.
0: Τι κάνουν αυτά, κύριε Τσαγκαράκη, τι κάνουν.
1: Είναι ρουφάνε φύλλα, ρουφάνε τα πάντα, τα σκουπίδια γενικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι σάρωθρα πεζού χειριστή, έτσι λέγονται.
0: Ναι. Είναι ηλεκτρικά, τι είναι.
1: Είναι ηλεκτρικά.
0: Είναι ηλεκτρικά. Και έχουμε τέτοια, πόσα έχουμε στο Ηράκλειο.
1: Πόσα.
0: Δέκα.
1: Ο Δήμος Ηρακλείου είχε όλα τα χρόνια δύο.
0: Ναι.
1: Μα, ο οποίο θα επιχειρούν και αυτά.
0: Μα συγγνώμη, ένα λεπτό. Μα ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Είχαμε 10, τα είχαμε βγάλει ποτέ στους δρόμους. Από πότε τα είχαμε.
1: Ναι, βγαίνανε στους δρόμους, αλλά εγώ από την αρχή που είχα αναλάβει ήταν χαλασμένα δύο, τα είχα φτιάξει και βγαίνανε στους δρόμους στο κέντρο.
0: Δύο.
1: Ο εργολάβος έχει 10 τέτοια.
0: Εμείς δεν τα είχαμε δει, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν μου λέτε. Επίσης.
1: Όχι, βγαίνανε.
0: Ναι, δεν τα είχαμε δει. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, το αποτέλεσμα ποιο είναι, θέλω να μου πείτε. Δηλαδή.
1: Ακόμα το αποτέλεσμα θα αρχίσει να φαίνεται σιγά-σιγά. Καταλαβαίνετε.
0: Το σιγά-σιγά, προσδιορίστε μου το. Το σιγά-σιγά.
1: Μέρα προς μέρα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: σήμερα είναι η πρώτη αρχή, επιχειρούνται.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που είπαμε, αύριο,
0: ναι,
1: θα είναι καλύτερα, μεθαύριο ακόμα καλύτερα και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
0: ναι,
1: πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι η διαφορά εμφανής.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε τη διαφορά που βλέπουμε. Και αυτό, αλλά κάθε αρχή και δύσκολη.
0: Μα δεν μου λέτε.
1: Ο σοφός λαός.
0: Μα δεν μου λέτε.
1: Έχαμε και σήμερα τις δυσκολίες μας.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Οπότε.
0: Δεν μου λέτε, εσείς ξέρετε νεπαλικά ή αιγυπτιακά.
1: Εγώ δεν ξέρω, αλλά ξέρουν οι επόπτες.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι οι περισσότεροι από το Νεπάλ και από την Αίγυπτο.
1: Όχι, περισσότεροι, αλλά ένα μέρος είναι.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ένα μέρος είναι.
0: Νεπάλ, έτσι.
1: Νεπάλ.
0: Νεπάλ.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά, γιατί καταλαβαίνετε ότι,
0: ναι,
1: δεν έχω κάτι να δω τις εθνικότητες.
0: Ναι, μα είναι
1: υπαλλήλων, αυτό που είδαμε εμείς, είδαμε,
0: ναι,
1: το ποσό, το πόσοι υπάλληλοι ήρθαν,
0: ναι,
1: και οι υπάλληλοι ήταν αυτοί που είχαμε ζητήσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή ήρθαν ακριβώς αυτοί,
0: ωραία,
1: που είχαμε ζητήσει.
0: Ωραία. Πείτε μου
1: αυτό
0: κάτι.
1: Μπορώ να σας το πω.
0: Πείτε μου κάτι τώρα. Το βάρος δόθηκε σήμερα από τις 6 το πρωί με τον ιδιώτη στο κέντρο του Ηρακλείου. Τι είναι αυτό,
1: ναι,
0: τι είναι αυτό που θα δουν σήμερα οι επαγγελματίες στο κέντρο του Ηρακλείου, τι είναι εκείνο που έχετε σχεδιάσει,
1: ήδη βλέπουν οδοκαθαριστές,
0: τι είναι,
1: παντού.
0: Όταν λέτε οδοκαθαριστές παντού, δηλαδή με το καροτσάκι να καθαρίζουν και τα λοιπά, αυτό εννοείται.
1: Ναι.
0: Όταν,
1: ναι,
0: λέτε,
1: ναι,
0: παντού, όταν λέτε παντού, μα δώστε μας μια εικόνα.
1: Ότι, να σας δώσω τη διαφορά,
0: ναι,
1: ότι εμείς επιχειρούσαν το πρωί στις καλές μέρες, έτσι. Στις καλές μέρες είχαμε 10 άτομα το πρωί και 5 με 6 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι 24 το πρωί και θα είναι άλλα 24 το απόγευμα. Δηλαδή έχει μια τεράστια διαφορά.
0: Και αυτοί που θα είναι 24 το πρωί και 24 το απόγευμα, πού θα βρίσκονται.
1: Σε όλη την πρώτη δημοτική κοινότητα, κύριε Αντιράκη.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλη την περιοχή ευθύνης,
0: ναι,
1: του εργολάβου. Αυτή τη στιγμή και το παραλιακό μέτωπο,
0: ναι,
1: είναι περιοχή ευθύνης του εργολάβου.
0: Δηλαδή θα είναι οπότε παντού οδοκαθαριστές οι οποίοι θα καθαρίζουν, θα σκουπίζουν.
1: Και.
0: Ωραία.
1: Ναι, και
0: να υποθέσω.
1: Και παράλληλα θα είναι και όλα τα μηχανήματα που είπαμε.
0: Φαντάζομαι ότι αυτοί αυτή, πω να την πω, αυτός ο σχεδιασμός αφορά το κέντρο του Ηρακλείου μεν, αλλά κάτι αντίστοιχο σε μικρότερη ένταση θα υπάρχει και στις συνοικίες του Ηρακλείου.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Αγγυράκη, έχουμε 100, εγώ θα πω 100 γιατί μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, αλλά δεν θέλω να το πω ακόμα, 100 οδοκαθαριστές σε όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο που επιχειρούν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σε όλο και στα χωριά. Και στα χωριά. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε εποπτεία 24 ώρες το 24ωρο.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι το Ηράκλειο είχε σοβαρά προβλήματα όλο το διάστημα που δεν μπορούσαμε να επιχειρούμε. Φανταστείτε ότι είχαμε για όλο το Ηράκλειο 30 οδοκαθαριστές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι αρχίσαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε το προσωπικό, αυτό που σας έλεγα και χθες.
0: Ναι.
1: Τώρα εμείς μπορούμε πολύ πιο εύκολα να κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Μάλιστα. Άρα
1: ήδη
0: λοιπόν.
1: Επιχειρούν λοιπόν σε όλο το Ηράκλειο.
0: Άρα λοιπόν, αν θυμάμαι καλά αυτά που μας είπατε χθες, ήδη στο μηχανισμό καθαριότητας στο κέντρο της πόλης έχουμε περίπου 150 εργαζόμενους, σωστά?
1: Όχι.
0: Πώς?
1: Το καταλάβατε λίγο λάθος. Σε όλο το κομμάτι που επιχειρεί ο εργολάβος,
0: ναι,
1: θα έχουμε όχι 150, 160 εργαζόμενους.
0: 160 εργαζόμενους. Παραπάνω. Καλά θυμάμαι, ναι.
1: Σε όλο το κομμάτι.
0: Σε όλο. Αυτό που είναι του εργολάβου, ναι. Θα έχουμε επίσης 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών. 16 οχήματα.
1: Τώρα αν είναι 12 ή 16 δεν μπορώ να σας το πω, θα σας πω ψέματα. Έχει πολλά οχήματα πάντως.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μόνο οι Άριες είναι 10. Ό,τι είπαμε είναι 3 σάρωθρα, είναι απορριμματοφόρα, είναι πάρα πολλά οχήματα. Είναι για τα ουγγόδι 2 μεγάλα
0: ξεκινάει,
1: και 3...
0: Ξεκινάει και η αποκομιδή για τα ουγγόδι αντικείμενα σε διάφορες περιοχές.
1: Ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη έχει ξεκινήσει, απλά καταλαβαίνετε ότι τις πρώτες μέρες λόγω όγκου είναι, τα ραντεβού θα είναι πιο αργά. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι σε μερικές μέρες ή στην επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να μειώνονται οι χρόνοι μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό, που το επιθυμητό είναι το ραντεβού να γίνεται σε 2 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Σε 2 μέρες δηλαδή.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πάρει ένας πολίτης τηλέφωνο, σε 2 μέρες να έχει περάσει ο Δήμος και ο εργολάβος να έχει πάρει το αντικείμενο από το σπίτι του κάθε πολίτη.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ελπίζουμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ελπίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε ένα Ηράκλειο πιο καθαρό από ό,τι μέχρι σήμερα, και βέβαια θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες δεν θα έχουμε πάλι αυτές τις γνωστές φωτογραφίες με τα ουγγόδι αντικείμενα, με τους ξέχυλους κάδους κτλ. κτλ. Ότι αυτά είναι παρελθόν.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα παρελθόν.
0: Γιατί το λέτε, με ανησυχείτε.
1: Να μην ανησυχείτε. Σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή που μιλάμε μαζί ότι δεν θέλω να ανησυχείτε. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι και να δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Το φαινόμενο όμως αυτό θα είναι μεμονωμένο και θα είναι και θα διαρκεί πολύ λίγη ώρα. Αυτό μπορώ να πω.
0: Ωραία.
1: Αλλά το να αποκλείσω ότι θα δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο σποραδικά, δεν λέω σε όλο το εύρος του Ηρακλείου, για να ξέρουμε τι δεν μιλάμε, για μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι, να ξεχαστεί ένας κάδος, γιατί είναι άνθρωποι και αυτοί που δουλεύουν στην καθαριότητα, το να χαλάσει ένα αυτοκίνητο και να πρέπει να στείλουμε άλλο να το πάρει, οπότε να μείνει κάποιες ώρες. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπορούν να υπάρξουν, αλλά πρέπει να αποκαθιστάται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τώρα πλέον, και να έχουν οι εικόνες να είναι κατά 99% βελτιωμένοι.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας

0: στο ανταπολίτου. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ravenna. Χρόνια πολλά Ravenna Κρήτης!
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Πάρα πολλά παράπονα από ακροατές για τη μεγάλη ταλαιπωρία με τα έργα που γίνονται στο κέντρο του Ηρακλείου, με την δημοκρατία. Μου γράφει η Μαρία, αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στο Μπεταλοειδή, της Κνωσού με την κίνηση, δεν έχει προηγούμενο. Πώς υπομονή πια για να τελειώσει η δημοκρατία? Είναι ένα γνωστό το πρόβλημα που συμβαίνει πάντα στο Ηράκλειο όταν γίνονται έργα. Δεν λαμβάνονται τα σωστά μέτρα για να ενημερώνονται οι οδηγοί. Δεν υπάρχει μέρη.

0: Ευχάριστο γεγονός.
1: Η κυρία Χατζάκη. Η κυρία Χατζάκη είστε. Καλή σας ημέρα.
0: Όχι, ετοιμαζόμαστε για τα εγγένεια του Πολυδύναμου Κέντρου Μακρύ Γυαλού.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Η ημερομηνία προς το παρόν δεν έχει οριστεί. Πιστεύω κοντά στις εκλογές να οριστεί κάτι. Βρισκόμαστε στην υπογραφή του Υπουργού Υγείας. Το θέμα σταμάτησε εκεί. Η κοροϊδία συνεχίζεται. Είναι ντροπή στράγματα αυτά.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν έχουν τη δύναμη και δεν έχουν το θάρρος να μου πούνε ότι δεν γίνεται να σταματήσουν και αυτοί να ασχολούνται με το θέμα αυτό και εγώ να ησυχάσω και να κάνω αυτά που γράφει ο Δωρητής. Να πάει στο δεύτερο δικαιούχο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ντροπή στράγματα. Κουράστηκα πια. Βαδίζομαι στα 26 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ποιο άνθρωπο πια να εμπιστευτώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εμπιστοσύνη πια δεν έχω πουθενά. Στα λόγια κανενός.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι ντροπή πράγματα.
1: Συγγνώμη.
0: Εάν τα δίναμε στους γείτονές μας από δεξιά και δυσμάς εξαρματολόγηση δυσμών, θα το είχαν χρησιμοποιήσει, θα το είχαν αξιοποιήσει, γιατί ξέρουν την αξία του.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα θα είχε αρχίσει και να λειτουργεί.
1: Συγγνώμη.
0: Ντροπή πράγματα.
1: Με.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Έχω πια γαναχτήσει. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω την υπόθεση αυτή.
1: Και νομίζω, επειδή εγώ προσωπικά, τι να
0: σας
1: πω.
0: Έχεις ασχοληθεί πολλές φορές.
1: Έχω ακουραστεί να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι και η τοπική κοινωνία πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να πιέσει προς όλες τις κατευθύνσεις, αν θέλει πραγματικά εκεί στην περιοχή να υλοποιηθεί το όνειρο του Δωρητή, να γίνει εκεί στην περιοχή ένα πολυδύναμο κέντρο, ένα πολυδύναμο ιατρείο που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των ντόπιων κατοίκων, των ανθρώπων που είναι εκεί στην περιοχή και βέβαια και των επισκεπτών της περιοχής.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Είναι δύο μονάδες μεγάλες τουριστικές δίπλα.
1: Λοιπόν, κυρία Χατζάκη, τι να σας πω. Εγώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: ευχαριστώ πάρα πολύ τη βοήθεια που μου έχετε προσφέρει.
1: Εκπλήσωμαι.
0: Ενημερώνω εκεί τους κατοίκους όταν θα πάνε να ψηφίσουν να σκεφτούν καλά τι θα κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μόνο τους λέω, δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να μου έχουν παράπονο διότι εγώ έδειξα μεγάλη υπομονή και ανεκτικότητα και παραβίασα τους όρους της Διαθήκης αρκετά χρόνια. Δεν έχω άλλο κουράγιο.
1: 26 χρόνια, 26 χρόνια, κυρία
0: Χατζάκη. 25 ολοκληρωμένα και πάμε στα 26 βαδίζομαι.
1: Το 28 έκτο έτος. Ο Δωρητής, ο οποίος άφησε στην περιοχή το φιλέτο αυτό με σκοπό...
0: Ένα φιλέτο με το λιβικό πέλαγο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλές εκπομπές. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ δεν ξανασχολούμαι με το θέμα. Δεν έχει νόημα. Εγώ έχω κουραστεί με αυτό. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Θα λένε, μα καλά πάλι με αυτό ασχολείσαι. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Για να δείτε τι χώρα είμαστε, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε αντί να ασχολούμαστε με αυτά να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Μήπως έχουμε μια καλύτερη λειτουργία. Προσέξτε σας παρακαλώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον τόπο του. Πεθαίνει και αφήνει στη διαθήκη του ένα ακίνητο φιλέτο που θα μπορούσε να το είχε πουλήσει και να είχε απολαύσει τη ζωή του και να είχε κάνει φοβερά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος όμως είπε ότι τα αφήνω στην περιοχή τη δική μου να γίνει ένα πολυδύναμο ιατρείο προκειμένου να εξυπηρετούν οι κάτοικοι. 25 χρόνια, 25 χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί αυτή του η επιθυμία. Μαθαίνουμε μετά ότι δήμοι του νομού Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Χερσονήσου, ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, έχουν προμηθευτεί το σχετικό εξοπλισμό, έχουν πάρει εδώ και 1,5 χρόνο κάδους, καφέ, έχουν πάρει ειδικά απορριμματοφόρα για να μεταφέρουν τα βιοαπόβλητα. Δημιουργήσαμε μία μονάδα επεξεργασίας των βιοαποβλήτων που βγάζει εξαιρετικό χούμορ.

0: το λειτουργήσαμε πιλωτικά 4-5 μήνες και ήταν άψογη η λειτουργία του, αλλά μετά το κλείσαμε, γιατί έγινε η συνένωση, συγχώνευση των ΦΟΣΔΑ και περάσαν όλα αυτά στον ΕΣΔΑΚ, οπότε ο ΕΣΔΑΚ πρέπει να το λειτουργήσει. Έχει περάσει 1,5 χρόνο και δεν κάναμε τίποτα. Προσέξτε, δεν έχει λειτουργήσει ούτε η μονάδα της επεξεργασίας, ούτε προσπαθούμε να πάρουμε τα απορρίμματα, δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Νομίζω ότι είμαστε άξιοι της τύχης μας, τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπουργικές επισκέψεις σήμερα στην Κρήτη. Εκτός του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, που επισκέπτεται τη δομή μεταναστών στην Αγία Χανίων, στο νησί είναι και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων του βορείου οδικού άξονα στο Λασίθι. Ο κλοίος γύρω από το μεταναστευτικό σφίγγει όλο και περισσότερο, καθώς σήμερα συζητώνται τα ασφαλιστικά μέτρα για την απομάκρυνση των μεταναστών από το χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Διαβεβαίωσε του Ντόναλντ Τραμπ ότι το στενό του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτό την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λύση στο πρόβλημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Χερσονήσου έρχεται να δώσει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παράταξη Δύναμη Υγείας με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Πατριανάκο ήρθε ξανά πρώτη στις εκλογές που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Δεύτερη παράταξη, γιατροί στην πρώτη γραμμή με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη και στην τρίτη θέση ΔΙΠΑΚ με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα. Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις αρπαγής τσαντών από διερχόμενες γυναίκες. Συνεχίζεται στα Χανιά το θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τέχνη της οποίας αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Νέο κύκλο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ξεκινάει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με επίκεντρο μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2023 για τα εισοδήματα του προηγούμενου χρόνου. Η Εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για ενδεχόμενη εμπορία ανθρώπων σχετικά με την είσοδο πέρυσι στη χώρα εκατοντάδων παιδιών από την Αϊτή, των οποίων οι οικογενειακοί δεσμοί με τους ενήλικους που τα συνόδευαν δεν έχουν επαληθευτεί. Πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ, καθώς η Ισπανία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε τα αποτελέσματα: Βέλγιο, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Ο Χρήστος Καρυπίδης είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Όφη για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ακροατής για να σχολιάσει, να μας πει κάτι σε σχέση με το πολυδύναμο ιατρείο. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
7: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη.
6: Καλή σας μέρα.
7: Είμαι ένας κάποιος του Μακριαλού.
6: Ναι.
7: Πάλι ασχολούμαι με τα κοινά, με το ένα, με το άλλο. Τώρα τα έχουν καταλήξει τα συνταξιούχα.
6: Ναι.
7: Αλλά αυτό που θα ήθελα να αναφερθώ για τον πολυδύναμο, επειδή γνωρίζω την κατάσταση, επειδή γνωρίζω την κυρία Χατζάκη, τον κύριο Χατζάκη, τον Χαρίδη.
6: Τον αείμνηστο.
7: Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τη θητεία.
6: Ναι.
7: Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι.
7: Τον κύριο Πλακιωτάκη. Βουλευτή και υπουργό τόσα χρόνια. Τον κύριο Πλακισάκη και να μην εκμεταλλεύεται, γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα ξενοδοχείο, να μην εκμεταλλεύεται αυτή τη μεγάλη δωρεά.
6: Ωραία.
7: Έναν τόπο
6: εκεί που, η περιοχή, εκεί στο Μακρύ Γυαλό, δεν έχετε τοπικούς φορείς, δεν έχετε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πιέσουν και να συμβάλλουν στην κατεύθυνση της υλοποίησης της διαθήκης. Εδώ η κυρία Χατζάκη έχει κουραστεί να πηγαίνω έρχεται και να προσπαθεί να βρει μια άκρη.
7: Εγώ έχω κουραστεί να σας ακούω.
6: Είδατε λοιπόν. Είδατε.
7: Γιατί είμαι καθημερινός ακροατής.
6: Να είστε καλά.
7: Το συγκεκριμένο ανήκει στην περιφέρεια του Δήμου Σιπτίας. Ο κύριος Δερβάτης είναι ομοειδεάτης με τον κύριο Πλακιωτάκη.
6: Ναι.
7: 7 χρόνια κυβέρνηση. Δεν μπορούν να βρουν 1 εκατομμύριο.
6: Εμένα ρωτάτε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει εκεί οι τοπικοί φορείς, αν υπάρχει σύλλογος, αν υπάρχει, δεν ξέρω τι υπάρχει, να πάρουν μια πρωτοβουλία και να πιέσουν στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα τους υποδείξουμε τι πρέπει να κάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε πράγματι να υλοποιηθεί αυτό το, πώς να το πω, το όνειρο του κυρίου Χατζάκη, πρέπει να κινητοποιηθεί του αείμνηστου κυρίου Χατζάκη, μην το ξεχνάμε, του αείμνηστου Χατζάκη, να πρέπει να κινητοποιηθεί και η τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και επιτρέψτε μου να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον αγαπητό Γιάννη Λιονάκη, συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Αγαπητέ Γιάννη, καλή σου μέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
8: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα. Ναι.
6: Καιρό έχουμε να τα πούμε και επειδή έχουμε κάποιες αλλαγές, είπαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να τα πούμε για να ενημερώσουμε και τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Αλλά πριν πάμε σε αυτό που θέλω να ρωτήσω για αυτή την υποχρέωση που έχουμε από 18 Ιουνίου και μετά με την εφαρμογή του νέου φαρμακείου, τι να το κάνουμε το φαρμακείο όταν, βρε παιδί μου, στους δρόμους του Ηρακλείου είναι πολύ επικίνδυνο να κυκλοφορείς, της Κρήτης γενικότερα θα έλεγα. Τι λες εσύ αγαπητέ Γιάννη, τι έχουμε πάθει?
8: Δυστυχώς υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι είναι σοβαρά και δεν μπορούμε να τα παρακάψουμε.
6: Ναι.
8: Και δεν μπορούμε να τα παρακάψουμε γιατί δυστυχώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία έρχονται μερικές φορές με παταγώδη τρόπο να μας δημιουργήσουν ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές είναι δυσεπίλητο και δεν υπάρχει πιο δυσεπίλητο και πιο τρομερό ζήτημα από τον θάνατο. Και που δυστυχώς φέτο, θα ήθελα να το πω αυτό και νομίζω ότι έχει την αξία του. Πέρυσι είχαμε μια καλή χρονιά, καλή χρονιά, και ένας θάνατος είναι σπουδαίος. Κατεβαίνοντας από τις 64 που είχαμε πρόπερση, πέρυσι στους 38. Φέτο όμως έχω αρχίσει να ανησυχώ, Μανώλη, πρέπει να
6: γιατί,
8: σου πω.
6: Γιατί?
8: Διότι σήμερα σε σχέση με πέρυσι έχουμε 55% αύξηση. Δηλαδή.
6: Μα τι λες τώρα?
8: Έχουμε. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Είχαμε 9 θανάτους πέρυσι μέχρι σήμερα. Με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του προχθές το Μακαρίτο Στιακάκη, εκεί στις Αρχάνες, είναι 10.

0: 14. Από 9 έχουμε πάρει 14 φέτος. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι προβληματισμού. Είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να μας ταρακουνήσει, γιατί τα μεγάλα προβλήματα στην Κρήτη πάντα, σχεδόν πάντα,
1: ναι,
0: διαχρονικά,
1: ναι,
0: ξεκινάνε από 15 Ιουνίου και μετά.
1: Ναι. Παίρνουμε κάτι, σε παρακαλώ, αγαπητέ Γιάννη.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ωραία. Πού να το αποδώσουμε αυτό? Πού να το αποδώσουμε? Στην έλλειψη σημαντικών οδικών έργων, στην απερισκεψία των οδηγών, στην... Πού να το αποδώσουμε?
0: Θα σου πω τι με φοβίζει. Με φοβίζει το εξής. Πέρυσι,
1: ναι,
0: άλλαξαν τα πράγματα δραστικά,
1: ναι,
0: πολλές φορές μετά από τον τροχαίο θάνατο που είχε το παλικάρι αυτός ο Παναγιώτης ο Καρατής με την Πόρσε στις 11 Ιανουαρίου πέρυσι στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Κινητοποιήθηκε το αρχηγείο της αστυνομίας, ο κόσμος άρχισε να ψάχνεται, να το συζητάει,
1: ναι,
0: για το ενόπνευμα, για τις καταχρήσεις και να βγαίνει στον δρόμο. Ήρθε στη συνέχεια αμέσως ένα πράγμα το οποίο καθυστερούσε από το 18. Μπήκε η διαδικασία να βάλουν σε διαβούλευση τον που ήρθε μετά,
1: ναι,
0: το 52-09 του Ιούνιου, που στην ουσία είναι ο παλιός κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Απλά έχει αυστηροποιήσει απίστευτα τις ποινές. Δηλαδή εκεί που είχαμε αφαίρεση, ας πούμε, χωρίς πρόστιμο τις άδειες οδήγησης, σήμερα σε υποτροπή κυρίως έχουμε διπλασιασμό του χρόνου αφαίρεσης,
1: ναι,
0: που μπορεί να φτάσει μέχρι και οριστική,
1: ναι,
0: την τρίτη φορά, και έχουμε και πρόστιμα τα οποία ξεκινάνε στην καλύτερη περίπτωση, ξεκινάνε από τα 150 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και διπλασιάζονται, και μπορεί,
1: ξέρω
0: εγώ, δύο πάνω σε μια μηχανή,
1: χωρίς
0: κράνος, είναι 7,5 εκατοστάρικα.
1: Ωραία, παίρνουμε κάτι τώρα, σε παρακαλώ. Μήπως όλα αυτά, ναι, μήπως όλα
0: για
1: αυτά...
0: Να ολοκλη...
1: Α, πες μου, ναι, ολοκλήρωση και μετά θέλω να σε
0: ρωτήσω. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου,
1: ναι,
0: ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι προς ώρας, και μακάρι να μην συμβαίνει αυτό,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι φοβήθηκε ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Και είχα, θυμάμαι αξέχαστα, ότι πέρυσι το Μάιο, Μάρτιο, Απρίλιο που είχαμε πει, συζητούσαμε ότι είναι τα πράγματα πάνε καλά φέτος σε,
1: ναι,
0: σχέση με το 24.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θέλω 3 χρόνια να δω μπροστά, να πάμε μέχρι το 27-28 να δούμε ότι αλλάξαμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να ενθουσιαστούμε. Γιατί έλεγα,
1: ωραία,
0: ότι αν περάσει ο φόβος,
1: ναι,
0: και αρχίσουμε και πίνουμε και αρχίσουμε και λέμε δεν βαριέσαι,
1: ναι,
0: ξέρεις πόσοι οδηγούν, Μανώλη μου, σήμερα χωρίς δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Υπολογίζεται ότι ξεπερνάει ο κόσμος που οδηγεί χωρίς δίπλωμα το 20 με 25%. Το είδα από στοιχεία προχθές.
1: Μα τι λες τώρα?
0: Βεβαιότατα.
1: Γιάννη, ένας...
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή, ναι, ένας στους 4 κυκλοφορεί χωρίς δίπλωμα.
0: Ένας στους 4 και κάτι παραπάνω,
1: ναι,
0: σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας που παρατηρώ, τις ανακοινώσεις που βγάζει, δεν το βγάζω από το μυαλό μου.
1: Ωραία.
0: Τις ανακοινώσεις που βγάζει, που λέει τόσους ελέγχους κάναμε, βρήκαμε τόσα κράνη, τόσα αυτό, τόσα διπλώματα βρήκαμε.
1: Περίμενε. Είναι τώρα. Περίμενε, Γιάννη. Γιάννη, περίμενε.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Είναι οδηγοί χωρίς δίπλωμα επειδή τους το έχει πάρει η αστυνομία ή επειδή δεν έχουν δίπλωμα?
0: Κατά κύριο λόγο, τώρα έχει πλησιάνει το πράγμα εξαιτίας του ότι παρά την αφαίρεση εξακολουθούν και οδηγούν.
1: Μα συγγνώμη, αυτά είδες λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, τι βλακίες μέτρα.
0: Λέξτε,
1: μα είδες το. Γιάννη, θυμάσαι που τα λέγαμε όλα αυτά ότι είναι υπερβολές? Θυμάσαι που λέγαμε
0: ότι, ήταν...
1: ότι δεν,
0: ναι,
1: είναι λύση να αφαιρεί το δίπλωμα για ψηλού πίδημα? Μα πρόσεξε κάτι όμως. Αλίμονος εκείνον που θα εμπλακεί σε ένα τροχαίο με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δίπλωμα. Έτσι δεν είναι?
0: Καταστροφή.
1: Μα είδες. Μα γιατί
0: και
1: λοιπόν.
0: Για αυτόν,
1: μα,
0: για τα παιδιά του.
1: Μα γιατί το κάνει αυτό η πολιτεία? Γιατί το κάνει?
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να αντιληφθώ το λόγο. Ξέρεις, αγαπητέ Γιάννη, επειδή πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Να... Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι το καλό της κοινωνίας. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν τροχονομικοί έλεγχοι στον δρόμο με την παλιά έννοια, δηλαδή να είναι τροχονόμος και να ελέγχει στους δρόμους, να κινείται και να ελέγχει τους οδηγούς? Δεν μπορείς να πηγαίνεις με υπερβολική ταχύτητα, δεν μπορείς να κάνεις αναστροφή στον δρόμο και να σκοτώνεις ανθρώπους. Γιάννη μου, εάν το ξέρεις καλύτερα γιατί κινείσαι στο Ηράκλειο, δεν τηρούνται τα σήματα.

0: τα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους δρόμους του Ηρακλείου. Ναι ή όχι?
1: Μια κλασική κουβέντα. Απλό. Δεν μπορεί να πει κάποιος πιο σωστό πράγμα. Από την άλλη,
0: ναι,
1: επειδή συμβαίνει να γνωρίζω τη δύναμη της τροχιάς,
0: μα δεν είναι έτσι. Μα δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Γιάννη, μα να το κλείσουμε. Η πολιτεία μια ζωή έχει δυσκολίες. Εάν δεν μπορεί να το κλείσουμε το μαγαζί, δεν έχει νόημα. Γιάννη μου, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρχεται η πολιτεία και να λέει, εάν δύο αναβάτες είναι χωρίς κράνος, τους βάζω 750 ευρώ. Δεν μπορεί να το λέει αυτό. Και τους παίρνει το δίπλωμα και την επομένη το πρωί οι άνθρωποι αυτοί οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή,
1: πάντως,
0: άκουσε με λίγο.
1: Θα μπορούσε. Θα γίνει κανόνας.
0: Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτή είναι
1: αυτό
0: η ανησυχία, αγαπητέ Γιάννη. Αυτή είναι η ανησυχία. Και ξέρεις κάτι. Άκουσε με λίγο. Κάνεις μία παράβαση με μηχανή. Δηλαδή, παίρνεις το μηχανάκι. Ένα παράδειγμα θα σου πω. Για να δεις τις υπερβολές της πολιτείας. Αυτής της. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Παίρνεις το μηχανάκι από την αρχή της Ικάρου για να πας 15 μέτρα πιο πάνω. Επειδή βαριέσαι, το έχουμε και αυτό εμείς οι Έλληνες. Και στη διαδρομή αυτή σε σταματάει και σου λέει, χωρίς κράνο σου παίρνω το δίπλωμα. Σου παίρνει και το δίπλωμα όχι της μηχανής αλλά και του αυτοκινήτου. Οπότε την επομένη το πρωί που ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, έχει να πάει στη δουλειά του κτλ. Θα πάει χωρίς δίπλωμα. Αυτά όμως είναι επικίνδυνα πράγματα. Είναι επικίνδυνα για τον ίδιο, ο οποίος θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη αν ομιγέννητος συμβεί κάτι. Γιάννη, είναι έτσι?
1: Σήμερα το πρωί είχα μια συνομιλία με κάποιον επαγγελματία, ο οποίος μου λέει, ξέρεις, έκανα ένσταση κλπ. Όχι σε εμάς, σε άλλο νομό. Δεν μου επέστρεψαν το δίπλωμα. Εγώ κινούμαι σε όλο το νησί. Παίρνω το αυτοκίνητο μου τώρα και πάω στη δουλειά μου. Λέω, εσύ, είναι έτσι κλπ. Μου λέει, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, δικαιολογείς τις παραβάσεις που γίνονται και λες, όχι, θα ήθελα, να το πω διαφορετικά, αναλογικότητα, γιατί είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του δικαιακού συστήματος, οποιοσδήποτε ευνομούμενης πολιτείας, την αναλογία της ποινής με το βάρος της πράξης.
0: Παίρνουμε κάτι.
1: Αυτό
0: δεν είναι, αγαπητέ Γιάννη, δεν είναι ανοησία για ένα παράνομο παρκάρισμα να σου αφαιρούν το δίπλωμα? Παίρνουμε, σε παρακαλώ. Είναι δυνατόν να σου αφαιρούν το δίπλωμα για ένα παράνομο παρκάρισμα?
1: Ναι, για το παρκάρισμα.
0: Μα
1: για,
0: είναι.
1: Όντως, για το παρκάρισμα σε μια πόλη ή σε πόλεις που αδυνατούν να βοηθήσουν τον πολίτη
0: στη
1: μετακίνησή του, είτε με μέσο μαζικής μεταφοράς, είτε να του έχουν χώρο στάθμισης για το γιοταχή του κλπ. Κλπ. Είτε γιατί η βιώσιμη κινητικότητα έχει πάει περίπατο, είναι πραγματικά τραγικό.
0: Ωραία.
1: Να σου στερεί
0: έτσι
1: τη δυνατότητα. Επειδή
0: έτσι.
1: Και βέβαια θα ήθελα μια παρατήρηση να την ακούσει όλος ο κόσμος, γιατί εντάξει, συζητάμε τόση ώρα. Δεν φτιάχνουν τις ποινές ούτε οι αστυνόμοι ούτε οι δικαστικοί.
0: Μα δεν είπαμε εμείς γι' αυτό. Οι βουλευτές είναι αυτοί που ψηφίζουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο ή το Υπουργείο.
1: Ακριβώς.
0: Να ακούσουμε δύο ακροατές που ζήτησαν να παρέμβουν στη συζήτησή μας. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Πάμε στον πρώτο ακροατή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα και πολλούς, πολλές καλημέρες και στο φίλο του Γιάννη του Γιονάκη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καλαθάκη. Καλημέρα.
2: Σε όλα αυτά που κουβεντιάζετε, θα σας πω ακόμα μια δυσλειτουργία του κράτους που δεν φταίνε ούτε οι αστυνομικοί, ούτε οι τροχονόμοι, ούτε κανένας. Σας πήρα μια ειδοποίηση από το ΒΟΑΚ για κάποιες παραβάσεις που έχουν κάνει οχήματα της εταιρείας, μιας ανοιχτής εταιρείας, της εταιρείας μου, το 2012.
0: Ναι.
2: Και μου ζητάνε το 2026, μετά από 14 χρόνια, να προσκομίσω το δικό μου δίπλωμα ή να τους δώσω το 2012 ποιος οδηγούσε το επαγγελματικό αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
2: Και είμαι υποχρεωμένος τώρα να πάω αύριο το πρωί,
0: ναι,
2: να δω τι θα πρέπει να κάνω. Ή να πάω να δώσω το δικό μου δίπλωμα χωρίς εγώ να ξέρω, διότι είναι επαγγελματικά αυτοκίνητα, ποιος το οδηγούσε πριν, παρακαλώ, από 14 ολόκληρα χρόνια.
0: Είναι φοβερό.
2: Ούτε τροχέα.

0: ούτε οι τροχοδρόμοι άνθρωποι, ούτε οι εργαζόμενοι. Φταίει το σύστημα, διότι αν μου έστελνε την ειδοποίηση με ένα μήνα μετά, θα μπορούσα να ξέρω ποιος κύριος εργαζόμενος, οδηγός ή και εγώ ίδιος.
1: Πριν 14 χρόνια. Μα συγγνώμη.
0: Μετά από 14 χρόνια. Και το χειρότερο, ότι το σύστημα μου ζητάει να πάρω το δικό μου δίπλωμα.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
0: Εάν δεν βρω ποιος
1: φαντάζομαι, φαντάζομαι ότι τον έγραψε η κάμερα με, το, με την ταχύτητα.
0: Βεβαίως.
1: Για ταχύτητα. Βεβαίως. Και λέει λοιπόν, βεβαίως, μου φέρνετε το, το όνομα του οδηγού ή δώστε μου το δικό σας δίπλωμα. Είναι φοβερό. Μετά από 14 χρόνια.
0: Σε αυτοκίνητα μια ανωνύμου εταιρεία, φανταστείτε, τον ΝΟΤΕ, ας πούμε. Να πάνε στον ΝΟΤΕ μετά από 14 χρόνια. Στο διοικητικό συμβούλιο και έχει κάνει το τάδε αυτοκίνητο του ΟΤΕ κάποιες παραβάσεις.
1: Μα είναι φοβερό.
2: Τώρα να πω κάτι στο Θόδωρα, τον καλό φίλο. Εάν πάει και τους πει ότι έτσι ήταν αυτός, ας πούμε, μπορεί να μην το δεχτούν. Και να του πούνε φέρε μου ταχογράφους και φέρε μου δρομολόγια κλπ. Ποιος ήταν και τι έκανε. Δηλαδή μιλάμε.
1: Ναι, 14 χρόνια.
2: Τα θέματα έπρεπε να έχουν λυθεί. Είναι πραγματικά.
1: Λοιπόν,
2: δεν έχουν λογική αυτά τα πράγματα.
1: Θόδωρα, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Έχει.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ο Γιώργος Μπαμιεδάκης είμαι.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαμιεδάκη.
3: Καλημέρα και στον κύριο Λιονάκη και στον προλαλήσαντα τον κύριο Θόδωρο.
1: Ναι.
3: Εμείς αυτό το έχουμε ξεπεράσει τα 12 χρόνια. Εμάς μας ζητήσανε κλήσεις 40 χρόνων. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι, για μας φαίνεται απλό τώρα συνηθισμένο ότι 12 χρόνια λίγα χρόνια είναι. Μας, μας πήρανε χρήματα 40 χρόνων.
1: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και τις κλήσεις, κύριε Αργυράκη, κύριε Λιονάκη, ότι δεν έχει αποκτήσει ο Έλληνας ακόμα παιδεία. Και ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, τα πρόστιμα είναι, όχι πρόστιμα, είναι εξοντωτικά. Δεν μπορείς να παίρνει ένας εργαζόμενος 1000 ευρώ μηνιάτικο και να του βάζεις 350 ευρώ πρόστιμο ή 700 ευρώ. Οι τουρίστες που έρχονται εδώ σηκώνται τα μαλλιά τους όρθια. Λέει, πάτησα λέει τη λωρίδα, δεν είχα λέει δρόμο στον Εθνική Οδό και πάτησα τη διπλή λωρίδα. Με ίδια αστυνομία 700 ευρώ πρόστιμο. Στη Γερμανία λέει πληρώνουμε 150-200.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι.
3: Δεν είναι αυτά πρόστιμα.
2: Και όμως είπατε πρόστιμα. Γιώργο, να προσθέσω. Να πω κάτι εδώ που προφανώς το ξέρεις. Υπάρχουν χώρες σήμερα του Βορρά της Ευρώπης που το πρόστιμο είναι αναλογικό του μισθού σου.
1: Σωστό.
3: Σωστά. Είναι δυνατόν να. Εγώ έρχονται εδώ στο γραφείο μου φίλοι.
2: Να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν τέτοιες πρακτικές αλλού.
1: Μάλιστα.
3: Έρχονται φίλοι και μου δείχνουν πρόστιμο 1000 ευρώ, 700
1: κύριε,
3: ευρώ.
1: Κύριε Μπαμιεδάκη, πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Τώρα,
3: παρακαλώ.
1: Εάν έρθει ένας τουρίστας και νοικιάσει το αυτοκίνητό σας.
3: Ναι.
1: Και πάει στο Λασίθι και πάει στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και του βεβαιωθεί ένα πρόστιμο. Σε πόσες μέρες ενημερώνεστε?
3: Κάνουμε το σταυρό μας να έρθει σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια.
1: Μα τι λέει, ακόμα δεν λύθηκε αυτό
3: ακόμα,
1: το θέμα.
3: Συγγνώμη,
1: δεν λύθηκε αυτό το θέμα.
3: Όχι, όχι, δεν λύθηκε.
1: Μάλιστα.
3: 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια.
1: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει, δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα.
1: Σας ευχαριστώ.
3: Και εγώ θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσαν να τους το εισπράττουν και κατευθείαν. Αλλά να είναι λογικά τα πρόστιμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Εγώ θα συμφωνήσω με τον τελευταίο προαλήθαντα ότι όσον αφορά και καλά την αναλογικότητα των προστήμων.
1: Ναι.
4: Αλλά θέλω να σας πω ένα παράδειγμα που έγινε χτες.
1: Παρακαλώ.
4: Εχθές ήταν η αστυνομία, ήταν η δημοτική, κάνανε ένα σαφάρι ελέγχου και καλά κάνουν, ας πούμε, που κάνουν ελέγχους κτλ. Στο σταυροδρόμι της Αβέροφ, εκεί που δηλαδή κάνανε ασφαλτόστρωση, με την Εύαν που είναι πεζόδρομο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, όταν τώρα τα μαγαζιά τα οποία είναι στο κέντρο, και το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον κύριο Λιονάκη το Σάββατο. Λοιπόν, όταν τα μαγαζιά στο κέντρο έχουν παραγγελίες σε ώρες μη τροφοδοσίας που πρέπει υποχρεούσε να μπει για να πάρει ο καφές. Και συγγνώμη που θα το πω, ο Αργυράκης στη βιομηχανική γιατί παράγγειλε από μαγαζί στο κέντρο ή ο Λιονάκης ή ο Γαργάκης ή ο Παπαδάκης ή ο οποιοσδήποτε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και σου λέει η αστυνομία, αν μπεις μέσα θα σε γράψω είναι 350 ευρώ και δεν εξυπηρετείς πρώτο τον πελάτη. Δεύτερον, την Ιδωμενέως που μου έτυχε εμένα εχθές ήταν σε όλη την Πρασάκη του Αστόρια, είχαν παρκάρει όλα τα μηχανάκια, τα νόμιμα ας πούμε, στη νόμιμη φοροθέτηση. πάω να το αφήσω

0: παρανόμως, παράλληλα δηλαδή διπλοπαρκαρισμένο το μηχανάκι, για να μπω μέσα στην Κοραή να πάρω μια παραγγελία. Και μου λέει ο αστυνομικός, θα σε γράψω τη δημοτική. Και του λέω, πού να το παρκάρω? Και μου λέει, δικό σου το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Εγώ θέλω να κάνω μια διαπίστωση.
1: Ναι.
2: Όλα τα πρόστιμα που βάζουν και όλα που έχουν κάνει, έχει κάνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για την αφέμαξη, με σκοπό την αφέμαξη του λαού.
1: Ναι.
2: Δεν έχει πάντα. Τι συζητάμε τώρα? Ναι. Όλα τα έχουν κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Μα και πριν, ακούστε λίγο. Επειδή πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, και πριν υπήρχαν αυτά και επί κυβέρνησης και επί άλλων κυβερνήσεων. Τότε ήταν που πήρανε φόρα και βάζανε τα 700 ευρώ πρόστιμα κτλ. Το θέμα είναι μείζον. Και πρέπει, νομίζω, να το ξαναδούν από την αρχή, διότι μόνο προβλήματα προκαλεί και δεν συνετίζει. Γιάννη Λιονάκη, δώσε μου το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε λιγότερο από 2-3 λεπτά θα είμαστε μαζί.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Φροντιστηριακός όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
5: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Έχουμε ακροατές που έχουν ζητήσει να παρέμβει. Φυσικά και θα τους δώσουμε το λόγο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
11: Άκουσα τον κύριο Λιονάκη. Καλημέρα και στον κύριο Λιονάκη. Και έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις.
1: Ναι.
11: Αν το γνωρίζει. Επειδή είπε ότι τους νόμους δεν τους κάνει η αστυνομική, δεν τους κάνει η τροχιά, τους κάνουν βουλευτές. Πολύ σωστά. Δηλαδή, το αστυνομικό όργανο είναι ένα απουλόν. Και θέλω να μου απαντήσεις και σε κάτι άλλο. Πόσο είναι η προμήθεια του κάθε διοικητής τροχίας, πόσες κλίσεις ζητάει από τον τρόχο νόμο να κόψει?
1: Ακούστε λίγο τώρα, για να γίνει λεπτά, κατανοητό.
11: Να λίγο, να
1: μα, επειδή είπατε,
11: επειδή... Όταν 82 χρονών ο άνθρωπος,
1: ναι,
11: οδηγάει,
1: ναι,
11: και αυτή η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιοδήποτε κράτος,
1: ναι,
11: δεν έχει σκεφτεί ότι από τα 55 σου φύλλα από τα 60 θα σε ξανακάτσω στο φρανείο,
1: ναι,
11: για να δω τι ακριβώς κάνεις.
1: Ναι.
11: Γιατί σκοτώθηκε ένας άνθρωπος αυτή,
1: σωστό,
11: τη στιγμή. Όχι από μια απερισκεψία.
1: Σωστό.
11: Έτσι, όχι από μια απερισκεψία.
1: Ναι.
11: Έτσι. Ύστερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την οικογένεια να πούμε τι, ότι 82 χρονών άνθρωπο το βάλουμε στη φυλακή. Ναι.
1: Ακούστε λίγο.
11: Ή βάζουμε 700 ευρώ πρόστιμο. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ πάρκαλα λίγο στο πεζοδρόμιο και παίρνω το δίπλωμα.
1: Ναι.
11: Και να

0: ρωτήσω κάτι. Το όργανο της τάξεως δεν μπορεί να αξιολογήσει εκείνη τη στιγμή τη βαρύτητα της παράβασης, αλλά απλά κόβουμε έτσι ελαφρά την ψυχή 1700, 600 ή 800.
1: Ναι.
0: Ή άμα μου πάρεις το δίπλωμα
1: ναι.
0: σε μια πόλη που δεν έχει φροντίσει να κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Πάω τα αυτοκίνητά μου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Ο τροχονόμος θα μου πει: δικό σου το πρόβλημα, φίλε μου, δεν είναι δικό μου. Εγώ σκόβω το προστηματάκι,
1: ναι.
0: θα σε κεράσω ένα καφεδάκι και σε κάνω τι γουστάρεις από εκεί και πέρα. Εγώ πώς θα κινηθώ την άλλη μέρα, υπάρχει τίποτα να κινηθώ?
1: Αυτό είναι που επισημαίνουμε. Ότι πάρα πολύ είπαμε: ένας στους τέσσερις οδηγούς κυκλοφορεί χωρίς δίπλωμα, του το έχει πάρει η αστυνομία. Το αναδείξαμε το πρόβλημα αυτό με τον Γιάννη, αλλά προσέξτε κάτι. Επειδή είπατε η αστυνομία είναι άβουλο, δεν είναι άβουλο, αλλά όταν πιάσει δύο ανθρώπους χωρίς κράνος, για παράδειγμα, η νομοθεσία λέει το πρόστιμο είναι τόσο. Αυτή θα εφαρμόσει. Άλλο παράδειγμα, λέει ότι η στάθμευση στο κέντρο του Ηρακλείου είναι, ξέρω εγώ, αφαιρείται και το δίπλωμα. Αυτό θα εφαρμόσει. Εμείς λέμε ότι είναι λάθος και πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και πρέπει να δώσουμε έμφαση στη μεγαλύτερη αστυνόμευση και όχι στην εξόντωση των πολιτών. Οικονομική εξόντωση. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Θα πω κάτι, με συγχωρείς Μανώλη.
1: Παρακαλώ. Ναι Γιάννη, ναι Γιάννη.
2: Αν μπορώ να πω κάτι, γιατί
1: βέβαια, πώς δεν μπορείς.
2: Παρεξήγηση.
1: Ναι.
2: Κανένας αστυνομικός την ώρα που κόβει κλίση δεν παίρνει προμήθεια.
1: Ναι.
2: Μην αφήνουμε τέτοιες αιχμές.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένα καινούριο, νομοθετήθηκε ένα καινούριο σύστημα, ο Οδυσσέας όπως λέγεται, το λέω πολύ χοντρά, που προσδιορίζει πώς θα γίνεται η κατανομή των προστήμων. Αν μέσα σε αυτό, αν δεν κάνω λάθος,
1: αυτό
2: συγγνώμη που θα εκφραστώ δημόσια, αλλά πρέπει να το πω γιατί αυτό τουλάχιστον θυμάμαι στην εισηγητική έκθεση, μιλούσε για ένα ποσοστό για το ταμείο
1: ωραία.
2: Των αστυνομικών, ένα πολύ μικρό, νομίζω,
1: ωραία.
2: Του 3-4.
1: Εγώ νομίζω
2: δεν
1: ότι
2: δεν παίρνει χρήματα κανένας αστυνομικός
1: εγώ...
2: όταν κόβει κλίση.
1: Ναι, ναι, δεν ήθελε να πει αυτό ο ακροατής. Εγώ το εισέπραξα διαφορετικά.
2: Συγγνώμη.
1: Το εισέπραξα διαφορετικά, ότι δηλαδή ο εκάστοτε προϊστάμενος του τμήματος τροχέας λέει στους
2: ωραία.
1: Ανθρώπους που βγαίνουν έξω για να δείξει ότι γίνεται δουλειά, ότι γίνεται έργο και ότι οι αστυνομικοί δεν κάθονται, γράψε μου σήμερα, θέλω να μου φέρεις, ξέρω εγώ, 15 κλίσεις, 20 κλίσεις, δεν ξέρω τι. Και οι αστυνομικοί που βγαίνουν
2: είναι...
1: έξω, κατάλαβες, τη συγκεκριμενοποιεί για ζώνες, για κράνος, για δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γι' αυτό το φαντάζομαι, μα δεν λέω για του Ηρακλείου, γενικώς λέμε.
2: Τον
1: γιατί...
2: έχω ακούσει πολλές φορές να λέει ότι θα είμαι δημόσια, θα είμαστε ευτυχείς να μην κόβουμε καμία κλίση,
1: ναι.
2: να μην γίνει το παραμικρό. Από την άλλη, αν πάνε και δεν βρούνε κανέναν να έχουν, δεν έχουν καμία κλίση, σημαίνει ότι
1: ναι.
2: και όλα είναι τέλεια
1: Μάλιστα.
2: ή δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά του.
1: Μάλιστα.
2: Άρα ένα μέτρο απόδοσης
1: Έτσι.
2: Πρέπει να υπάρχει.
1: Ωραία, ωραία. Να δώσουμε
2: είπες
1: προτεραιότητα.
2: Κάτι πολύ σωστό.
1: Ναι.
2: Είπες κάτι πάρα πολύ σωστό. Μπορεί ο δικαστής να έχει ένα εύρος ποινής από 3, ξέρω εγώ, μέχρι 12 μήνες, ξέρω εγώ τι λέει.
1: Ναι.
2: Ο αστυνομικός όμως
1: ναι.
2: λέει το βιβλιαράκι. Στάθμευση 30. Κράνος 150.
1: Ναι, βέβαια.
2: Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί εκείνη την ώρα να αποφασίσει να δικαστεί.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν το κάνει.
1: Μα δεν το επιτρέπει ο νόμος. Θα είναι...
2: Ακριβώς. Δεν
1: πάμε...
2: έχει το περιθώριο να κάνει
1: πάμε...
2: κάτι διαφορετικό.
1: Πάμε σε ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Δεν μας ακούει ο ακροατής. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, μ' ακούτε.
1: Τώρα ναι.
3: Λοιπόν, κάθε απόγευμα κάνω τη διαδρομή και σκόνη στο Σταλίδα για τη δουλειά μου.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι. Εκεί μετά τη Χερσόνησο, ανάμεσα Χερσόνησο και Σταλίδα, είναι του Καλουτσάκη το ξενοδοχείο
1: ναι.
3: και τον Ανακόλτερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έχει μια στάση δεξιά πηγαίνοντας για Σταλίδα, αριστερά έχει ένα παράδρομο.
1: Ναι.
3: Κάθε απόγευμα το ίδιο βιολί. Επαγγελματίες ταξιδίδες, ενοικιαζόμενα, γιόταχοι αυτοκίνητα, παραβιάζουν τη διπλή λουρίδα και μπαίνουν στον παράδρομο. Κάθε μέρα έλεγα δεν υπάρχει πιθανότητα να μην τους δει η αστυνομία. Εχθές λοιπόν το απόγευμα πηγαίνω, το περιπολικό από πίσω και δεν έκανε την παραμικρή κίνηση. Επαγγελματίες οδηγεί.
1: Μάλιστα.
3: Αναστροφή μέσα στη...
1: Μάλιστα. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχουμε κάποιον που θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Η κυρία, ποιος είναι? Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, κύριε Ευγεράκη, καλημέρα σας.
0: Η κυρία Ντονακάκη.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ακούω με πολύ προσοχή όλη την κουβέντα την οποία έχουμε θίξει επανειλημμένα σχετικά με τη στάθμευση και το κέντρο, κυρίως της πόλης που εκεί εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εμείς δεν θα συγκρίνουμε τη δουλειά της τροχέας που έχει να κάνει με την πρόληψη, το αν φοράνε κράνη, που θα πρέπει να γίνεται αυτό, γιατί όπως είπε και ο κ. Λιονάκης, έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά δυσάρεστα. Θα πούμε ότι η πρόσβαση στο κέντρο πλέον και μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και στις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα με τους πολίτες,
0: ναι,
1: έχει φτάσει στο διαφόρητο.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορούμε καθημερινά να απολογούμαστε ότι δεν μπορεί ο κόσμος να πλησιάσει το κέντρο της πόλης. Ούτε μπορούμε να δεχτούμε τους επιχειρηματίες της πόλης ότι πληρώνουμε τόσα χρήματα στο Δήμο,
0: ναι,
1: και δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πλησιάσουν στις επιχειρήσεις μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ή θα βρεθεί άμεσα για δημόσιους χώρους να αποσυφορηθεί το κέντρο, να μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει μια μικρή ανοχή, όχι σε αυτούς τους προκλητικούς οδηγούς που παρκάρουν όπου να είναι,
0: ναι,
1: αλλά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να πλησιάσουν το κέντρο. Να πλησιάσουν στους γιατρούς, να πλησιάσουν σε μια ζημιά που είναι επαγγελματίες, να πλησιάσουν στις επιχειρήσεις μας, οι εργαζόμενοι μας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται τις περισσότερες ώρες μέσα στο κέντρο.
0: Ναι. Και ξέρετε, σε αυτές τις παραβάσεις που βεβαιώνονται στο κέντρο για παράνομη στάθμευση έχει και αφαίρεση διπλώματος, έτσι, δηλαδή το ξέρουμε και αυτό. Έχει και αφαίρεση διπλώματος. Είναι ανέκδοτο. Ναι.
1: Η τροχεία δεν ήταν στο κέντρο πια τόσο συχνά όσο παλιότερα. Τώρα πλέον είναι η δημοτική και μου επιτρέψετε να πω ότι έτσι όπως έχει γίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Να είναι τρεις μηχανές γύρω-γύρω από το κέντρο και να βάζουμε πρόστιμα. Με συγχωρείτε, αλλά είναι καθαρά εισπρακτικό.
0: Σας...
1: Και την επόμενη Δευτέρα θα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Αγαπητέ Γιάννη, μου λένε εκεί.
2: Το είπαμε προηγουμένως, έχει δίκιο η κυρία Δονακάκη.
0: Ναι.
2: Τρία πράγματα είναι.
0: Ναι.
2: Χώροι στάθμευσης.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Βιώσιμη μετακίνηση. Εξορθολογισμένη και σωστή. Δεν υπάρχει. Έτσι. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο βασικά,
0: σωστό,
2: εννοείται ότι ο κόσμος,
0: σωστό,
2: θα κάνει πράγματα, ναι, θα παρανομήσει,
0: έτσι,
2: θα δημιουργηθεί ζήτημα. Και βλέπετε ότι,
0: ναι,
2: έχουμε παρεπόμενα,
0: έτσι,
2: που αναφέρονται στην οικονομία, στην ανάπτυξη.
0: Γιάννη, αυτό που είπες είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή ένας στους τέσσερις οδηγούς, σωστά, ένας στους τέσσερις...
2: Θα αναζητήσω και θα σου στείλω συγκεκριμένα,
0: ναι,
2: στοιχεία της τελευταίων 10 ημερών,
0: ναι,
2: που θα επιβεβαιώνουν αυτό που σου είπα.
0: Ένας στους τέσσερις οδηγούς δεν έχει δίπλωμα, γιατί του το έχουν αφαιρέσει από κάποια τροχαία παράβαση. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, πάρα πολύ ανησυχητικό, και νομίζω ότι επειδή η πολιτεία δεν εκδικείται τους πολίτες, η πολιτεία πρέπει να μεριμνά για τους πολίτες, όχι να τους εξοντώνει. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση, να έχουμε μεγαλύτερη αστυνόμευση. Πες μου, Γιάννη.
2: Να μην ψηφίζουμε νόμους,
0: ναι,
2: και να τιμωρούμε τον πολίτη αν κάνει κάτι στραβό, αλλά να φτιάξουμε νόμους και να εξαντλήσουμε την προσπάθειά μας σαν πολιτεία,
0: ναι,
2: να μάθουμε τον πολίτη να μην το κάνει.
0: Σωστό.
2: Να από ακούσουμε... πρέπει...
0: Να ακούσουμε κι άλλον. Έχεις δίκιο. Μα ξέρεις, Γιάννη μου, από πού να αρχίσουμε τώρα? Εάν τα κέντρα κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργούν στο Ηράκλειο, από πού να ξεκινήσουμε? Υπάρχει τέτοια κουλτούρα από τα σχολεία? Να πηγαίνουμε τα παιδιά μας εκεί να διαπαιδαγωγούνται, να μαθαίνουν πώς να κινούνται στους δρόμους?
2: Τι συνέβη τον περασμένο μήνα, Μανώλη μου, στην Γερμανία?
0: Τι?
2: Σε πόλεις της Γερμανίας.
0: Τι?
2: Στα παιδάκια της Τετάρτης και της Πέμπτης Δημοτικού,
0: ναι,
2: στην Κολονία και σε άλλες περιοχές, οι γονείς, και μεταφέρθηκε και από γονιό, για δεύτερη χρονιά μου το μεταφέρει,
0: ναι,
2: οι γονείς πήραν σημείωμα. Δεν παίρνουν εδώ που δίνουν οι δασκάλες, δάσκαλοι στα παιδιά και,
0: ναι,
2: παίρνουν ένα σημείωμα ότι αύριο θα πάμε εκδρομή, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Και αυτό, ή κάτι.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν πήραν και τους είπαν ότι από σήμερα, αρχές Μαΐου και για ένα μήνα, το παιδάκι σας κάθε Τετάρτη και Πέμπτη θα καθυστερεί μία ώρα να έρθει στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί θα γίνονται μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής.

0: Να έρθουν με το ποδήλατά τους να φέρουν και ούτω καθεξής.
1: Τίποτα.
0: Γιατί θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτές τις χώρες.
0: Έτσι γίνεται.
1: Πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας και σας.
2: Ήθελα να πω κι εγώ κάτι το οποίο μου σύβηκε εμένα προσωπικά. Από το δρόμο που φεύγομαι από το Σίσι.
1: Ναι.
2: Ξέρετε ο ΒΟΑΚ πώς είναι τώρα διαμορφωμένος.
1: Ναι.
2: Και ακριβώς λίγο πάνω από το μοχό, το κυκλικό του μοχού, πριν πιάσουμε εκεί, είναι τα κολονάκια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σε ένα σημείο περίπου γύρω στα 500 μέτρα δεν έχει κολονάκια.
1: Ναι.
2: Πάνε μπροστά δύο φορτηγά της Τέρνα.
1: Ναι.
2: Κάτω από τη γέφυρα είναι ένα συμβατικό.
1: Ναι.
2: Οι ανθρώποι κάνουν δεξιά και μας κάνουν χώρο να περάσουμε. Είμαστε 5-6 πίσω από τα δύο φορτηγά, ουρά. Σταματήσαν σχεδόν στην άκρη και περνάμε. Μόλις φτάνουμε στη γέφυρα, κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο, μας σταματάνε, μας γράφουν και τους τέσσερις. Γιατί περάσαμε με προσπέραση. Μα αφού βλέπετε, λέω, ότι σταματάνε οι άνθρωποι να περάσουν για να μην δημιουργηθεί ουρά. Μόνο αυτό το κομμάτι είναι. Γιατί μετά είναι τα κολονάκια, δεν μπορείς να περάσεις.
1: Κατάλαβα.
2: Και μας γράψανε και μας αφαιρέσαν και το δίπλωμα και το πρόστιμο. Αυτά είναι λογικά.
1: Όχι. Δεν είναι λογικά.
2: Δώστε μου, ξέρουνε τον δρόμο που έχει διαμορφωθεί και κάνετε και με συμβατικά αυτοκίνητα και σταματάνε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Λιονάκη. Γιάννη Λιονάκη λέγει.
3: Να απαντήσω. Ναι. Επειδή μου τίθεται πάρα πολλές φορές το ερώτημα ότι κυκλοφορούν με συμβατικά αυτοκίνητα,
1: ναι,
3: όπως υπάρχουν συμβατικοί αστυνομικοί.
1: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό
3: σοφτάκια, όπως τους έπιασαν χθες στο Λασίθι ο Πέτρος ο Ζερβάκης,
1: ναι,
3: και μπράβο του γιατί καλά έκανε,
1: ναι.
3: Λοιπόν, έτσι κυκλοφορούν και αυτοκίνητα. Να δώσω μια απάντηση όμως, γιατί αυτό το θέμα της προσπέρασης εκεί είναι κλασικό και το συναντάμε συνέχεια,
1: ναι.
3: Εγώ θα παρακαλούσα για ένα πράγμα μόνο. Καταλαβαίνω, εδώ υπάρχει η δυνατότητα μιας μικρής ελάχιστης, δεν ξέρω ποιας, ανοχής του αστυνομικού.
1: Ναι.
3: Σε περίπτωση που δεν έχει μπει στο αντίθετο, δεν έχει περάσει τη διπλή διαχωριστική,
1: ναι,
3: και να οδηγήσει στα αριστερά της. Εκεί υπάρχει μια δυνατότητα. Αλλά ο τελευταίος, ναι, κώδικας οδικής κυκλοφορίας που ψηφίστηκε τον Ιούνιο επιτρέπει τη διήθηση και την κίνηση σε στίχους μέσα στην ίδια λωρίδα,
1: ναι,
3: μόνο των μηχανών και, ναι, με ταχύτητα μέχρι 30 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
3: Ο κώδικας θέλει όλα τα οχήματα,
1: μάλιστα,
3: ανεξαρτήτως αν έχουμε χώρο ή όχι,
1: ναι,
3: να κινούμαστε το ένα πίσω από το άλλο. Ήταν ένα από τα σφάλματα, κατά την εκτίμησή μου, που δεν διόρθωσε.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Ακούτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Κύριε Αργυράκη,
1: ναι, ναι,
4: να πω κι εγώ κάτι στη συζήτησή σας.
1: Ναι.
4: Επειδή ανέφερε ο κύριος Λονάκης πριν λίγο ότι υπάρχουν και αστυνομικοί που είναι με πολιτικά,
1: ναι,
4: και οπωσδήποτε δεν καταλαβαίνει ο άλλος το τι γίνεται. Βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι το καλύτερο μέσο, ναι, αλλά τελικά νομίζω ότι είναι αυτό μέσο αποδίδει. Γιατί,
1: ναι,
4: όλοι όταν βλέπουμε σαν οδηγοί,
1: ναι,
4: ότι ένα περιπολικό μας ακολουθεί,
1: δεν κάνουμε
4: σαν την κότα,
1: έτσι,
4: να το πούμε έτσι.
1: Έτσι, έτσι,
4: λοιπόν,
1: έτσι
4: συμβαίνει,
1: ναι,
4: όπως είπε και ένας κύριος πριν, ότι πήγαινε και ήταν πίσω το περιπολικό και όλοι,
1: ναι,
4: πηγαίνανε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε μέσα σε όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν,
1: ναι,
4: να ληφθεί και κάτι τέτοιο, να, ναι, ρίξουν αστυνομικούς με πολιτικά. Γιατί έχω περάσει από ένα μέρος που είναι μετά την Κνωσό, που,
1: ναι,
4: τελειώνει το.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και περνά, και βλέπετε, είναι χωριό και γράφει, ναι, 30. Τι ξέρετε, με το νέο νόμο,
1: ναι,
4: μέσα στα χωριά πρέπει να είναι 30 το όριο. Λοιπόν, πήγαινα εγώ με το αυτοκίνητο μου με 30-35, παραπάνω δεν πάω. Και με να μου κορνάρουνε, τέσσερις άλλοι με προσπεράσανε.
1: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα μερικοί, ένας από αυτούς μου βάλε και μια μούζα.
1: Μάλιστα.
4: Γιατί πήγαινα σιγά. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε που φτάνει.
1: Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς.
4: Ναι, δηλαδή,
1: σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Να ακούσουμε ακόμα, Μανώλη, έναν ακροατή. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε περισσότερους, γιατί παρακαλώ, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
5: Ακούτε τώρα να δείτε τι μου έτυχε εμένα στις 23 του Απριλίου, την ημέρα τα Ιωριού, πέμπτη μέρα, στην Ένωση των Πεζών. Είμαι 2 χιλιόμετρα πριν από την Ένωση μαζί με ένα εργάτη και χαλώ ένα αμπέλι. Πέφτει ένα σημεντένιο σύλλος και μου παίζει το πόδι. Απάνω στο καπάκι του πόδα.
1: Ναι.
5: Βγάνω το άρβυλο λοιπόν και την κάλτσα και φεύγω τρεχαπετάμενο να πάω στου γιατρού.
1: Ναι.
5: Στην Ένωση των Πεζών με σταματούν άρον-άρο.
1: Ναι.
5: Μου λένε κατέβα κάτω, δώσε μας το δίπλωμα με την άδεια. Να το πόδι μου, να το άρβυλο, δεν μπορώ να προπατήξω.

0: Λέει όχι. Δώσε μας την άδεια με το δίδυμο. Πρέ άνθρωπε του Θεού, δεν μπορώ να προπατήσω τίποτα αυτό. Επιμένει.
1: Ναι.
0: Βγάλω λοιπόν την άδεια με το δίπλωμα, την παίρνει αυτό, πάει απέναντι σε ένα κλουβάκι που κάνετε δύο μέσα και γράφουνε.
1: Ναι.
0: Πριν από μένα είχαν στέσει και άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Το σε δείχνω το πόδι μου εκεί, θέλω να πάω στου γιατρού, χτύπησα, δεν πρόλαβα να βάλω τεζόνι. Όχι εκεί. Χτυπώ την κεφαλή μου πάνω στην κλούβα από τον πόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν με αφήνουνε, μόνο με γράφουνε.
1: Μάλιστα.
0: Με γράψανε και πήραν και το δίπλωμα γιατί δεν φορούσα δόνι.
1: Μάλιστα.
0: Από το ζόρι μου και βλέπουνε το πόδι μου.
1: Μάλιστα.
0: Εάν είχα ένα σκύλο τραυματισμένο στην καρότσα του αμαξού, θα με φύλανε να πάω.
1: Μάλιστα.
0: Του κτηνίατρου.
1: Σας
0: και
1: ήλεγα
0: από μέσα μου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν καρδιά στον πέτη ή πέτρες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλους ακροατές. Γιάννη Λιονάκη, τον επίλογο. Κάτι πρέπει να γίνει. Μου γράφει ένας ακροατής. Πρόσεξε κάτι. Η αναστροφή που έκανε 83χρονος γίνεται κάθε μέρα από πολλούς. Όλοι που κατεβαίνουν από πεζά για να πάνε αρχάνες, έτσι το κάνουν. Αλλιώς πρέπει να πάνε στο σκαλάνι. Μα δεν πρέπει να ληφθούν, να ληφθεί μια μέρημνα με ούτως ώστε να μην μπορεί κάποιος να στρίψει από εκεί και να κάνει την αναστροφή. Είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτός που θα μας εμποδίσει είναι το μυαλό μας και αυτή με τον κόσμο. Ότι θα έπρεπε αυτός να μην είναι ημικόμβος, αλλά ένας κόμβος κανονικός.
1: Έτσι.
2: Που θα επιτρέπει νόμιμα την αναστροφή, προφανέστατα.
1: Μάλιστα.
2: Να σου πω, επειδή για αλλού ξεκινήσαμε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό
2: να
1: το πούμε μέχρι 1η Ιανουαρίου. 1η Ιανουαρίου του 27. Πήραμε
2: για
1: παράταση
2: το
1: για το νέο φαρμακείο. Οπότε θα τα πούμε ξανά, αγαπητέ Γιάννη. Σε παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουμε ξανά για αυτό το θέμα που είπες. Ότι δηλαδή ένας στους τέσσερις. Ναι, ναι.
2: Ωραία. Και θέλω να πω κάτι. Είναι καλό, βλέπουμε ότι ο κόσμος φαίνεται,
1: ναι,
2: από τα τηλέφωνα στην εκπομπή σου,
1: ναι,
2: πόσο ενδιαφέρον έχει για τα κυκλοφοριακά και
1: σωστό
2: τα άλλα ζητήματα.
1: Σωστό.
2: Και γι' αυτό είναι καλό να λύνουμε προβλήματα στον κόσμο.
1: Σωστό.
2: Γιατί είναι δείγμα αυτό.
1: Σωστό.
2: Πόσο τον απασχολούν αυτά τα ζητήματα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Το Σάββατο πρώτο ο Θεός, εμείς θα πούμε εκεί.
1: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130 21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. σίγουρο αποτέλεσμα.

0: Μου γράφουν ακροατές ότι προσπαθούσαν στη διάρκεια της εκπομπής να επικοινωνήσουν μαζί μας για το θέμα που συζητούσαμε με τον αγαπητό Γιάννη Λιονάκη, αλλά ήταν αδύνατο. Ναι, είναι αλήθεια ότι την ώρα εκείνη γινόταν ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν δύσκολο να πιάσετε γραμμή, γιατί είπαμε, γινότανε, τι να σας πω, πανικός. Είναι σημαντικό το θέμα. Αυτό που είπε ο Γιάννης Λιονάκης, ότι ένας στους τέσσερις οδηγούς κυκλοφορεί χωρίς δίπλωμα, είναι ανησυχητικό. Και πρέπει αυτό να το ξαναδούμε και πρέπει να το δει η πολιτεία. Και πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε στο νου μας ότι δεν θέλουμε να καταδικάσουμε τον πολίτη. Θέλουμε να το συνετίσουμε. Θέλουμε τον πολίτη να τον κάνουμε να μπει στο σωστό δρόμο, όχι να τον εξοντώσουμε. Θέλω να το ξαναδούμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε και τις επόμενες ημέρες. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Όμως δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας 9 λεπτά και θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Δρακάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, για μία πλατφόρμα που θα παρουσιαστεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες από την κυβέρνηση, και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών για τη χρησιμότητα αυτής της πλατφόρμας. Θα λέγεται πόσο κάνει και τι είναι αυτό. Το είπαμε και το πρωί, το σχολιάσαμε. Είναι μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μπει μέσα, να δει ποια είναι η τιμή του προϊόντος που θέλει ή των προϊόντων που θέλει να αγοράσει στα σούπερ μάρκετ της πόλης του και να κάνει συγκρίσεις ακόμα και με σούπερ μάρκετ της Ευρώπης. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει. Είπαμε το πρωί ότι μήπως αντί να διαθέσουμε χρήματα για να κάνουμε αυτές τις πλατφόρμες, να ενισχύσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να εντοπίσουμε εκείνους τους πονηρούς που προσπαθούν να εσχροκερδούν σε βάρος των καταναλωτών. Κύριε Δρακάκη, καλή σας ημέρα. Μόνος μου τα έλεγα, μόνος μου τα άκουγα. Να ξαναπάρουμε σε παρακαλώ τον κύριο Δρακάκη. Δεν ξέρω αν είναι σε κάποιο σημείο που δεν έχει καλό σήμα ο κύριο Δρακάκης. Πείτε μου το για να μην ταλαιπωρούμαστε κι εμείς. Να είναι κάπου που να μπορούμε να μιλήσουμε μαζί, να ακούσουμε την άποψη της Ένωσης Καταναλωτών. Κύριε Δρακάκη, δεν υπάρχει επικοινωνία με τον κύριο Δρακάκη. Άλλη μία είναι με την τρίτη. Η τρίτη προσπάθεια να δούμε αν θα μπορέσουμε και αν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί του. Διαφορετικά δεν έχει. Λοιπόν, άλλη μία λοιπόν, να μιλήσουμε με τον κύριο Δρακάκη για αυτή την πλατφόρμα που αναμένεται να παρουσιαστεί, να μας πει εάν μπορεί να συμβάλλει και αν μπορεί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αν μπορεί να κρατήσει χαμηλές τις τιμές σε σημαντικά προϊόντα. Έχουμε τον κύριο Δρακάκη. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Εάν δεν μπορούμε, δεν πειράζει, να το κάνουμε άλλη μέρα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο, αφού δεν έχουμε καλό σήμα, να ταλαιπωρούμαστε. Κύριε Δρακάκη, με ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω τώρα.
0: Τώρα μας ακούτε. Λοιπόν, για το πόσο κάνει επικοινωνήσαμε μαζί σας για να

0: μας πείτε την άποψη, τη δική σας, εάν δηλαδή, τι λέτε.
1: Έχω να πω το εξής. Θα δείξει η πορεία αν κάνει. Δηλαδή αν αυτή η πλατφόρμα η νέα μας δώσει πραγματικά κάποια στοιχεία για τους καταναλωτές

0: κατοικούμε των τιμών της αγοράς. Τώρα, αυτά τα 8.000 κωδικοί προϊόντων που έχουν να περάσουν μέσα στην πλατφόρμα, εγώ βλέπω λίγο μεγάλο τον αριθμό, παρόλο που τα προϊόντα τα αφήνει απ' έξω. Αυτό που θα τονίσουμε, το κρέας, τα λαχανικά, τα προϊόντα με ΠΑ, δεν θα υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα το πόσο. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι θα δούμε αν κάνει η πλατφόρμα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εγώ, ναι. Η πραγματική εικόνα των τιμών είναι ένα θετικό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Θετικό στοιχείο. Ναι. Με το εξωτερικό που ακούγεται ότι αργότερα θα έχουμε και διασύνδεση αγορές του εξωτερικού των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι αυτό είναι καμία ουσιαστική αξία. Μας ενδιαφέρουν οι τιμές στο ράφι του Έλληνα κατάλληλα.
1: Ναι.
0: Τώρα, ένα προϊόν είναι φθηνότερο ή ακριβότερο στη Βουλγαρία από ό,τι σε εμάς στη Γερμανία, στη Γαλλία, αυτό ποσό μας ενδιαφέρει. Δεν θα ξέρει κανείς να πάει για να το αγοράσει από εκεί. Επίσης, αυτό που οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν εξ αρχής είναι ότι μετά που θα δημιουργήσουν μία λίστα προϊόντων τα οποία τους ενδιαφέρουν να προχωρήσουν για αγορά, θα δουν το συνολικό όφελος. Δεν μπορούμε να κοιτάμε τα προϊόντα ένα-ένα και να τρέχουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να ψωνίσουμε από το ένα ρύζι, από το άλλο μακαρόνια, από το άλλο απορριπαντικά. Το σύνολο θα δούμε αν έχει μια οικονομικότητα για μας, ένα οικονομικότερο αποτέλεσμα για μας.
1: Μάλιστα.
0: Την αναμονή να παρουσιαστεί σε μία-δύο μέρες.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Και βλέπω.
1: Να περιμένουμε να το δούμε, θα τα πούμε ξανά, γιατί το θεωρώ...
0: Ναι, θα τα ξαναπούμε ξανά. Να δούμε την πλατφόρμα, ναι, να τη δούμε, ναι, να δούμε πώς λειτουργεί.
1: Ωραία.
0: Να δούμε ποια είναι η παραμετροποίησή της.
1: Ναι. Πώς,
0: μην είναι κάτι το πολύ δύσκολο και ο καταναλωτής κάθεται και παιδεύεται ώρες για να καταφέρει να βρει ένα αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε ξανά την καλημέρα μου.
0: Συγγνώμη για τη δυσκολία.
1: Μα τι λέτε τώρα, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Ακούστε με τώρα. Κάτι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Μου έχουν στείλει ακροατές φωτογραφίες, αλλά δεν κατάφερα τώρα να επικοινωνήσουμε με κάποιον αρμόδιο. Και οι ακροατές από τους οποίους ζήτησα λεπτομέρειες, δηλαδή έχουμε παντού τις ανταποκριτές μας, μου έχουν στείλει φωτογραφίες, μου έχουν στείλει βίντεο και μου γράφουν ότι ξεκίνησα, λέει, εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη από την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Πήγαν το πρωί εκεί κλιμάκιο προφανώς της αρχαιολογικής υπηρεσίας, έχουν περιφράξει τα λιοντάρια περιμετρικά για να μην μπορούν να πλησιάζουν οι περίεργοι. Πήγε και συνεργείο της ΔΕΙΑΗ και άντλησε το νερό και για να ξεκινήσουν σιγά σιγά τα έργα συντήρησης. Θα είναι, λέει, μια διαδικασία πολύμηνη και μάλιστα μου γράφουν εδώ ότι τώρα βρήκαν, λέει, να το κάνουν που είμαστε σε τουριστική περίοδο που περιμένουμε και εμείς αυτή την περίοδο. Τι να πω τώρα, τι να πω. Δηλαδή, τι να πω τώρα, πότε να το κάνουμε. Λοιπόν, όλα καλοκαίρι τα κάνουμε. Καλοκαίρι τα έργα στη Δημοκρατία. Καλοκαίρι τα έργα στα Λιοντάρια. Καλοκαίρι τα έργα στο ΒΟΑ. Καλοκαίρι, όλα τα κάνουμε καλοκαίρι. Το χειμώνα βρέχει στο Ηράκλειο. Έχει χιόνια. Έχει χιόνια. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω να εργαστούμε. Οπότε τα μεταφέρουμε όλα. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ούτως ώστε να είμαστε χαλαροί. Δεν ξέρω αν η ζέστη επηρεάζει τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά η Κρίνη Μοροζίνη, αυτό το, πώς να το πω, το τοπόσιμο του Ηρακλείου, χρήζει συντήρησης και επιλέξαμε να το κάνουμε αυτή την περίοδο. Λοιπόν, αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, με γεια μας τον εργολάβο των σκουπιδιών. Δηλαδή έχουμε πολλά έργα στο Ηράκλειο, έτσι δεν είναι, πολλά έργα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τεθεί το θέμα και στον κύριο Ταχιάο που ήρθε ταχιά στο Ηράκλειο για να δει πως προχωρούν τα έργα, να μας πει, βρε παιδί μου, τι γίνεται, πού θα πηγαίνουν τα όμβρια νερά. Υπόσχομαι ότι στην αυριανή εκπομπή θα σας έχω τα νεότερα. Από το Μανώλη

0: Γυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου για την απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων και την πάταξη της ασυδοσίας στους κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης. Πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους, βάζοντας στο στόχαστρο οδηγούς που μετατρέπουν τους πεζόδρομους σε πάρκινγκς. Ενεργά στην καθαριότητα του Ηρακλείου, μπήκε από σήμερα ο ιδιωτικός φορέας. Έρχεται να ενισχύσει το δημοτικό μηχανισμό, εισφέροντας άμεσα με 151 εργαζόμενους, 16 εξειδικευμένα οχήματα και δεκάδες σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού. Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός 25χρονου τουρίστα από την Ισλανδία που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου. Ο νεαρός εντοπίστηκε στη θάλασσα από πλήρωμα περιπολικού σκάφους και περισυνελέγει με ασφάλεια. Στα Χανιά σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, πραγματοποιώντας αυτοψία στο χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά. Στο Λασίθιο, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για αυτοψία και επιθεώρηση στο εργοτάξιο του νέου βορείου οδικού άξονα Κρήτης. Νέους κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια ενέκριναν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύστερα από διαπραγματεύσεις 13 ετών. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι το στενό του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτό την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 5 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 16 Ιουνίου του 2026. Να ξεκινήσουμε λίγο από το τι γίνεται στον κόσμο, και όταν λέω στον κόσμο ενώ τον πόλεμο, αυτόν τον καταστροφικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη συμμετοχή βεβαίως του Ισραήλ. Έχουμε το χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για την επικύρωση αυτής της καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή. Αυτό το μνημόνιο κατανόησης, έτσι έχει ονομαστεί, αφήνει πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και υπάρχουν και αυτές οι αντιφατικές δηλώσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τους όρους της συμφωνίας, που είναι ένα θέμα που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προκαλεί ανησυχία, παρά το γεγονός ότι έχουμε μία κατάσταση, έχουμε μία καταρχήν συμφωνία, και αυτό είναι θετικό. Οι δύο πλευρές πάντως παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, και όταν λέμε βασικά σημεία είναι βεβαίως τα στενά του Ορμούζ. Αυτός ο αποκλεισμός, ο οποίος έχει προκαλέσει παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση των τάνκερ, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως, χωρίς διόδια, το λέει και το ξαναλέει ο Ντόναλντ Τραμπ, από την Παρασκευή. Επιπλέον, αν και το σαφές περιεχόμενο του μνημονίου δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, υπάρχουν και άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως τα πυρηνικά, οι κυρώσεις και η οικονομική αποκατάσταση του Ιράν. Αυτά είναι θέματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Αναμένεται να συζητηθούν σε διάστημα μόλις 60 ημερών, με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία. Τώρα, ο άλλος παίκτης, ο μεγάλος παίκτης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στοιχημάτιζε πριν από μερικούς μήνες ότι αυτός ο πόλεμος, ο κοινός πόλεμος με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα ανέτρεπε το καθεστώς του Ιράν και θα τον ενίσχυε εν ώψη των εκλογών στο Ισραήλ ως τον αρχιτέκτονα μιας συμμαχίας ΗΠΑ και Ισραήλ, που θα αναδιαμόρφωνε, υπέρ του Ισραήλ φυσικά, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αντιθέτως, ο Νετανιάχου βρέθηκε σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να απεμπλακεί από τον πόλεμο, με τους στόχους και των δύο άνδρων να μην έχουν επιτευχθεί και τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο αναγκαστικά να παγώνουν. Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ έχουν συγκρουστεί επανειλημμένως λόγω της άρνησης του Ισραήλ να περιορίσει τις επιχειρήσεις εναντίον του Νοτίου Λιβάνου, εναντίον της Χεζμπολάχ, κάτι που το Ιράν θέτει ως όρο για τη σύναψη της συμφωνίας. Ακριβώς επειδή έχουμε δει πολλά αναφορικά με την στάση του Ισραήλ γενικότερα, όχι μόνο απέναντι στο συγκεκριμένο πόλεμο, αλλά και στη Γάζα και γενικά, θα είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για το πώς μπορεί να αντιδράσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, ο οποίος δέχεται ασφυκτικές πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του και έχει μπροστά του και εκλογές. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά για αυτούς, με τις συνέπειες να τις πληρώνουμε όλοι εμείς.

0: Λοιπόν, αυτά με τον πόλεμο, να έρθουμε στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται και στο μέτωπο το μεταναστευτικό. Σήμερα έχουμε υπουργικές αφίξεις, να πούμε καταρχάς, στην Κρήτη. Έχουμε και τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου στα Χανιά, και τον Νίκο Ταχιάο, ο οποίος επισκέπτεται τα εργοτάξια του ΒΑΚ στο Λασίθι, και αργότερα θα υπάρξει και μία σύσκεψη στην περιφέρεια με αντικείμενο την εξέλιξη των έργων στον πολύπαθο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Να πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με το μεταναστευτικό, καθώς σήμερα θα συζητούνταν στο δικαστήριο αυτό το αίτημα που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Ουσιαστικά ζητά την άμεση εκένωση του χώρου στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι, που όπως γνωρίζετε χρησιμοποιείται άτυπα εδώ και περίπου 2 χρόνια για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Ο Γιώργος ο Παπαδάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει το ρεπορτάζ, όλες τις εξελίξεις που έχουμε. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Ένα καλό μεσημέρι. Χωρίς αποτέλεσμα, θα μπορούσε να πει κανείς, για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που είχε κατατεθεί από τον Όλη για την προσωρινή διαταγή για την απομάκρυση των μεταναστών, ναι, από το παλιό ψυγείο του λιμανιού. Το δικαστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έκανε δεκτό το αίτημα για την άμεση τουλάχιστον εκένωση του χώρου. Ως εκ τούτου, όπως μαθαίνουμε, η προσωρινή δομή φιλοξενίας παραμένει σε λειτουργία, τουλάχιστον άτυπο, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, ενώ η ουσία της υπόθεσης θα κριθεί τον άλλο μήνα, στις 24 Ιουλίου δηλαδή, mm-hmm, ημερομηνία κατά την οποία έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Όλη. Η διοίκηση τώρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, να σου πω πως υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση, η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή παραμονή μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη και κυρίως για εκείνους που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί από όριστον υπό το σημερινό καθεστώς, ισχυρίζεται η διοίκηση του Όλη. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνετε, οι ανάγκες φιλοξενίας έχουν υπερβεί κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό έκτακτης διαχείρισης. Κάτι βέβαια που αντικρούει η λιμενική αρχή. Τα στοιχεία που έχουν...
0: Γιώργο, πριν μας πεις τα στοιχεία, έχουμε λοιπόν την απόρριψη από το δικαστήριο, θα ξανασυζητηθεί στις 24 Ιουλίου, αν άκουσα καλά είπες. Μέχρι τότε, το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει να κάνει τα στραβά μάτια ο Οργανισμός Λιμένος και ο Όμιλος Γκριμάλντι, και αν αύριο ή σήμερα ή σε μία ώρα έχουμε πάλι αφίξεις, θα επιτρέψει την προσωρινή φιλοξενία εκεί στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Αυτή την ώρα που μιλάμε, να σου πω ότι υπάρχει μια επιχείρηση διάσωσης στα νότια του νομού Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου με επιφύλαξη το μεταφέρουμε, γύρω στα 25 με 30 άτομα, μια μικρή βάρκα, mm-hmm, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, μια είδηση που μεταδίδουμε τώρα από το Ράδιο Κρήτη. Και για το αν θα κάνει τα στραβά μάτια που είπες και εσύ πολύ χαρακτηριστικά, νομίζω ότι δεν έχει επιλογή με βάση και τη δικαστική
0: απόφαση,
1: εφόσον απορρίφθηκε, mm-hmm, το αίτημα για την προσωρινή, για την άμεση εκένωση του χώρου. Επομένως, ο χώρος αυτός θα εξακολουθήσει να φιλοξενεί μετανάστες, τουλάχιστον ανεπίσημο, όπως γίνεται τα τελευταία 3,5 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο τα στοιχεία καταμαρτυρούν, Ρένα, ότι έχουν φιλοξενηθεί, έχουν περάσει από τον χώρο του παλιού ψυγείου, σύμφωνα με ρεπορτάζ που κάναμε, πάνω από 10.200 μετανάστες έχουν περάσει και έχουν φιλοξενηθεί προσωρινά στον χώρο του παλιού ψυγείου σε 216 διαφορετικά περιστατικά άφηξη στα νότια παράλια της Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από όταν άρχισαν
0: οι ροές
1: προς την Κρήτη.
0: 10.200 άτομα, τεράστιος
1: πάνω από 200, αριθμός. Ναι, περίπου 10.250 λένε οι πληροφορίες.
0: Και μιλάμε μόνο για το Ηράκλειο, έτσι, δεν βάζουμε μέσα ούτε τα νότια παράλια των Χανίων και του Ρεθύμνου, ούτε τη Γάβδο φυσικά που έχει σηκώσει τεράστιο βάρος.
1: Όχι, δεν έρχονται εδώ ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι που διασώζονται. Οι μεταναστευτικές ροές προς την περιοχή, και μιλάμε πάντα για το νομό Ηρακλείου, για τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, εμφανίζονται αυξημένες και φέτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί στα νότια παράλια, επαναλαμβάνουμε, 75 περιστατικά με 3.574 αφήξεις μεταναστών, δίχως την διάσωση, τη βάρκα που το ανέφερα νωρίτερα, για τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου πάντα. Και σε σύγκριση με το 2025 έχουμε αυξητική τάση, και αυτό γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 είχαμε 100 περιστατικά με περίπου 4.500 αφηχθέντες για όλο το 2025. Mm-hmm. Είμαστε 15 Ιουνίου, mm-hmm. δεν έχει ολοκληρωθεί καν το πρώτο εξάμηνο του έτους δηλαδή, mm-hmm. και έχουμε ήδη 3.754. Σήμερα να σου πω ότι στο χώρο του παλιού ψυγείου φιλοξενούνται ελάχιστα άτομα, περίπου 30 λένε πληροφορίες. Οι 14 εξ αυτών αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα στη δομή της Μαλακάσας μέσω Χανίων με πλοίο της γραμμής. Και αυτό γιατί ενεργοποιήθηκε ένας νέος νόμος, ο οποίος λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, το προφίλ αυτών των συγκεκριμένων 14 ατόμων που θα αναχωρήσουν, είναι υψηλού προσφυγικού προφίλ. Διαχωρίζουν δηλαδή πλέον τα άτομα που διασώζονται σε υψηλού προσφυγικού προφίλ άτομα και σε άτομα χαμηλού προσφυγικού προφίλ. Τα μεν υψηλού προσφυγικού προφίλ άτομα θα μεταφερθούν στην Μαλακάσα. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι από το Σουδάν. Και οι υπόλοιποι που είναι από χώρες όπως Μπαγκλατές και άλλες θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές που βρίσκονται στο νησί της Κο.
0: Μάλιστα. Ρένα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Μας είπες ότι είναι σε εξέλιξη και μία επιχείρηση στα νότια του νομού Ηρακλείου.
1: Του λιμεναρχείου προσπαθούν να εντοπίσουν την βάρκα στο στίγμα που τους έχει δοθεί. Mm-hmm. Έχει εντοπιστεί επί της ουσίας, απλώς δεν την έχουν προσεγγίσει ακόμα στο βαθμό που θα επιτρέψει για να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, σε άλλα θέματα, στα πολιτικά, σε αυτή την έτσι αναταραχή των κομμάτων, εν αναμονή της ίδρυσης του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, η συζήτηση για τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα πάνε και έρχονται πλέον, δηλαδή έχουμε φτάσει να τα θεωρούμε κανονικότητα και δεν μας κάνει πλέον και καμία εντύπωση, κυρίως γιατί έχει σχεδόν καθιερωθεί στη συνείδηση της κοινής γνώμης το και τι έγινε. Δηλαδή εντάξει, κάει ένα σκάνδαλο, Μανώλη, λες, και τι έγινε, θα δούμε πώς θα πάει, ενδεχομένως να πέσουν στα μαλακά ή οτιδήποτε άλλο. Το έχουμε δει, γι' αυτό το λέμε και γι' αυτό έχει καταγραφεί έτσι αυτό στην συνείδηση του κόσμου. Το τελευταίο είναι το σκάνδαλο των πολεοδομιών με φερόμενη εμπλοκή γαλάζιων στελεχών και παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων, στελεχών δηλαδή επιλεγμένων από την κυβέρνηση. Γιατί όλα αυτά τα σκάνδαλα, από τα Τέμπη μέχρι τις υποκλοπές, μέχρι τις απευθείας αναθέσεις, μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τώρα και με τις πολεοδομίες, όλα έχουν γαλάζιες απολήξεις. Στελέχη υπουργείων, δήμων και δημόσιων υπηρεσιών εκμεταλλεύονταν την εξουσία και τις γνωριμίες τους για να συγκαλύπτουν πολεοδομικές παρανομίες, σύμφωνα με το τελευταίο σκάνδαλο, πάντα με το αζημίωτο. Η στάση και η απάντηση της κυβέρνησης είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή διαχρονικές παθογένειες, αυτό ακούμε ως απάντηση, και έτσι αυτός ο τρόπος λειτουργίας αποδίδεται στο βαθύ κράτος. Και βεβαίως οι διαβεβαιώσεις ότι θα τα φτιάξουμε, θα τα διορθώσουμε, κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο και όλα αυτά. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει καταγραφεί κάπως έτσι στη συνείδηση του κόσμου και είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή το ότι συνηθίζουμε σε αυτή την κανονικότητα, που μόνο κανονικότητα δεν είναι για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Από τη μία πλευρά έχουμε αυτά τα σκάνδαλα, σκάνδαλα εκατομμύρια πάνε έρχονται, βρέχει εκατομμύρια, και από την άλλη οι πολίτες, οι απλοί συνηθισμένοι που δεν έχουν σχέση με κομματικούς μηχανισμούς κτλ, οι οποίοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, έχουν φτωχοποιηθεί από αυτό το κοινωνικοπολιτικό μοντέλο και απλά προσπαθούν να επιβιώσουν. Έχω την αίσθηση, θα δείξει βέβαια, θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πολίτες πλέον δεν πιστεύουν στα λόγια. Αυτό το μπλα μπλα των πολιτικών δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, αναφέρομαι γενικότερα. Θεωρούν ότι είναι ένα έτσι πολύ ωραιοποιημένο αφήγημα που έχει σχεδιαστεί για να συγκαλύψει συμφέροντα ή να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Και υπάρχει και θυμός στην κοινωνία που δεν εκφράζεται, και θυμήθηκα και αυτά που είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, και αυτός θυμώνει με την ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι όταν θυμώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας από την ακρίβεια, που είναι το νούμερο ένα, το μείζον, το σημαντικότερο πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών, κάτι πρέπει να κάνει για να αντιστρέψει την κατάσταση, να φτιάξει τα πράγματα καλύτερα. Όμως μόνο αυτό δεν βλέπουμε, γιατί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές και είναι πολύ συγκεκριμένη η οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, που δυστυχώς στην τσέπη του απλού πολίτη δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά. Και όχι μόνο δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά, κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα γίνονται και χειρότερα. Θυμήθηκα τώρα αυτό που είχε πει ο κύριος Θεοδωρικάκος, το ότι θα βάζει τα μπελάκια, Μανώλη, θυμάσαι, ότι από πόσο ξεκινάει το προϊόν το αγροτικό από το χωράφι μέχρι να φτάσει στο ράφι. Αυτό το χάσμα, αυτό το τεράστιο χάσμα, κάπου κολλάει μάλλον αυτό, έχει μείνει ως εξαγγελία. Πάντως το θέμα είναι ότι τα αγροτικά προϊόντα καταλήγουν στα ράφια με υπερδιπλάσιο πληθωρισμό από τις αυξήσεις στις τιμές παραγωγού. Αυτά τα λέει το Eurostat, έτσι, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, και κάπως έτσι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα και επιχείρημα περί εισαγόμενης ακρίβειας, ότι δηλαδή η εισαγόμενη ακρίβεια οφείλεται αποκλειστικά και μόνο για αυτές τις τιμές που αντικρίζουν οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε.

0: μας φτάσουν κι αυτές.
1: Απόστολος Ραυτόπουλος, φίλες και φίλοι, στη τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕΕ. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσουμε. Έχουμε και τις πλατφόρμες, τη νέα πλατφόρμα. Πόσο κάνει, θα μας τα πείτε, θα μας πείτε πόσο θα μας βοηθήσει εμάς τους καταναλωτές αυτή η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως με αυτή την πολύ σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Και διαβάζω στην ανακοίνωσή σας της Ένωσης, κύριε Ραυτόπουλε, καλείτε την κυβέρνηση να την εφαρμόσει. Αυτό το κάλεσμα έχει να κάνει με τις ενστάσεις που έχουν καταγραφεί και από πλευρά services, αλλά και από του ίδιου, από τον ίδιο τον κύριο Στουρνάρα, που είπε ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρη και επιδέχεται διαφόρων ερμηνεών αυτή η απόφαση. Θα ήθελα την άποψή σας.
2: Ακριβώς, κύριε Σμιδωνάκη, για εμάς δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία η απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι ξεκάθαρη και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Τώρα, το ότι οι services, τα οποία ζητάνε διευκρίνηση από τον Άριο Πάγο προκειμένου να τους ερμηνεύσει τι σημαίνει η απόφαση αυτή, αυτό για εμάς με ποδοσφαιρικούς όρους σημαίνει καθυστέρηση. Και καθυστέρηση είναι εις βάρος των δανειοληπτών. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβεί. Πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι προς όφελος των δανειοληπτών, άμεσα, εχθές, από τη στιγμή την οποία εκδόθηκε. Τώρα, το ότι και ο Γενικός Τραπεζίτης μας λέει ότι είναι διφορούμενοι ή χρειάζονται ερμηνείες, για εμάς δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία.
1: Ναι. Και κατά την άποψή σας, γιατί τώρα νομικά δεν ξέρω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές, οι δανειολήπτες?
2: Οι δανειολήπτες, είναι σίγουρο, για άλλη μια φορά θα το πω, μπορούν να απευθυνθούν όπου εκείνοι νομίζουν και θέλουν, αλλά στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, και στο τηλέφωνο και στο email, αλλά και προσωπικά με την νομική υποστήριξη, η οποία έχουμε, την νομική υπηρεσία, θα στηρίξουμε και θα βοηθήσουμε όλους τους δανειολήπτες οι οποίοι βρίσκονται, πλήγονται αυτή τη στιγμή μετά την απόφαση, την μη εφαρμογή της αποφάσης του Αρείου Πάγου.
1: Μάλιστα.
2: Θα τους βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα το οποίο τους αφορά γύρω από την δόση του δανείου και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γιατί δεν μπορεί να χαρακτηρίζουμε και να ζητάμε από τον Άριο Πάγο, όποτε δεν μας συμφέρει μια απόφαση η οποία είναι προς όφελος των δανειολήπτων, και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, να μας βγάζει ερμηνευτικές εγκυκλίους ή να διευκρινίσεις για το τι σημαίνει η απόφαση αυτή.
1: Ναι, μια απόφαση την οποία την περίμεναν πάρα πολύ καιρό οι δανειολήπτες.
2: Χρόνια θα έλεγα.
1: Χρόνια. Την ώρα που κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα με τους σέρβισερς ή τις τράπεζες, οι αποφάσεις βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Αποφάσεις υπέρ των σέρβισερς και των φανς και των τραπεζών. Αυτή την απόφαση την περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Ήρθε και τώρα γίνεται συζήτηση για το τι, πώς ακριβώς ερμηνεύεται και τι σημαίνει για τους δανειολήπτες. Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, κυρία Σιμητράκη, δεν χωράει καμία ερμηνεία. Απλά αυτό το οποίο κάνουν είναι καθυστερήσεις, γιατί γνωρίζετε ότι δεν μπορεί ο Άριος Πάγος να βγάλει ή να στείλει ερμηνευτική εγκύκλιο ή διευκρινήσεις στους σέρβισερς για την απόφαση την οποία έχει βγάλει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο θέλουν να εκμεταλλευτούν και οι σέρβισερς είναι αυτό το χρονικό διάστημα προς όφελος δικό τους.
1: Ναι.
2: Και εις βάρος των δανειολήπτων.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην καινούρια πλατφόρμα, σε αυτή τη νέα πλατφόρμα που διαβάζουμε ότι θα ενεργοποιηθεί αύριο, λέει. Έχουμε ακροατή όμως, θα το κρατήσουμε το ερώτημα για την πλατφόρμα, να τον ακούσουμε τον ακροατή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας και
1: καλή σας μέρα.
3: Και στον κύριο.
1: Στον κύριο Απόστολο ερώτηση. Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών.
3: Καλημέρα σας, κύριε Ραυτόπουλε. Έχω δάνειο. Είναι, το πληρώνω κανονικά. Έχω βάλει ενέκυρο το 50% της ακίνητης περιουσίας μου σε ένα σπίτι. Εμένα με πιάνει αυτή τη στιγμή αυτή η απόφαση? Αυτό θέλω να μάθω.
2: Όλους τους δανειολήπτες πιάνει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Άρα εγώ κανονικά πρέπει να κατέβω στην τράπεζα και τι να τους πω?
2: Όχι, ναι. Δυστυχώς δεν μπορείτε να κατέβετε στην τράπεζα. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να ξεκαθαριστεί, να γίνει άμεσα η εφαρμογή της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, προκειμένου να σας έρθει και σε εσάς η δόση του δανείου μικρότερη από αυτή η οποία πληρώνεται σήμερα.
3: Καλώς. Σας ευχαριστώ
1: θα
3: πάρα πολύ.
1: Θα ακολουθήσει, αυτό συζητάμε τώρα, ότι δεν ναι. έχει ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξει άμεση
3: δεν
1: εφαρμογή. Ναι,
3: αυτό.
1: Αλλά είναι κάτι που μπορώ. Το περιμένουμε. Ναι, προφανώς ναι. αφορά όλους τους
3: να είστε καλά, να είστε καλά και οι δύο.
1: Να είστε
3: ευχαριστώ
1: καλά,
3: πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλά.
1: Καλή, καλά. Συνέχεια, καλή συνέχεια. Έχουμε άλλον ακροατή? Όχι. Λοιπόν, να πάμε στην πλατφόρμα. Κύριε, πόσο κάνει είναι η πλατφόρμα, έτσι λέγεται, πόσο κάνει.gov.gr, θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές χιλιάδων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
2: Αυτό η πλατφόρμα αυτή, κύριε Σινεδονάκη, έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη πλατφόρμα του e-καταναλωτής, η οποία, όπως μας είχαν πει και οι υπεύθυνοι τόσο του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο Γενικός Γραμματέας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ο Υπουργός, οι Υπουργοί που έχουν περάσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη πλατφόρμα. Αυτή λοιπόν έρχεται ο e-καταναλωτής. Η πλατφόρμα η νέα, το πόσο κάνει, έρχεται να αντικαταστήσει, γιατί και αυτή ήταν σε πραγματικό χρόνο, ο e-καταναλωτής, έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Με άλλα λόγια, δεν είναι κάτι καινούργιο για τους καταναλωτές. Αφού σας πω πρώτα ότι ο κάθε καταναλωτής, ο οποίος θέλει να επισκεφτεί την οποιαδήποτε αλυσίδα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει το προϊόν το οποίο θέλει, μπορεί να μπει ή μπαίνει στα e-shop της αλυσίδας που θέλει να επισκεφτεί και θέλει να ψωνίσει. Δηλαδή δεν έρχεται να προσθέσει κάτι καινούριο αυτή η πλατφόρμα, η οποία οι τιμές σε real time, σε πραγματικό χρόνο, υπάρχουν σε όλα τα e-shop και υπήρχαν και στην προηγούμενη πλατφόρμα στο e-καταναλωτής. Προφανώς κάποιο θέμα υπήρχε εκεί πέρα με τους διαχειριστές της παλαιάς πλατφόρμας του e-καταναλωτής και θέλανε να κάνουν μία ίδια πλατφόρμα με άλλο όνομα.
1: Ναι.
2: Το οποίο δεν ξέρω σε τι θα υποφεληθεί ο καταναλωτής.
1: Δεν ξέρω, θα μπορεί πάντως να βλέπει χιλιάδες προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό ούτε εγώ ξέρω πόσο μπορεί να τον βοηθήσει στην...
2: Τα βλέπει ούτως ή άλλως τα προϊόντα αυτά στο σούπερ μάρκετ.
1: Τα βλέπει, ναι.
2: Αλλά το έχουν...
1: Ναι, τώρα θα δηλαδή, είναι μια πιο σύγχρονη πλατφόρμα ίσως. Ναι,
2: εάν θα ήταν να μειώσει την σκοκέρδια, να περιορίσει την σκοκέρδια, να μειώσει την ακρίβεια, θα έλεγα κάτι καλό είναι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα. Ναι, δηλαδή, αν θέλει να πάρει ένα τυρί από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ φέτα και μπει στο πόσο κάνεις ή μπει στο συγκεκριμένο ναι. στην αλυσίδα που θέλει να το αγοράσει, ναι. θα πάει να το αγοράσει. Δηλαδή, αν δει 10 διαφορετικές τιμές σε 5 διαφορετικές αλυσίδες, θα ψηφίσει ο καταναλωτής 5 διαφορετικές αλυσίδες για να κερδίσει τι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι παράδειγμα, λέω τυχαία τα νούμερα, κυρία Συνητονέκη. Ναι. Η μία αλυσίδα 10 ευρώ, η άλλη 10 και 10, η άλλη 10 και 90, η άλλη 9 και 90. Και θα δει τι, ότι θα κερδίσει τι, να πάρει το αυτοκίνητο για να πάρει την άλλη αλυσίδα, να το πάρει παράδειγμα, λέω 10 λεπτά λιγότερο το ένα το άλλο. Αφού εδώ πέρα βλέπουμε ότι σε πάρα πολλά προϊόντα μεταξύ του οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν έχουν ούτε ένα λεπτό διαφορά. Ναι. Για παράδειγμα, το παστεριωμένο γάλα, το ενός λίτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Νομίζω ότι θέλει να παρέμβει να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Ναι, καλή σας ημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ραυτόπουλο.
1: Ναι.
0: Κάποιες εταιρείες που έχουν πάρει τα δάνεια όλα αυτά, γιατί και εγώ είμαι ένας από τους δανειολήφτες που μου έχει πάρει ένα φάντα ο δανειό μου και εμένα.
1: Mm.
0: Κάποιες εταιρείες έχουν ενημερώσει τους δανειολήφτες και λένε ότι δεν θα βάλετε τους στόχους, μόνο το κεφάλαιο που σας έχει δικάσει στο δικαστήριο. Εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση από τη ΣΕΠΑΛ που έχει πάρει το δάνειο το δικό μου. Έχω επανειλημμένα πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνα για προκειμένου να επικοινωνήσω και να ξέρω τι χρήματα θα πρέπει να βάζω.
2: Και ούτε και θα μπορείτε να επικοινωνήσετε σε πολλές των περιπτώσεων για να σας πούνε και δεν θα σας πει κανένας πριν την εφαρμογή της αποφάσεως του Αρείου Πάγου το τι θα πρέπει να βάλετε. Και εγώ θα έλεγα, η συμβουλή μου θα είναι προς εσάς και σε όλους τους δανειολήφτες, είναι μην κάνετε κάτι το οποίο θα το βρείτε αύριο, θα το βρούμε όλοι οι δανειολήφτες αύριο μπροστά μας. Η δόση η οποία καταβάλει σήμερα ο δανειολήφτης είναι αυτή που πρέπει να καταβάλει μέχρι την εφαρμογή της αποφάσεως του Αρείου Πάγου. Γιατί μετά θα σας πω ότι θα βάλετε λιγότερα, οπότε θα πληρώσετε περισσότερους στόχους.
0: Μάλιστα. Πότε θα. Εγώ βάζω κανονικά και τους στόχους αυτούς, παρόλο που είναι πανωτόκια που είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ήθελα να. Πότε θα βγει η απόφαση, πότε θα υλοποιηθεί η διαθήκη, πότε θα έχουμε ενημέρωση εμείς όλοι οι δανειολήφτες που έχουμε πάρει τα δάνεια και πληρώνουμε υπέρογκα ποσά κάθε μήνα πανωτόκια από αυτά που μας ορίζουν.
2: η πίεση από, εμάς, από, την ένωση εργαζο... από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών είναι τέτοια, η οποία πιστεύουμε να βγει ή να δοθούν οι διευκρινήσεις οι οποίες κάνει η σέρβιση στα φανς άμεσα, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πιέζουν όλοι, πιέζουν και τα κόμματα.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε, βάζουμε θα κανονικά υποκειδώσεις
2: και θα περιμένουμε
0: που έχει ορίσει έτσι, η εταιρεία.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε απόφαση πλέον.
1: Αυτό νομίζω και εγώ, αυτό θα σας πρότεινα, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, γιατί αν βάλετε λιγότερα, μπορείτε να βρείτε μπροστά σας, γιατί όλα γίνονται. Και όλα τα έχετε δει.
0: Τα βάζουμε περισσότερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν το βρίσκουμε μπροστά μας. Και τώρα θα βρούμε, αν δεν βάλουμε, ας πούμε, ενού μήνα, δύο μήνες στόχους.
1: Τι να σας πω.
0: Εντάξει,
1: η συμβουλή να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Να μιλήσω και στον ακροατή μας. Μιλώντας σοβαρά και υπεύθυνα, δεν μπορούμε σε καμία μα καμία περίπτωση, όταν μιλάμε υπεύθυνα, να πούμε στον εκάστοτε δανειολήπτη ότι θέλετε κάτι. Κάντε μην πειράζετε του στόχου και πληρώστε
1: μόνο του κεφάλαια.
2: Όχι, γιατί αυτό θα το βρουν μπροστά του. Καταλάβετε. Μπορεί να μην γινόμαστε
0: τόσα χρόνια. Αλλά είναι πραγματικότητα. Με του στόχου αυτού που μα έχουν ορίσει, θα το κάνουμε ακόμα. Α, είναι για ένα μήνα, για δύο μήνε, μέχρι να δούμε τι θα γίνει και τι θα γίνει με τα παραπάνω λεφτά που μα έχουν πάρει αυτά τα πάνω.
1: Ακριβώ. Άλλο θέμα τεράστιο αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάντως ασκούνται πιέσεις, ασκούνται όχι μόνο από σας την Ένωση Καταναλωτών, από όλες τις καταναλωτικές οργανώσεις.
2: Ακριβώς,
1: και πιέσεις πολιτικές ασκούνται, προκειμένου να μην ισχύσουν αυτά τα περίεργα που ακούμε από πλευράς servicers και fans, ότι δεν είναι ξεκάθαρο η απόφαση και ότι επιδέχεται διαφόρων ερμηνεών κτλ. Είναι τεράστιο θέμα, είναι κοινωνικό θέμα. Σκανδαλωδώς πληρώνουν οι άνθρωποι τόσα χρόνια ό,τι τους ζητάνε αυτά τα πρόσωπα, τα fans, που δεν μπορείς ούτε να τα βρεις, ούτε κάποιον εκπρόσωπό τους, ούτε να έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα. Και είναι σκανδαλώδης ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία επιτρέπει τον τρόπο λειτουργίας των fans με αυτόν τον τρόπο. Απαράδεκτος. Σκανδαλωδός απαράδεκτος. Ναι.
2: Να προσθέσω στα πολύ σωστά αυτά τα οποία είπε την κυρία Σημειωτονάκη. Σκανδαλωδός αγόρασαν από τις τράπεζες τα φάνη σε αξία του 10-15-20% των δανείων και τα πληρώνουμε εμείς οι δανειολήπτες 2, 3, 4 και 5 φορές παραπάνω από ότι το δάνειο το οποίο πήραμε, το κεφάλαιο το οποίο πήραμε.
1: Και αντί να διορθώσουν λίγο τα πράγματα και να αποκαταστήσουν λίγο αυτά, τώρα έχουμε πάλι τη συζήτηση πόσο είναι και αν είναι και επιδέχεται ερμηνεών και όλα αυτά. Και άλλον ακροατή έχουμε, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
4: Παρακολουθούν την εκπομπή και από μέρες τώρα με αυτή την απόφαση του Αγίου Πάγου. Mm. Εγώ νομίζω ότι όταν βγει μια δικαστική απόφαση και κοινοποιηθεί, είναι άμεσης εφαρμογής. Mm-hmm. Τώρα τι να περιμένουμε για να λυθεί. Πρέπει να είναι άμεσης εφαρμογής. Δεν έχει δει νίποτε εφαρμοστεί, δεν έβγαλε απόφαση ο Άγιος Πάγος θα εφαρμοστεί από το 2028 ή από το 2027 ή τον Αύγουστο του 2026. Έπρεπε την απόφαση κοινοποιείται και πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί είναι παράνομη και πρέπει να πάρουν ποινή αυτοί που δεν την εφαρμόζουν. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν είμαι νομίζω.
2: Για να παγώσουν, αγαπητέ ακροατή μου, για να παγώσουν την απόφαση του Αρίου Πάγου, γι' αυτό το λόγο προσέφυγαν οι σέρβισες να φάσουν τον Άριο Πάγο και ζητάνε διευκρινίσεις για να παγώσουν το τονίζω.
4: Για απόφαση πρέπει να εφαρμόζεται. Πρέπει να βγει. Να εφαρμόζεται μέχρι να βγει, αν τυχόν τις βάλουν προθεσμία ότι θα εφαρμοστεί μετά από 2 χρόνια ή μετά από 2 μήνες ή ποτέ. Πρέπει όμως αφού βγει η απόφαση να εφαρμόζεται.
2: Πρέπει όχι να βγει, είναι άμεσα εκτελεστή.
1: Μάλιστα.
4: Δεν έχει καμιά παράγραφο, καμιά παραπομπή, εκτός αν κάτι έχει μέσα που λέει ότι θα ανακοινώσουμε από πότε θα είναι εφαρμόσιμη.
1: Μάλιστα.
4: Αν δεν τα έχει αυτά, πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμη. Αυτά τα ξέρουν οι νομικοί. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά ως απλή λογική τεχνικός είμαι.
1: Μάλιστα.
4: Θέλω να πω αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ξέρετε, μου γράφουν εδώ τώρα. Δηλαδή, όταν λέει βγήκε άμεσα τσακ μπαμ η απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των fans και των servicers πριν από μερικά χρόνια. Δεν τέθηκε θέμα αμφισβήτησης.
2: Κανένα θέμα.
1: Εφαρμόστηκε άμεσα. Τώρα δηλαδή που είναι υπέρ των δανειοληπτών, γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση, έχει ερμηνεία, δεν έχει ερμηνεία. Τέλος πάντων, δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με την ακρίβεια που συνεχίζει να καλπάζει, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Συνεχίζει να καλπάζει. Αλλά... Να πω μόνο μία κουβέντα. Από 59 κατηγορίες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και υπηρεσιών που έλεγξε η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον μήνα Μάιο, από τις 59 οι 14 είχαν μείωση και οι 45 είχαν αύξηση, κυρία Σμιατονάκη. Σε διψήφιο νούμερο είχαν πάνω από 11 κατηγορίες, όπως είναι το μοσχάρι, όπως είναι το αρνί, το κατσίκι, τα ψάρια, τα λίπαστα, όπως είναι η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, όπως είναι το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανση, το πετρέλαιο κίνηση, άλλα καύσιμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι και τα. Μπήκε και μία, προσθέθηκε και μία άλλη κατηγορία, κοσμήματα και ρολόγια, σε ποσοστό αύξηση 16,2%.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι όσον αφορά το θέμα των τροφίμων και το έλεγχος που έκανε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Και να πούμε ότι είμαστε στο βάθρο για άλλη μια φορά των πρωταθλητών, στον πληθωρισμό με 5,2% στη χώρα μας, όταν είμαστε τρίτη δηλαδή, με 5,1% την Λιθουανία και 6,3% την Ευρώπη, την Βουλγαρία, η οποία να πούμε ότι για πρώτη φορά η Βουλγαρία μετά την ενσωμάτωσή της στο ευρώ έχει αυτόν τον πληθωρισμό. Εκείνο το οποίο υπάρχει επιπροσθέτως είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει, η σουρκέρδια συνεχίζεται, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 3,2. Δηλαδή καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε ως χώρα και στην αγοραστική δύναμη πλέον δεν ζητεύουμε κανέναν, είμαστε στην τελευταία θέση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Ραυτόπουλε. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4,55 € το κιλό. Και Ελληνικά Βερί Κοκά 2,65 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
15: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, έχω δεχθεί πολλά μηνύματα για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Ραυτόπουλο. Μηνύματα αγανάκτησης για αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών και την συζήτηση αυτή για το επιδέχεται ερμηνεών και αν θα εφαρμοστεί και πότε θα εφαρμοστεί και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει το θέμα αυτό ο κύριος Χαράλαμπος Λεκάκης, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ και αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λεκάκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σιναντανάκη.
0: Θέλετε να σχολιάσετε.
1: Συζητάτε και την απόφαση του Αρείου Πάγου που για τους τόκους στα δάνεια. Σαφώς και θέλω να το σχολιάσω. Νομίζω ότι η ερμηνεία που, μάλλον η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν δέχεται δεύτερης ερμηνείας. Θα πρέπει άμεσα, πιστεύω, να εφαρμόσουν και οι τράπεζες αλλά και τα φανς περισσότερο που έχουν τα κόκκινα δάνεια την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και νομίζω ότι από την πλευρά της πολιτείας θα πρέπει να υπάρχει άμεση παρέμβαση, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βιώσει αυτή την οικονομική κρίση και την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια να ελαφρυνθούν και να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει η πρώτη τους κατοικία και η περιουσία τους.
0: Λοιπόν, μακάρι. Και κακώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά είπαμε.
1: Κακώς γίνεται η συζήτηση. Θα έπρεπε οτιδήποτε, νομίζω, οτιδήποτε ευνοϊκό βγαίνει από την πλευρά της δικαιοσύνης προς τους καταναλωτές και τον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με τα δάνεια. Νομίζω ότι υπάρχει μια εντός εισαγωγικών αυλεψία από την πλευρά της πολιτείας, έτσι ώστε να μην ωφελούνται οι πολίτες, αλλά να ωφελούνται τα φανς που γνωρίζουμε με ποια διαδικασία και πώς πέρασαν στα χέρια τους οι περιουσίες των Ελλήνων πολιτών.
0: Λοιπόν, να πάμε στα τις καθημερινότητες και να μας δώσετε μια εικόνα για τους κλάδους της ΟΕΒΕΝΗ. Πώς πάνε εδώ στο Ηράκλειο τα πράγματα, κύριε Λεκάκη, και θέλω να ξεκινήσουμε από τον τουρισμό. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Επίσης, Airbnb χαμός γίνεται. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα όμως που επικρατεί στην εστίαση και τα εμπορικά. Είναι το ίδιο γεμάτα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις?
1: Δυστυχώς, κυρία Σιναντωνάκη, ζούμε για άλλη μια χρονιά. Το είχαμε δει και πέρυσι να συμβαίνει σε πάρα πολύ μεγάλο φάσμα. Να έχουμε αρκετό κόσμο, να είναι πλημμυρισμένοι δρόμοι, να έχουμε μεγάλη προσέλευση τουριστών στο νησί μας. Και αντίθετα τα καταστήματα, όπως αναφέρατε, αυτά που έχουν να κάνουν με την εστίαση και με το εμπόριο, δυστυχώς να παραμένουν άδεια και με τα ταμεία τους να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δυστυχώς η κρίση που επικρατεί, από ό,τι φαίνεται, έχει πιάσει όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και τις χώρες της Ευρώπης, από τις οποίες προέρχονται οι περισσότεροι τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Τουρίστες οι οποίοι βγαίνουν, κάνουν τη βόλτα τους, βλέπουν αλλά δεν καταναλώνουν, με τους τζίρους των καταστημάτων να είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο.
0: Βέβαια, μου γράφουν ακροατές ότι πλέον θυμάμαι ότι τα ίδια σχόλια κάνανε και με την κυρία Αντωνακάκη όταν συνομιλούσα μαζί της, την πρόεδρο της εστίασης, ότι έχουν λίγο ξεφύγει και οι τιμές, κύριε Λεκάκη, και ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως οι επιχειρηματίες, αντιλαμβανόμενοι όλοι το τεράστιο κόστος λειτουργίας που έχουν πλέον οι επιχειρήσεις, ειδικά στην εστίαση, θα μπορούσαν να κατεβάσουν λίγο τις τιμές, έτσι ώστε να μπορέσει και ο καταναλωτής, ο οποίος δεν ξέρει, δηλαδή έρχεται ο μισθός και δεν ξέρει τι να πρωτοπληρώσει, ώστε να μπορέσει να πάει έστω μία φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, να μπορέσει να καταναλώσει κάπου σε ένα κατάστημα εστίασης. Αλλά είναι και οι τιμές πραγματικά πολύ υψηλές και εκεί.
1: Κυρία Συναδωνάκη, θα πρέπει να δημιουργήσουμε καταρχήν το τι να κάνει τον τουρισμό και με τον εγχώριο τουρισμό. Δηλαδή, σίγουρα οι Έλληνες πολίτες, με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να καταναλώσουν και να βγουν έξω και να χρησιμοποιήσουν τα καταστήματα, είτε τα εμπορικά είτε τα εστίασης, λόγω της ακρίβειας που υπάρχει. Σαφώς τα καταστήματα της εστίασης αλλά και τα εμπορικά, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο το διάστημα αυτό που έχουμε τώρα τις εμπορικές καταστάσεις, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν δεχτεί τεράστιες πιέσεις με τα κόστη να αυξάνονται καθημερινά. σε ό,τι είχε να κάνει σε όλα τα επίπεδα, τουλάχιστον σε ό,τι είχε να κάνει με το ενεργειακό, βλέπουμε ότι οι τιμές πλέον έχουν ξεφύγει και έχουν διπλασιαστεί. Συν της άλλης, ότι έχουμε και προβλήματα με τις πρώτες ύλες, οι οποίες επί το πλήστον είναι εισαγόμενες και δεν είναι εγχώριας παραγωγής. Οι πρώτες ύλες, όπως έχουν να κάνουν με τον καφέ, με τη σοκολάτα, που ξέρουμε ότι έχουν πάρει τεράστιες αυξήσεις και θα έπρεπε σε αυτή την πλευρά, και το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα αυτά, που είναι ευρείας κατανάλωσης, να έχει μειωθεί, έτσι ώστε να μπορέσουν να μειωθούν και οι τιμές και από τα καταστήματα της εστίασης. Δυστυχώς αυτό δεν έχει εισαρκωστεί από τη δική μας την πλευρά, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται καθημερινά. Στον αντίποδα, όταν συζητάμε για τουρίστες που έρχονται από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορούμε να συζητάμε στα ίδια πλαίσια. Αν πάρουμε λίγο ενδεικτικά τις τιμές, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο φτηνή από ό,τι είναι από τις ευρωπαϊκές χώρες, είτε είναι αυτή η Γαλλία, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι η Ισπανία, στα ίδια αυτά όπως είναι ο καφές ή η εστίαση.
0: Είναι πιο φθηνή η χώρα μας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λέτε, στην εστίαση?
1: Βεβαίως, και είναι και πιο φθηνή η χώρα μας στην εστίαση και σε όλα τα προϊόντα, σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Και βέβαια για οι μισθοί είναι πολύ υψηλότεροι στις χώρες αυτές που είναι προφανώς, οι τουρίστες.
0: Προφανώς. Λοιπόν, άρα έχουμε...
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να διαχωρίζουμε ότι ο εγχώριος τουρισμός σίγουρα έχει πρόβλημα, δηλαδή ο Έλληνας τουρίστας δεν μπορεί πάρα πολύ εύκολα να καταναλώσει. Ξέρουμε ότι και οι μισθοί, παρότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν φτάσει στα ικανοποιητικά επίπεδα, έτσι να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και ο Έλληνας. Δυστυχώς όμως αυτό δεν άπτεται μόνο της δική μας καλής θέλησης, που όλα τα προηγούμενα χρόνια τις περισσότερες διαδικασίες και τις περισσότερες αυξήσεις, ό,τι

0: της οικοδομής, κύριε Λεκάκη. Και νομίζω ότι σε αυτό συμβάλλουν τα μέγιστα, τα ξενοδοχεία και γενικά τα τουριστικά καταλήμματα. Υπάρχει ανάλογη οικοδομική δραστηριότητα και στις κατοικίες?
1: Βεβαίως και υπάρχει και ανάλογη οικοδομική δραστηριότητα και στις κατοικίες, λόγω του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει στο να βρεθούν ακίνητα για να μισθωθούν από τους πολίτες που αναζητούν σπίτι για να ενοικιάσουν. Αρκετές κατοικίες παλιές και με τη διαδικασία των προγραμμάτων που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την ανακαίνιση κατοικιών, έτσι ώστε να εκμισθωθούν, υπάρχει μια έτσι κινητικότητα στην αγορά προκειμένου να ανακαινιστούν τα οικήματα αυτά και να ενοικιαστούν.
0: Και στα οικοδομικά υλικά όμως έχουν εκτιναχθεί τα κόστη, κύριε Λεκάκη?
1: Γενικότερα σε όλα τα υλικά που έχουν να κάνουν με την κατασκευή μιας νέας ή την ανακαίνιση μιας κατοικίας έχουμε τα τελευταίο διάστημα αρκετές αυξήσεις, οι οποίες βέβαια προέρχονται και από τις εταιρείες, οι οποίες αναφέρουμε ξανά για πολλωστή φορά δεν είναι είμαστε χώρα παραγωγής, οι περισσότερες πρώτες ύλες από αυτές παράγονται σε άλλες χώρες. Οι εταιρείες αυτές έχουν επιβάλει το τελευταίο διάστημα λόγω της κατάστασης που επικρατεί και συνεχίζει βέβαια μέχρι να ελπίσουμε να λήξει σύντομα η όλη διαδικασία με την εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Δυστυχώς μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα και στα μεταφορικά.
0: Στα μεταφορικά. Να πάμε και στο μεταφορικό ισοδύναμο. Πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, κήρυξε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων. Μιλάμε για το έτος 2023, 2023. Έτσι, και είμαστε στο 26.
1: Βεβαίως. Η κυρία Σμένα Αντωνάκη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε αναφέρει, ότι θα πρέπει από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο είναι αρμόδιο για το μεταφορικό ισοδύναμο. Καταρχήν, το μεταφορικό ισοδύναμο, τουλάχιστον για το νησί μας, είναι κουτσό, γιατί αν θα πρέπει να ξέρουμε ότι στα υπόλοιπα νησιά στο μεταφορικό ισοδύναμο εντάσσονται και οι πολίτες για τις μετακινήσεις τους. Δυστυχώς για την Κρήτη δεν υπάρχει αυτό το δεδομένο. Θα έχουμε ζητήσει πολλές φορές να στο μεταφορικό ισοδύναμο μας συμπεριληφθούν και οι πολίτες της Κρήτης για τις μετακινήσεις τους. Δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε. Αλλά από εκεί και πέρα για το κόστος των μεταφορών θα έχουμε ζητήσει ότι θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία, θα πρέπει οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το μέτρο αυτό, γιατί έχουν αρκετά προϊόντα τα οποία μετακινούν, να είναι πιο εύκολη η διαδικασία, πιο εύκολη η κατάθεση των τιμολογίων τα οποία θα μπορούσαν να επιδοτηθούν και πιο εύκολη και πιο γρήγορη η διαδικασία της πληρωμής.
0: Όταν τρία χρόνια να περιμένει η επιχείρηση για να πληρωθεί, δηλαδή...
1: Και όχι μόνο αυτό, και η διαδικασία για να κατατεθούν τα ανάλογα παραστατικά είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν μπορεί να την εφαρμόσει η επιχείρηση, θα πρέπει να προσφύγει σε έναν λογιστή φοροτεχνικό για να το κάνει, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και το κόστος και να χρειάζεται να πληρώσει και χρήματα τους συναδέλφους λογιστές, οι οποίοι θα κάνουν την όλη διαδικασία και σύν τις άλλες θα πρέπει να περιμένει 2 με 3 χρόνια για το αν θα πάρει τελικά την επιδότηση ή όχι, αν δεν βρεθεί κάποιο παράπτωμα ή κάποια έλλειψη στα όλη διαδικασία, κατάθεση δικαιολογητικών στην όλη διαδικασία.
0: Στους άλλους κλάδους της ΓΕΣΕΒΕ, κύριε Λεκάκη, πώς πάνε τα πράγματα, ζαχαροπλαστεία, αρτοπία?
1: Κυρία Σημαντωνάκη, δυστυχώς είναι στην ίδια κατάσταση με τον επισητισμό και το εμπόριο. Είναι οι κλάδοι αυτοί που πλήρωνται πάρα πολύ, τουλάχιστον από το ενεργειακό κόστος. Οι συνάδελφοι προσπαθούν να μην μετακυλήσουν το κόστος αυτό στα τελικό προϊόν, γιατί αν το μετακυλήσουν αυτούσιο, δυστυχώς θα είναι απλησίαστο και το ψωμί αλλά και τα γλυκά. Παρ' όλα αυτά η κίνηση είναι περιορισμένη, ενώ θα πρέπει τώρα την περίοδο που συζητάμε να έχουμε μια μεγάλη αύξηση λόγω βέβαια της τουριστικής σεζόν. Παρ' όλα αυτά τα επίπεδα είναι χαμηλά και συνεχίζουν να είναι χαμηλά, ελπίζοντας ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί η κινητικότητα.
0: Πού βασίζεται αυτή η ελπίδα ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί η κίνηση?
1: Στο ότι ίσως οι
0: τουρίστες ότι η ελπίδα που θα είναι τελευταία, ίσως. Ναι.
1: Και οι τουρίστες που θα έρθουν, βλέπουμε ότι είναι η περίοδο αυτή που οι τουρίστες που έρχονται είναι ίσως καλύτερα.

0: ελεύθερου οικονομικού επίπεδου και μπορούν να καταναλώσουν λίγο παραπάνω μακάρι χρήματα στην τοπική οικονομία.
1: Μακάρι. Το ευχόμαστε, κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απορρίφθηκε τελικά το αίτημα προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου για την άμεση εκένωση του χώρου στο παλιό ψυγείο του λιμανιού, ο οποίος χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη. Στα Χανιά σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για αυτοψία στο χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά. Στο Λασίθι ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για αυτοψία και επιθεώρηση στο εργοτάξιο του νέου ΒΟΑΚ. Το πόδι του έχασε ο 47χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τα ξημερώματα χθες ενεπλάκησε τροχαίο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης στα Χανιά. Ο άνδρας από το Βέλγιο είχε τραυματιστεί βαρύτατα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου Χανίων να σώσουν το πόδι του, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό και έτσι κρίθηκε απαραίτητος ο ακροτηριασμός. Ελλείψεις σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων παρατηρούνται στο Ρέθυμνο. Με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών η ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σε επαόριστον αργία τέθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ο Μητροπολίτης που συνελήφθη στα Πετράλωνα, κατηγορούμενος ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς. Με την αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη στις 10 το βράδυ συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Honda Center.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εσύ.
6: Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
5: Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Πώς μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Radio Crete ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Εργοτάξια του ΒΟΑΚ στην περιφερειακή Νοταλασσιθίου επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Ναουτάκη.

0: με στόχο να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για το μεταναστευτικό, την ώρα που αναζητείται χώρος για δομή στο Ηράκλειο και απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για έξωση από το παλιό ψυγείο. Ενεργά στην καθαριότητα του Ηρακλείου μπήκε από σήμερα ο ιδιωτικός φορέας, έρχεται να ενισχύσει τον δημοτικό μηχανισμό εισφέροντας άμεσα με 151 εργαζόμενους, 16 εξειδικευμένα οχήματα και δεκάδες σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού. Φώτιες έχουν ανάψει στο χώρο της εστίασης, οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι και τα πρόστιμα της δημοτικής αστυνομίας στους κοινόχρηστους χώρους που σύμφωνα με τους καταστηματάρχες έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα. Ολοκληρώθηκαν με ψηφιακή ψηφοφορία οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για την ανάδειξη νέας διοίκησης με την παράταξη Δύναμη Υγείας του Αλέξανδρου Πατριανάκου να πετυχαίνει καθολική επικράτηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον πόλεμο του πολέμου, για τον τερματισμό του πολέμου. Στο κόκκινο χτυπά το πολιτικό θερμόμετρο στην Ελλάδα στα μέσα Ιουνίου. Το πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Μεγάλος αριθμός παραβάσεων καταγράφεται στον εργασιακό χώρο παρά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Εργοτάξια του Βόρειου Ειδικού Άξονα Κρήτη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθιού επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάου, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Ναουτάκη, με στόχο να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών. Ακολουθεί στις 3 το μεσημέρι σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτη με αντικείμενο την πορεία και τον προγραμματισμό του μεγάλου οδικού έργου του νησιού. Συνδεόμαστε με την αίθουσα Σύνταξη και τον Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο.
1: Λευτέρη, καλό μεσημέρι. Στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στον νομό Λασιθίου βρέθηκε νωρίτερα σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κρήτη, έκανε μία αυτοψία για την πορεία των εργασιών. Ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο στο νησί της Κρήτης, τον Υφυπουργό συνοδεύει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπήρξε ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας για την πρόοδο του έργου, τα χρονοδιαγράμματα αλλά και τα επόμενα κατασκευαστικά στάδια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπως είπε και ο ίδιος ο Υφυπουργός Υποδομών, όπου οι εργασίες εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς. Μιλάμε για ένα έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για την οδική ασφάλεια και την βελτίωση των μετακινήσεων στην Ανατολική Κρήτη. Πρόσφατα, μάλιστα, ο ίδιος ο Υφυπουργός είχε αναφέρει ότι ο στόχος είναι να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου οδικού άξονα μέσα στο καλοκαίρι. Να πούμε επίσης ότι η σημερινή επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης του έργου από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει επανειλημμένες αυτοψίες εργοτάξια που εκτείνονται από τη Χερσόνησο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Πιο πρόσφατη ήταν και η αυτοψία του ίδιου του Υπουργού Υποδομών του Χρήστου Δήμα, με στόχο την επιτάχυνση των παρεμβάσεων και τον συντονισμό βεβαίως των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Σε λίγη ώρα, στις 3 συγκεκριμένα το μεσημέρι, θα ακολουθήσει η ευρεία σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, όπου εκεί αναμένεται να τεθούν επιτάπητος η πορεία υλοποίησης του ΒΟΑΚ, τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού, αλλά και βεβαίως, όπως λένε οι πληροφορίες, ζητήματα που αφορούν γενικότερα σε μεγάλες υποδομές του νησιού. Ο ΒΟΑΚ, ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό και συγκοινωνιακό έργο της Κρήτης, με τις τοπικές κοινωνίες να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, προσδοκώντας, όπως λένε, ουσιαστική αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και των μεταφορών σε ολόκληρο το νησί.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στα Χανιά, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για το μεταναστευτικό, την ώρα που αναζητείται χώρος για δομή στο Ηράκλειο, απορρίφθηκαν και τα ασφαλιστικά μέτρα του όλη για έξωση από το παλιό ψυγείο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγία Χανίων επισκέφθηκε πριν από λίγο ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη και στελέχη του Υπουργείου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εργασίες όσο αφορά τη διαμόρφωση του χώρου που υλοποιούνται βάσει τη συμφωνία που έχει συναυθεί με την Αναπτυξιακή Κρήτη, την ώρα που αναμένονται εξελίξει για την εξέβρεση χώρου στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αντιπεριφέρεια Χανίων για να συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών και εκπροσώπων των αρμόδιων.

0: διοφορέων καθώς και της αυτοδιοίκησης, όπου θα τεθεί επιτάπητο στο ζήτημα της αντιμετώπισης των αυξημένων αφήξεων μεταναστών και ο συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται. Πρόσφατα, ο ίδιος ο Υπουργός είχε επισημάνει από το βήμα της Βουλής ότι η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης. Την ίδια ώρα, απορρίφθηκε τελικά το αίτημα προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένων Ηρακλείου για την άμεση εκένωση του χώρου στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο οποίος χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη. Η υπόθεση συζητήθηκε σήμερα στο δικαστήριο, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Η κύρια υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων αναμένεται πλέον να εκδικαστεί στις 24 Ιουλίου, οπότε και θα κριθεί το αίτημα του όλη για αποδέσμευση του χώρου. Τα στοιχεία πάντως καταδεικνύουν τη μεγάλη πίεση που δέχεται η συγκεκριμένη εγκατάσταση εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τέλη του 2023, όταν άρχισαν να καταγράφονται συστηματικά αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού, μέχρι σήμερα περισσότεροι από 10.200 άνθρωποι έχουν φιλοξενηθεί προσωρινά στο χώρο του παλιού ψυγείου σε συνολικά 216 περιστατικά αποβίβασης. Ένεργα στην καθαριότητα του Ηρακλείου μπήκε από σήμερα ο ιδιωτικός φορέας, έρχεται να ενισχύσει το δημοτικό μηχανισμό εισφέροντας άμεσα με περίπου 160 εργαζόμενους, 16 εξειδικευμένα οχήματα και δεκάδες σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, σηματοδοτώντας μια ριζική μεταρρύθμιση στην καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, η σύμπραξη αυτή ανάμεσα στο Δήμο και τον ιδιώτη ανάδοχο στοχεύει στην επίτευξη μιας εμφανώς καθαρότερης πόλης, αλλά και τη δραστική βελτίωση των συνθήκων εργασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας. Η νέα στρατηγική βασίζεται σε μια διετή σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ιδιωτικός φορέας έρχεται να ενισχύσει το δημοτικό μηχανισμό, εισφέροντας άμεσα με 151 εργαζόμενους, 16 εξειδικευμένα οχήματα και δεκάδες σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο, ξεκαθάρισε ότι η δημοτική υπηρεσία διατηρεί τον κυρίαρχο και επιτελικό της ρόλο. Η είσοδος του αναδόχου δεν αποτελεί ιδιωτικοποίηση, αλλά μια αναγκαία ενίσχυση. Το νέο σχέδιο προβλέπει ένα σαφή διαχωρισμό καθηκόντων, ώστε να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει πλήρως την καθαριότητα, τον οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή σύμμικτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην πρώτη δημοτική ενότητα, στα ενετικά τείχη και σε όλη την παραλιακή ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο έως την Νέα Λικαρνασσό. Η αποκομιδή των μπλε κάδων περνά εξ ολοκλήρου στην ευθύνη του αναδόχου για το σύνολο του Δήμου Ηρακλείου. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει ακόμα την άμεση περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων από κάθε γειτονιά της πόλης. Με την αποδέσμευση δυνάμεων από το κέντρο και την ανακύκλωση, οι εργαζόμενοι του Δήμου αναδιοργανώνονται και επικεντρώνονται αποκλειστικά στον καθαρισμό των συνοικιών και των προαστίων που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, οι οποίοι για χρόνια επιχειρούσαν κάτω από αντίξωες συνθήκες και με ελλειπή μέσα, αναμένεται να δουν άμεση αποσυμφόρηση του καθημερινού τους φόρτου. Η επιτυχία του νέου εγχειρήματος θα κριθεί πλέον στην πράξη και στο κατά πόσο ο συντονισμός των δύο πλευρών θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Φωτιές έχουν ανάψει στο χώρο της εστίασης, οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι και τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας στους κοινόχρηστους στους χώρους που σύμφωνα με τους καταστηματάρχες έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, όπως προκύπτει τις τελευταίες μέρες, γίνεται ένα σαφάρι ελέγχων μετά τη δυναμική ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με νέο προσωπικό. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί στα καταστήματα εστίασης σε σχέση με τα όρια στα οποία αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα, στους κοινόχρους τους χώρους και σε πεζόδρομους της πόλης, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να είναι αντιμέτωπες με τσουχτερά πρόστιμα. Η πλευρά των καταστηματαρχών υποστηρίζει ότι υπάρχει μια συμφωνία με τη Δημοτική Αρχή ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων σε σχέση με την έκταση που θα καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα θα αποτελέσει αντικείμενο μιας μεγάλης διαβούλευσης που θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβρη. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμούν ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να τηρίζει τη δέσμευσή της και να μην ακολουθεί μια πολιτική επιθετική απέναντι σε ένα κλάδο που δοκιμάζεται και μάλιστα με δεδομένο το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα όσοι δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης. Η πλευρά της εστίασης επιρρύπτει ευθύνες στη Δημοτική Αρχή, διότι όπως αξιολογεί με τους ελέγχους στα καταστήματα και τις κλήσεις που πέφτουν βροχή στο κέντρο της πόλης, δημιουργείται μια συνθήκη απομάκρυνσης των πολιτών από τον ιστορικό ιστό, αφού η κάθοδος στην εντός των τυχών πόλη πλέον κοστίζει, αφού δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στάθμευσης. Μάλιστα, οι καταστηματάρχες φοβούνται για τα χειρότερα και όπως υποστηρίζουν, όταν ο κλάδος τους αλλά και οι απλοί πολίτες αντιμετωπίζονται με πρόστιμα και κλήσεις εισπρακτικού χαρακτήρα, η συνθήκη αυτή αποθαρρύνει τον κόσμο από το κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο σιγά σιγά θα νεκρώσει, αφού θα είναι όλο και λιγότεροι οι χρήστες του.
0: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, την πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης του Ηρακλείου. Κυρία Αντωνακάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις
3: για αυτούς.
0: Ναι, ακούσατε το ρεπορτάζ. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
3: Ακούω ότι δυστυχώς το πρόβλημα όσο πάει και εντείνεται και δυστυχώς δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά του Ηρακλείου, τόσο στον εμπορικό κόσμο όσο και στην εστίαση. Διότι η πρόσβαση πλέον στο κέντρο είναι πολυτέλεια. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πλησιάσουν το κέντρο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι προκλητικές αυτές, μπορεί εκεί να επιβληθεί ο νόμος. Δεν δέχομαι όμως ότι καθημερινά θα είναι η δημοτική αστυνομία από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα να γράφει οτιδήποτε έχει να κινείται μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου. Αυτό δημιουργεί αποκέντρωση, αποδυναμώνει το κέντρο. Οι επιχειρηματίες είναι στα κάγκελα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν τους πελάτες τους και να μην μπορούν και να πληρώνουν ιδιωτικά πάρκινγκ. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει ο Δήμος άμεσα να κάνει είναι μέχρι να βρεθεί λύση στο θέμα των δημόσιων χώρων για τη στάθμευση, να δείχνει μία ανοχή στις περιπτώσεις που δεν εμποδίζουν τα οχήματα και τα μηχανάκια. Δεν γίνεται κανείς να μην μπορεί να πλησιάσει το κέντρο, κύριε Βαρδάκη, πια. Όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πληρώνουν ιδιωτικά πάρκινγκ. Οι συνάδελφοι, όλοι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να έχουν δικαίωμα στάθμευσης. Δηλαδή, μόνο οι κάτοικοι έχουν προνόμια. Δεν θα πρέπει και οι επιχειρηματίες σε αυτή την πόλη. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι μπλε γραμμές βοηθάνε, όμως θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ώρες ελεύθερες και για τους επιχειρηματίες. Που δυστυχώς και αυτοί έχουν μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η διαβούλευση, η διαβούλευση θα γίνει τον Οκτώβριο, κυρία Αντωνακάκη, για τις...
3: Η διαβούλευση έχει να κάνει, κύριε Βαρδάκη, με τα 3,5 μέτρα και τις αποστάσεις που είναι η νομοθεσία τέτοια που θα πρέπει να γίνει διαβούλευση να δούμε κατά περίπτωση τι μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας. Το θέμα είναι τώρα για την προσβασιμότητα. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε και διαμαρτυρία ανθρώπων οι οποίοι είχαν ζημιά στο κατάστημά τους και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα αυτοκίνητα γιατί τους έγραψαν λόγω του ότι έπρεπε να έρθει το αμάξι κοντά στην επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
3: Συγκεκριμένα με υδραυλικές εγκαταστάσεις. Δεν γίνονται αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα για τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Που πλησιάζει το κέντρο.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Αντωνακάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Επιστρέφουμε στο θέμα της καθαριότητας και στον ανάδοχο που από σήμερα ξεκίνησε την καθαριότητα στην εντός των τυχών πόλη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη, να μας δώσει όλη την εικόνα. Κύριε Τσαγκαράκη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Βαρδάκη.
0: Δώστε μας την εικόνα. Σήμερα από το πρωί στις 6 ξεκίνησε να επιχειρεί ο ανάδοχος του έργου, συνδρομητικά βεβαίως με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Για δώστε μας την εικόνα, τι έχει γίνει.
4: Έτσι ακριβώς, είναι η πρώτη μέρα. Όπως κάθε αρχή έχουμε και εμείς τα προβλήματα μας που έχουν προκύψει. Προσπαθούμε σιγά σιγά να βρούμε τα πατήματά μας ώστε να λειτουργούν όλα κανονικά και να δούμε μια πραγματικά καθαρή πόλη.
0: Πού εστιάστηκε σήμερα, πού εστιάστηκε η επιχείρηση την πρώτη μέρα, κύριε Τσαγκαράκη, τι ακριβώς έγινε?
4: Από την πρώτη μέρα έχουμε τους οδοκαθαριστές που έχουν έρθει στο κέντρο, οι οποίοι επιχειρούν σε όλο το έμπρος της πρώτης δημοτικής κοινότητας. Έχουν αρχίσει τα ραντεβού της ανακύκλωσης, που δεν είχαμε τη δυνατότητα όλο αυτό το διάστημα να το κάνουμε, αλλά από χτες πλέον έχουμε, από σήμερα μάλλον έχουμε τη δυνατότητα, και από αύριο θα επιχειρούν και τα σάρωθρα πεζού χειριστή. Είναι σάρωθρα που οδηγούνται από ένα άτομο που θα βοηθήσουν πολύ στην καθαριότητα της πόλης σε όλο το έμπρος της.
0: Και στην υπόλοιπη πόλη με την υπηρεσία καθαριότητας, ποιος είναι ο σχεδιασμός, κύριε Τσαγκαράκη, τι θα δούμε από σήμερα?
4: Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιχειρούν πάνω από 100 οδοκαθαριστές στην υπόλοιπη πόλη, θέλοντας να κρατήσουμε ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο σε όλο το έμπρος της χωρίς αυτό που λέγαμε και αυτό που έχουμε οραματιστεί να το κάνουμε πράξη. Θα έχουμε και

0: απογευματινές βάρδιες με οδοκαθαριστές αλλά και επόπτες καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να ελέγχουμε και τη λειτουργία, το πώς λειτουργεί ο ανάδοχος αλλά και πώς λειτουργούμε και εμείς σαν υπηρεσία καθαριότητας.
1: Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζουμε, κύριε Τσαγκαράκη, ο ανάδοχος που έχει αναλάβει την πρώτη δημοτική κοινότητα, δηλαδή την εντός των τυχών πόλη, θα συλλέγει και τα ογκώδη απορρίμματα σε όλο το εύρος του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχει σχετική πλατφόρμα προκειμένου οι πολίτες, οι δημότες να ενημερώνουν ότι υπάρχει αυτό σχέδιο χωματερή σε κάποια σημεία?
0: Ναι, η πλατφόρμα αυτή έχει αρχίσει να λειτουργεί. Μπορεί μέσω του site του Δήμου να μπορεί ο καθένας να μπαίνει στην πλατφόρμα και να δηλώνει το αίτημά του είτε για την αποκομιζή από το σπίτι του που σε εύρος λίγων ημερών ή δεν ξέρουμε πώς, αλλά πολύ σύντομα θα μπορεί μέσα σε 48 ώρες να κλείνονται ραντεβού και να παίρνουμε τα ογκώδη απορρίμματα από κάθε σπίτι ξεχωριστά. Παράλληλα υπάρχει η πλατφόρμα που μπορείς να δηλώσεις που βλέπεις κάποιο ογκώδες αντικείμενο και εμείς μέσα σε 48 ώρες είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε απομακρύνει.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα τρίτο που θα λειτουργήσει από την επόμενη εβδομάδα είναι τα ραντεβού σε σημεία της πόλης που θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο αμάξι το οποίο θα περιμένει όποιος πολίτης θέλει να προσεγγίσει τα ογκώδη είτε με το αυτοκίνητό του είτε μεταφέροντάς τα εκεί με κάποιο τρόπο ώστε να τα πάρουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δίνουμε το δικαίωμα σε όλους να μπορούν να μην πετάνε πλέον τα ογκώδη σε όποιο μέρος, σε όποιο κάδο ή σε όποιο μέρος του Δήμου και να σεβόμενοι την πόλη μας να μας τα αναφέρουν και εμείς από εκεί και πέρα που τα απομακρύνουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαγκαράκη, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ολοκληρώθηκαν με ψηφιακή ψηφοφορία οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για την ανάδειξη της νέας διοίκησης με την παράταξη δύναμη υγείας του Αλέξανδρου Πατριανάκου να πετυχαίνει μια καθολική επικράτηση. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των υπόλοιπων οργάνων ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ ψηφιακά με τη δύναμη υγεία στην παράταξη του απερχόμενου και προφανώς εκ νέου Προέδρου Αλέξανδρου Πατριανάκου να αναδεικνύεται η κυρίαρχη δύναμη της εκλογικής αναμέτρησης με ποσοστό 61,44%. Ακολουθούν οι γιατροί στην πρώτη γραμμή με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη με ποσοστό 21,21% και η ΔΥΠΑΚ με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα με ποσοστό 16,4%. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα και την σταυροδοσία των εκλεγέντων, ο κ. Πατριανάκος πέτυχε μια εντυπωσιακή προσωπική και παραταξιακή νίκη, συγκεντρώνοντας 708 ψήφους. Η παράταξη Δύναμη Υγείας πήρε τη μερίδα του Λέοντος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγοντας συνολικά 8 συμβούλους. Ακολουθεί η παράταξη γιατροί στην πρώτη γραμμή με 3 συμβούλους και η ΔΥΠΑΚ με 2 συμβούλους. Αναλυτικά τώρα οι γιατροί που εκλέγονται στο νέο ΔΟΥΣΟΥ είναι Πατριανάκος Αλέξανδρος 708 ψήφοι, Χλαπουτάκης Κωνσταντίνος 330, Φουκαράκης Μανώλης 329, Γαλανάκης Νίκος 272, Ανδριανάκη Εκατερίνη 258, Λατουράκης Νίκος 237, Χερέτης Γιάννης 229 ψήφοι, Μιλάκη Γεωργία 226 ψήφοι. Ακόμη Τσακουντάκης Νίκος 195, Γιώργος Κατρινάκης 140, Γιώργος Νότας 129, Κούδας Βασίλης 180 και Νίκος Κοντοπόδης 88 ψήφοι. Αυτή θα είναι στο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. Πατριανάκος υπογράμμισε τη σημασία της εκλογικής επικράτησης, σημειώνοντας πως η αρχική ψήφος πηγάζει από την προσδοκία, ενώ η επανεκλογή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του έργου που έχει ήδη παραχθεί. Συμπλήρωσε παράλληλα ότι η ανανέωση της εμπιστοσύνης αυξάνει τις υποχρεώσεις της νέας διοίκησης.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σύντομη διακοπή τώρα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Πατριανάκου νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη.
3: Την πρώτη φορά που βγαίνεις γιατί ο άλλος σε ξέρει, σε εκτιμά, σε σέβεται. Τη δεύτερη φορά όμως για να βγεις σημαίνει ότι κάτι καλό έχεις κάνει.
4: Σωστό.
3: Ότι επιβεβαιώνουν οι συνάδελφοι.

0: αδερφοί, ότι τα έργα και οι πράξεις που έχεις κάνει είναι στο σωστό δρόμο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Είναι
0: αυτό
1: αλήθεια.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτό γεμίζει με άγχος και έχουμε σκοπό, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα αυτών που εκλεγήκαν στο Λουσού,
1: ναι,
0: να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη και
1: μάλιστα
0: με την ίδια λαχτάρα για κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι μπορώ να τα απαριθμίσω. Ένα είναι η δημόσια υγεία και το ΕΣΥ. Πρέπει να δούμε και να κάνουμε έντονα. Ήδη έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας προτάσεις, αλλά θα συνεχίσουμε, γιατί το ΕΣΥ είναι το αυτό το οποίο είναι το μεγαλύτερο θέμα που μας καίει άλλους. Όλους είναι ο προσωπικός γιατρός, είναι οι ιδιώτες γιατροί, όπου με το clawback και το rebate αυτά τα ληστρικά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι να ζουν με αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Είναι η προστασία και οι εργασιακές συνθήκες των ιατρών και η διασφάλισή τους. Είναι η μισθή, διότι είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Δεν είμαστε νομοθετικού, αλλά είμαστε νομοθετικού. Θα πιέσουμε το Υπουργείο. Δεν γίνεται να μισεύεται το γιατρό και να έχει τόσο χαμηλούς μισθούς ή χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αν θες ένα σύστημα υγείας,
1: ναι,
0: ξεκινάς πρώτα απ' όλα από αυτούς που αποτελούν το σύστημα υγείας, που είναι οι γιατροί. Και από εκεί και πέρα, επιστημονικά, έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε όλα αυτά με τα συνέδρια, με τις ημερίδες, με την ενημέρωση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Και ο σκοπός μας είναι να ξεφύγουμε πλέον και από τα σύνορα του Ηρακλείου.
2: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία έχει ήδη υπογραφεί. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επικύρωση της καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή, καθώς το μνημόνιο κατανόησης αφήνει πολλά κρίσιμα ζητήματα ανοιχτά για τη συνέχεια, με τις αντιφατικές δηλώσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης για τους όρους της συμφωνίας να εντείνουν τις ανησυχίες. Ενδεικτικά, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια από την Παρασκευή. Επιπλέον, αν και το σαφές περιεχόμενο του μνημονίου δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, κρίσιμα ζητήματα όπως τα πυρηνικά, οι κυρώσεις και η οικονομική αποκατάσταση του Ιράν παραμένουν ανοιχτά. Αναμένεται να συζητηθούν σε διάστημα 60 ημερών με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία. Το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Βασικό ζήτημα είναι και η στάση που θα κρατήσει το Ισραήλ, το οποίο δυσανασχετεί με τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Παρότι τονίστηκε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και το Λίβανο, δεν είναι ακόμη γνωστό εάν αυτό θα απαιτεί και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη μεγάλη έκταση του Νοτίου Λιβάνου που κατέχει. Στις πρώτες του δηλώσεις για τη συμφωνία, ο Νετανιάχου αποστασιοποιήθηκε από τις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ήταν απόφαση του Τραμπ, προσθέτοντας «έχουμε τα δικά μας συμφέροντα». Είπε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στο Λίβανο παρά την εκεχηρία και ότι είναι έτοιμο να χτυπήσει το Ιράν εάν κρίνει ότι κινείται προς την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ούτε σήμερα ούτε αύριο, είπε χαρακτηριστικά.
2: Το κόκκινο χτυπά το πολιτικό θερμόμετρο στην Ελλάδα στα μέσα Ιουνίου. Το πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει πάρει χαρακτηριστικά με τοπική σύγκρουση. Στο πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά στο τέλος της τετραετίας το 2027, η φημολογία για ευνηδιασμό με πρόωρες κάλπες το ερχόμενο φθινόπωρο φουντώνει καθημερινά. Η ακρίβεια και η κοινωνική πολιτική αποτελούν το καθημερινό πεδίο συγκρούσεων. Κυβερνητικά στελέχη περαμείνονται των οικονομικών επιδόσεων και των μέτρων στήριξης την ώρα που το ΠΑΣΟ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για πλήρη κατάρρευση των εισοδημάτων και ανάγκη άμεσης πολιτικής αλλαγής. Στο κοινοβουλευτικό πεδίο, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ξεκίνησε επίσημα 10 Ιουνίου με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής, προκαλεί σφοδρές τριβές. Η πλειοψηφία σχεδιάζει τις δύο κρίσιμες ψηφοφορίες για τα τέλη Ιουλίου και τα τέλη Αυγούστου αντίστοιχα, προκειμένου να αφήσει καθαρό διάδρομο από το φθινόπωρο. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια επιβολής μονομερών αλλαγών. Νέο μέτωπο υψηλής έντασης άνοιξε τις τελευταίες ημέρες και με φόντο τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο σε πολεοδομίες. Η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για θεσμική σύψη και έλλειψη ελέγχων, με τις περιοδίες των πολιτικών αρχηγών να επικεντρώνονται σε ζητήματα διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.
10: Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό συντριβάνι των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στην καρδιά του Ηρακλείου. Από το πρωί, συνεργεία της εφορίας αρχαιοτήτων προχώρησαν στην τοποθέτηση προστατευτικών σηματοπλεγμάτων περιμετρικά του μνημείου, σηματοδοτώντας την έναρξη των παρεμβάσεων που έχουν στόχο τη συντήρηση και προστασία του ιστορικού συντριβανιού, προκαλώντας όμως τις έντονες αντιδράσεις των καταστηματαρχών που διαμαρτύρονται ότι οι εργασίες γίνονται εν μέσω καλοκαιριού. Πρεμιέρα σήμερα για τη δακοκτονία από την περιφέρεια Κρήτης, αρχής γενομένης στις υπερπρόημες παραλιακές περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Σταλίδας, Μαλίων, Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου. Οριστική λύση δόθηκε στο ζήτημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων του Δήμου Χερσονήσου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία, μετά και το πρόβλημα που είχε προκύψει στην ανάδειξη αναδόχου, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακάλυπτες οι προβλεπόμενες θέσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
11: Τέλος στην εκκρεμότητα που είχε δημιουργηθεί με την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων του Δήμου Χερσονήσου, βάζει υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας λουόμενων κατά την φετινή θερινή περίοδο. Η σύμβαση υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Οκεανής Ναυαγοσωστική Ακαδημία Κρήτης, η οποία αναλαμβάνει την πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων του Δήμου έως και το τέλος Σεπτεμβρίου. Το συνολικό ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 624.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να δώσει λύση σε ένα σοβαρό ζήτημα που είχε ανακύψει στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς παρά την νομοθετική υποχρέωση για παρουσία ναυαγοσωστών από 1η Ιουνίου, οι προβλεπόμενες θέσεις στις παραλίες της Χερσονήσου παρέμεναν κενές. Το πρόβλημα είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό, δεδομένου ότι πρόκειται

0: για έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ο οποίος ήδη από τις πρώτες ημέρες του Ιούνιου φιλοξενούσε χιλιάδες επισκέπτες. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η αδυναμία έγκαιρης ανάδειξης αναδόχου δεν οφειλόταν σε καθυστερήσεις του Δήμου, αλλά κυρίως στη δυσκολία εξέβρεσης διαθέσιμου ναυαχοσωστικού προσωπικού και σε ζητήματα που προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τελικά, έπειτα από συνεργασία του Δήμου με την Κτηματική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Ελεγκτικού Επιτρόπου και τις ενδιαφερόμενες ναυαχοσωστικές σχολές, κατέστη δυνατή ολοκλήρωση των διαδικασιών και υπογραφή της σύμβασης. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την κάλυψη 18 πολυσύχναστων παραλίων του Δήμου με συνολικά 29 άτομα προσωπικό. Θα απασχοληθούν συγκεκριμένα 18 ναυαγοσώστες του πύργους, 3 ναυαγοσώστες σκαφών, 3 χειριστές σκαφών, 3 περιπολίες και 2 επόπτες συντονιστές. Η υπηρεσία θα παρέχεται καθημερινά μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για παράταση της σύμβασης μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
1: Το Εργατικό Κέντρο Ιακλείου εκφράζει τη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ και στο Σύλλογο Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, οι οποίοι συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ για αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου. Τη συμμετοχή του σε πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις από 22 έως 30 Ιουνίου ανακοίνωσαν οι μηχανικοί του Δημοσίου, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την επαναφορά του ειδικού επιδόματος που είχε καταργηθεί το 2011. Μεγάλος αριθμός παραβάσεων καταγράφεται στον εργασιακό χώρο παρά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η εικόνα που καταγράφει η επιθεώρηση εργασίας δείχνει παραβατικότητα σε υψηλά ποσοστά και επιβλήθηκαν και πρόστιμα που έφτασαν τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας προοριζόταν να βάλει τέλος στις γκρίζες ζώνες της αγοράς εργασίας, να περιορίσει τις αδήλωτες υπερορίες, να καταγράψει με ακρίβεια τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης και να βάλει φρένους σε πρακτικές που για χρόνια επιβάρυναν εργαζόμενους και συνεπείς επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρά τη σταδιακή επέκταση του μέτρου σε όλο και περισσότερους κλάδους, η εικόνα που καταγράφουν οι έλεγχοι δείχνει ότι η παραβατικότητα όχι μόνο δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά παραμένει ανθεκτικότατη. Τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας αποκαλύπτουν ότι το πρώτο διάστημα του τρέχοντος έτους η παραβατικότητα κινείται κοντά στο 27,15%. Με απλά λόγια, περισσότερες από μία στις 4 επιχειρήσεις που ελέγχονται εντοπίζονται να παραβιάζουν διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το παράδοξο είναι ότι η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται με ταχύς ρυθμούς. Ήδη καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενώ από τον Ιούνιο εντάσσονται στο σύστημα ακόμα 476.000 απασχολούμενοι σε νέους κλάδους της οικονομίας. Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια πραγματικότητα γνωστή σε χιλιάδες εργαζόμενους. Ωράρια που δηλώνονται διαφορετικά από όσα πραγματικά ισχύουν, υπερορίες που δεν καταγράφονται, εργαζόμενοι που συνεχίζουν να δουλεύουν μετά το χτύπημα της κάρτας και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους παράκαμψης των κανόνων. Οι κλάδοι στους οποίους εντοπίζονται συχνότερα παραβάσεις είναι το λιανεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία, η εστίαση, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι βιομηχανικές μονάδες και οι μεταφορές. Αντίστοιχα, η αδήλωτη εργασία εμφανίζεται συχνότερα σε κατασκευές, εταιρείες καθαρισμού, επιχειρήσεις φύλαξης, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων και εποχικές δραστηριότητες.
1: Ακόμα ένα περιστατικό διάσωσης μεταναστών καταγράφηκε νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές και κρατικές υπηρεσίες λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με πληροφορίες, 40 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων σε απόσταση περίπου 36 ναυτικών μιλίων από τις ακτές. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης μετά τον εντοπισμό της Λέμβου που μετέφερε τους αλλοδαπούς. Τρεις συλλήψεις οδηγών ταξί ηλικίας 48, 47 και 25 ετών για υπερβολικά κόμιστρα ήταν το αποτέλεσμα της εφηνδιαστικής αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες στον Άγιο Νικόλαο, έπειτα από σχέδιο που οργανώθηκε προσωπικά από το διοικητή της τροχίας Αγίου Νικολάου, Πέτρο Ζερβάκη. Δυσάρεστα είναι τα νεότερα για τον 47χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας από το Βέλγιο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσουν το κάτω άκρο του τραυματία, ωστόσο η βαρύτητα των

0: δραμάτων, δεν άφησε περιθώρια και έτσι κρίθηκε αναγκαίος ο ακροτηριασμός του ποδιού του. Στο ύψος τους παραμένουν τα κρατικά φαίσια προς τους ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους με τα νοσοκομεία να είναι πρωταθλητές με τα υψηλότερα ανεξόφλητα χρέη. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στο ύψος τους παραμένουν τα κρατικά φαίσια προς τους ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους με τα νοσοκομεία να είναι πρωταθλητές με τα υψηλότερα ανεξόφλητα χρέη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους προμηθευτές, καθώς και των εκκρεμών επιστροφών φόρων, διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στα 3 δισεκατομμύρια 650 εκατομμύρια ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 73 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτικότερα, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες προμηθευτές ανήλθε στο τέλος Απριλίου σε 2 δισεκατομμύρια 900 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένο κατά 44 εκατομμύρια σε σχέση με το επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί το Μάρτιο, αλλά είναι αυξημένο κατά 13,3% ή κατά 343 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2025. Μεγάλος ασθενής είναι τα νοσοκομεία. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους ανήλθαν τον Απρίλιο σε 1 δισεκατομμύριο 460 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 118 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Μάρτιο του 2026, αλλά είναι αυξημένα κατά 71 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2025. Θα παράξενα τώρα ένα ξεχωριστό παράδειγμα βιώσιμης αρχιτεκτονικής. Έρχεται από τη Βραζιλία, από μια μητέρα και η κόρη της. Κατάφεραν να μετατρέψουν χιλιάδες απορρίμματα σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι 7 δωματίων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Στο νησί Ταμαρακάν, στην πολιτεία Περναμπούκο της Βραζιλίας, μια 55χρονη εκπαιδευτικός και 27χρονη κόρη της δημιούργησαν το Salt House, ένα σπίτι που κατασκευάστηκε με περισσότερα από 8.000 γυάλινα μπουκάλια και πλήθος ανακυκλωμένων υλικών. Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι δύο γυναίκες παρατήρησαν τη μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που συσσωρεύονταν σε παραλίες μετά τις τουριστικές περιόδους. Αντί να ακολουθούν παθητικά το πρόβλημα, αποφάσισαν να δώσουν μια πρακτική λύση. Σε διάστημα μόλις 2 ετών, συγκέντρωσαν χιλιάδες γυάλινα μπουκάλια και τα ενσωμάτωσαν σε μια πρωτότυπη κατασκευή που συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική και περιβαλλοντική συνείδηση. Το Salt House δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση γυάλινων μπουκαλιών. Οι τείχοι του συνδυάζουν γυαλί και ανακυκλωμένο ξύλο, ενώ τα εσωτερικά χωρίσματα κατασκευάστηκαν από παλέτες που επαναχρησιμοποιήθηκαν. Ακόμα εντυπωσιακότερο είναι το γεγονός ότι μέρος της στέγης δημιουργήθηκε από χρησιμοποιημένα σωληνάρια οδοντόκρεμας. Το πρώτο τμήμα του σπιτιού, επιφανείας περίπου 20 τετραγωνικών, λειτουργήσε αρχικά ως εργαστήριο ραπτικής, ενώ παράλληλα προχωρούσαν οι κατασκευαστικές εργασίες στο υπόλοιπο κτίσμα. Πέρα από την αρχιτεκτονική του αξία, το έργο αποτελεί και μια ηχηρή παρέμβαση απέναντι στη διαχείριση των απορριμμάτων και στη στεγαστική κρίση.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.475 μονάδες ο Γενικός Διευθυντής Τιμών με άνοδο 0,50% τζίρο στα 173,3 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο Μπόρχα Γκοζάλεθ συνεχίζει για ένα ακόμα χρόνο στον Όφικα, όπως ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Με την αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη στις 10 συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Βέλγιο Αιγύπτος 1-1. Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1. Και Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εργοτάξια του ΒΟΑΚ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάου, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, με στόχο να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών. Στα Χανιά βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς που λειτουργεί ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας μεταναστών. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται οριστικές ανακοινώσεις για τη χωροθέτηση της δεύτερης δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Ενεργά στην καθαριότητα του Ηρακλείου μπήκε από σήμερα ο ιδιωτικός φορέας. Έρχεται να ενισχύσει τον δημοτικό μηχανισμό, εισφέροντας άμεσα με 151 εργαζομένους, 16 εξειδικευμένα οχήματα και δεκάδες σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού. Από σήμερα, υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες τους και αργότερα για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email ψηφοφόρων από Δήμο Ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη

0: Συνέβη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ίδια μέρα θα ανοίξουν πλήρως τα ασθενά του ορμούς, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Σέρζος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Όφη, την υπόλοιπη εγχώρια αθλητική επικαιρότητα και φυσικά τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που συνεχίζεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Είχαμε έτσι κύμα ισοπαλιών στα παιχνίδια που έγιναν χθες και σήμερα το πρωί, με την έκπληξη να κάνει το πράσινο ακροτήρι που απέσπασε ισοπαλία 0-0 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Στον Όφι είχαμε σήμερα την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του Μπόρχα Γκονζάλεφ, αναμενόμενη. Ο Ισπανός αμυντικός ήρθε στο Ηράκλειο και υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Μοναδική εκκρεμότητα από τους παίχτες των οποίων τα συμβόλαια έλυγαν ή λίγουν τέλη του μήνα είναι ο Έντι Σαλσέδο, μια περίπτωση που πραγματικά είναι πολύ δύσκολη για τον Όφη. Είναι, θα λέγαμε, χαόδης η οικονομική διαφορά ανάμεσα στα αυτά που προσφέρει ο Όφη, 250.000 ευρώ και τις 600.000 ευρώ που θέλει ετησίως ο πρώτος σκόρερ του Όφη την περσινή περίοδο. Ίσως γίνει κάτι μόνο αν πέσει κοντά στα δεδομένα, κοντά στην πρόταση του Όφη ο Έντι Σαλσέδο. Από εκεί και πέρα, χθες ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της κριτικής ομάδας και πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Ήδη έχουν ξεπεράσει τα 1.000 τα εισιτήρια διαρκείας που διέθεσε ο Όφη το πρώτο 24ωρο από την κυκλοφορία τους. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Ο Μπόρχα Γκοζάλεφ συνεχίζει για ακόμα ένα χρόνο στον Όφη, καθώς ανακοινώθηκε το μεσημέρι η ανανέωση του συμβολαίου του με την κριτική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πλέον μοναδικό ανοιχτό θέμα, η ανανέωση του συμβολαίου του Έντι Σαλσέδο, η οποία θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της πολύ μεγάλης διαφοράς που υπάρχει στο οικονομικό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όλα δείχνουν ότι ο Χρήστος Καρυπίδης θα είναι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη. Ο Καρυπίδης, ο οποίος ήταν τα τελευταία 7 χρόνια επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, βρίσκεται στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις με την κρητική ομάδα. Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Όφη για τα εισιτήρια διαρκείας της κριτικής ομάδας, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία χθες το μεσημέρι. Ήδη περισσότερα από 1.100 εισιτήρια διαρκείας έχουν φύγει στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία τους. Σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, την πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτήριων είχαν διατεθεί περίπου 600 εισιτήρια διαρκείας. Ο Χρήστος Μαντάς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλική Μπόρμουθ, καθώς επιστρέφει στη Λάσιο, κάτι που σημαίνει ότι ο Όφη δεν θα πάρει έσοδα από την μεταπόληση του ποδοσφαιριστή στην Αγγλική ομάδα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν. Σε τοπικό επίπεδο στο μπάσκετ, την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα μπάσκετ του Όφη και να επιστρέψει σε αυτή του Ηρακλείου πήρε ο τεχνικός Άλεξης Πετράκης. Νέα διοίκηση εξέλεξε χθες βράδυ ο Γιούχτας, με τον Παύλο Τζόρζογλου να παραμένει στην προεδρία της ομάδας. Πλέον η ομάδα των Αρχανών τρέχει τον σχεδιασμό που έχει να κάνει και με την πρόσληψη προπονητή, όπου φαβορή είναι ο Ανέστης Αναστασιάδης, και τη στελέχωση της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο που θα βρει το Γιούχτα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Με το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη έγινε από το πράσινο ακροτήρι, το οποίο απέσπασε λευκή ισοπαλία από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Ισόπαλη έληξε και η αναμέτρηση Βέλγιο-Αίγυπτος με σκορ 1-1, καθώς και τα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Απόψε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσει το παιχνίδι Ιράκ-Νορβηγία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αλγερία και αύριο στις 7 το πρωί η Αυστρία την Ιορδανία. Ο Έλληνας εκπρόσωπος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας Γιώργος Δόνης, δήλωσε ικανοποιημένος από την ισοπαλία που επέσπασε η ομάδα του η Σαουδική Αραβία από την Ουρουγουάη.
Και τυπικά παρελθόν από την εθνική ομάδα της Τινησίας αποτελεί ο Γάλλος τεχνικός Λαμουσί, ο οποίος πλήρωσε τη βαριά ήττα της πρεμιέρας για την Τινησία από την Σκωτία με σκορ 5-1.

Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί που υπάρχουν νέα. Η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του Όφη με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ. Αναμενόμενο ήταν, απλά δεν είχαν πέσει υπογραφές με την επιστροφή στο Ηράκλειο του Ισπανού αμυντικού. Έκλεισε και τυπικά το θέμα, υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ στα 31 του χρόνια θα κάνει τον τρίτο χρόνο στην κριτική ομάδα. Η πρώτη του χρονιά σίγουρα ήταν καλύτερη, η δεύτερη είχε αρκετούς τραυματισμούς και βέβαια αυτό δεν εμπόδισε τους ανθρώπους του Όφη να κάνουν την πρόταση στον Μπόρχα Γκονζάλεθ. Το λέγαμε πριν ακόμα λήξει το πρωτάθλημα ότι είχαν γίνει κουβέντες ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Ισπανός τεχνικός ήθελε πολύ να συνεχίσει τον Όφη. Είναι πολύ ευχαριστημένος και από το κλίμα στην ομάδα, αλλά βέβαια και από την παραμονή του στην Κρήτη. Ήταν στοιχεία που μέτρησαν πάρα πολύ. Και από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης, παρά το γεγονός ότι είχε πολλούς τραυματισμούς φέτος, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος τουλάχιστον στο πρωτάθλημα έπαιξε σχεδόν στα μισά παιχνίδια, άναψε το πράσινο φως για να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, κάτι που έγινε, και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ θα ενισχύσει τον Όφη και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Βέβαια, από τη στιγμή που αποχώρησε ο Σεγγέλια, ο Όφη θα πρέπει να βρει ένα παίχτη για το δεξιάκο.

0: ακόμη ένα παίχτη. Τώρα, ήταν η προτελευταία ανοιχτή υπόθεση. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, η τελευταία, είναι ο Έντι Σαλσέδο, για τον οποίο να πούμε ότι όπως είναι τώρα τα δεδομένα, δεν συνεχίζει τον Όφι. Είναι πολύ μεγάλη η οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι πολλά τα χρήματα που αξιώνει ο Σαλσέδο, ο οποίος ήταν πέρσι πρώτος σκόρερ του Όφι, αλλά από την άλλη με ένα ποσό που ζητάει 600.000 ευρώ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ για ένα παίχτη που η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλές ικανότητες, αλλά κατά καιρούς δημιουργεί και προβλήματα. Είναι απίθαρχος. Και η περίπτωση να προχωρήσει αυτή η ανανέωση θα γίνει πράξη μόνο αν ρίξει τις απαιτήσεις του και προσεγγίσει το ποσό που του προσφέρει ο Όφι, ο Έντι Σαλσέδο. Στα μεταγραφικά, Όφι μέχρι στιγμής έχει κλείσει μόνο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Αλήθεια είναι ότι υπάρχει χρόνος, αλλά από την άλλη θα πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις, γιατί έχουν φύγει μέχρι στιγμής αρκετοί ποδοσφαιριστές από την κρατική ομάδα και θα πρέπει να αναπληρωθούν τα κενά και να πάρθουν και άλλοι, γιατί ο Όφι θα παίξει την νέα σεζόν σε τρεις διοργανώσεις. Αν βάλουμε και το Super Cup, τον τελικό, τέσσερις, είναι πρωτάθλημα κύπελλο και η Ευρώπη, οπότε χρειάζεται περισσότερες λύσεις και πολύ καλύτερο πάγκο από αυτό που είχε την περσινή περίοδο. Τώρα στο θέμα του διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας, να πούμε ότι φαίνεται ότι μόνο τα τυπικά απομένουν για να κλείσει η περίπτωση του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ήταν τα τελευταία 7 χρόνια. Το γεγονός ότι αποχώρησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου έφερε και την δική του αποχώρηση. Είναι μια καλή περίπτωση και προκρίθηκε στη λίστα που είχε Όφι για την συγκεκριμένη θέση λόγω και των ευρωπαϊκών εμπειριών που έχει που έχει ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο και λογικά θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Είναι το φαβορί για να αναλάβει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας, αντικαθιστώντας τον αποχωρήσοντα Σάβα Τσαμπούρη. Ο Καρυπίδης, ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA, το οποίο έχει να κάνει με θέματα οργάνωσης, αλλά και δίπλωμα προπονητή UEFA Α, διετέλεσε αρχικά διευθυντής ποδοσφαιρικού και συνέχεια τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ από το 2019. Στον ΠΑΟΚ είχε ρόλο και στην προώθηση, στην πρώτη ομάδα, των πιο ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών, γεγονός που επίσης καταγράφεται στα υπέρ του, καθώς τον Όφι θέλουν άμεση διασύνδεση της πρώτης ομάδας με τα τμήματα υποδομής. Μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται από τον Όφι η συμφωνία, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται στο Ηράκλειο ενισχύει κατά πολύ τις πιθανότητες να είναι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου της κριτικής ομάδας. Και ίσως και σήμερα να έχουμε εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Να πάμε σε κάτι άλλο, στον Χρήστο Μανδά. Λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, δεν ήταν δικές μας πληροφορίες, με βάση τα ιταλικά δημοσίευματα, ότι πολύ δύσκολα θα συνέχιζε στην Μπόρμοθ ο Χρήστος Μανδάς, από τη στιγμή που ο Αγγλικός Σύλλογος δεν ήθελε να πληρώσει την οψιόν αγοράς, δεν ήταν υποχρεωτική άλλωστε, 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη όμως η Μπόρμοθ ήθελε να πληρώσει ένα ποσό λιγότερο, γύρω στα 14-15 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια πρόταση η οποία έγινε από την Μπόρμοθ στη Λάτσιο, ωστόσο Η Ιταλική ομάδα απέρριψε την πρόταση και αυτό έχει να κάνει με σχετική εισήγηση του Τζενάρο Γκατούζο, του πρώην προπονητή του Όφη, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λάτσιο και προορίζει τον Χρήστο Μανδά για βασικό την επόμενη σεζόν. Έχει να κάνει βέβαια και με την αποχώρηση του έμπειρου τερματοφύλακα της Λάτσιο, του Ιβάν Προβεντέλ, στην Ίντερ. Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με την Ίντερ για να αντικαταστήσει τον Γιάν Σόμερ, και στη Λάτσιο θα δώσουν τη φανέλα με το νούμερο 1 στον Χρήστο Μανδά. Βέβαια είναι μια εξέλιξη που δεν είναι καλή για τον Όφη. Ίσως το μέλλον αποδειχθεί βέβαια καλύτερα αν ο Μανδάς συνεχίσει από την προπερσινή χρονιά που έκανε με τη Λάτσιο, γιατί πέρσι είχε μόνο μία συμμετοχή όλη τη σεζόν. Στην Πόρμου δεν έπαιξε καθόλου. Στην Λάτσιο είχε μία συμμετοχή σε αγώνα κυπέλου, όπου η Λάτσιο απέκλεισε την, κέρδισε τη Μίλαν για το κύπελο Ιταλίας. Αν φέτος παίξει βασικός, μπορεί να εκτοξεύσει τις συμμετοχές του και να ανέβει ακόμη περισσότερο το κασέ. Θυμίζουμε ότι ο Όφη, σε περίπτωση μεταπόλησης του Μανδά, θα πάρει ένα ποσοστό περίπου 10%. Δηλαδή αν τον αγόραζε στα 17,5 εκατομμύρια η Μπόρμου, θα έπαιρνε 1,750, ένα πραγματικά έτσι πολύ σεβαστό ποσό, το οποίο δεν θα μπει τώρα στα ταμεία της κριτικής ομάδας. Αυτά έτσι που έχω να κάνουν με το κομμάτι το αγωνιστικό. Από εκεί και πέρα, επειδή ο Όφη φέτος επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια, θα παίξει στα play-off του Europa League. Μία από τις υποψήφιες αντιπάλους του είναι και η ομάδα της Βικτόρια Πιλζέν. Είναι μέσα στις ομάδες στην Τσεχία, όπου το κύπελο το πήρε η Καρβινά, η οποία τιμωρήθηκε με αποβολή από την πρώτη κατηγορία της χώρας λόγω εμπλοκής σε υπόθεση στημένων αγώνων. Αλλά το πιο πιθανό μετά την τιμωρία είναι να αποκλειστεί και από τις διοργανώσεις της UEFA, και τη θέση της στα play-off του Europa League θα πάρει η Βικτόρια Πιλζέν, η οποία σίγουρα θα βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών με την ευρωπαϊκή παρουσία που είχε τα τελευταία χρόνια. Άρα θα είναι ένας από τους υποψήφιους αντιπάλους του Όφη στο Europa League, στα play-off του Europa League. Να θυμίσουμε ότι η κλήρωση της φάσης των play-off του Europa League είναι 3 Αυγούστου και τα παιχνίδια είναι 20 και 27 Αυγούστου. Τότε θα παίξει ο Όφη τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της νέας σεζόν. Λοιπόν, θα αναφερθούμε και στα εισιτήρια διαρκείας, γιατί έχουμε πάρει αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές. Πρέπει όμως να πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέλνει.

0: Έρεα, τη Συντερμίξ. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη συνέχεια. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean, σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας.

Λοιπόν, μένουμε στο ρεπορτάζ του Όφη και πάμε στα αισθητήρια διακίας, τα οποία κυκλοφόρησαν χθες και πραγματικά είναι πολύ πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου. Βέβαια, είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν σημαντικές προσφορές και εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι 30% και σε μια χρονιά που υπάρχουν τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι φίλοι του Όφη έχουν την ευκαιρία να πάρουν τα εισιτήρια διαρκείας σε τιμές που ξεκινούν με την έκπτωση, τη μέγιστη έκπτωση, το 30% στα 91 ευρώ. Είναι πραγματικά πολύ χαμηλό το εισιτήριο διαρκείας, μια πάρα πολύ καλή τιμή, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από την ανταπόκριση του κόσμου. Ήδη από την πρώτη μέρα της διάθεσης, μάλλον το πρώτο 24ωρο, έχουν ξεπεράσει τα 1000. Πάνω από 1100 εισιτήρια διαρκείας έχει διαθέσει ο Όφη. Είναι καλύτερο το ξεκίνημα το φετινό. Από το περσινό έχει δώσει περίπου 600 εισιτήρια. Και νομίζω ότι η κατάσταση θα έχει ξεκαθαρίσει σχετικά με το πού θα φτάσει η πώληση των εισιτήριων διαρκείας την φετινή σεζόν. Στις 5 Ιουλίου είναι η ημερομηνία που λήγουν οι προσφορές, 5 Ιουλίου, οπότε εκεί θα δείξει αν ο Όφη φτάσει έναν αριθμό πολύ πιο πάνω από τα 5.000 εισιτήρια διαρκείας που διέθεσε πέρσι. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και 1.000 δωρεάν για παιδιά. Υπάρχουν έτσι, πέρα από τις σημαντικές εκπτώσεις, και η οικογενειακή κερκίδα και δωρεάν το ένα παιδί κάτω των 15 ετών. Και γενικά νομίζω ότι η ΠΑΕ Όφη αφουγκράστηκε με το καλύτερο τρόπο τις δύσκολες εποχές και πραγματικά είναι πολύ καλές οι τιμές των εισιτήριων διαρκείας, και αυτό φαίνεται και από τα μηνύματα που παίρνουμε και από την ανταπόκριση του κόσμου. Όπως είπαμε, περίπου 1100 εισιτήρια έχουν φύγει στις πρώτες 24 ώρες από τη διάθεσή τους. Επίσης να πούμε ότι όσοι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας θέλουν να αλλάξουν θέση ή θύρα εν ώψη της νέας σεζόν, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν μέσω της πλατφόρμας μέχρι τις 5 Ιουλίου. Θα γίνονται μόνο ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας. Όσοι φίλαθλοι τώρα επιθυμούν αλλαγή θέσης, θα πρέπει να την κάνουν μόνο με φυσική παρουσία και όχι τηλεφωνικά, να πάνε στα γραφεία της ΠΑΕ Όφη στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, το οποίο θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, και να δηλώνουν ότι θέλουν να αλλάξουν θέση ή θέλουν να αλλάξουν κερκίδα, και θα γίνεται με φυσική παρουσία αυτή η διαδικασία. Και να πούμε και κάποια πράγματα για τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη. Καταρχήν, από χθες ξεκίνησε και η διάθεση της κάρτας φίλου Όφη, η οποία στοιχίζει 20 ευρώ. Πάνε όλα τα έσοδα στον Εραστέχνη Όφη και εκδίδεται και από την πλατφόρμα την morg.com και από τα γραφεία του Εραστέχνη Όφη πίσω από τη θύρα 1. Και βέβαια να πούμε ότι πήραμε κάποια μηνύματα από φίλους του Όφη που λένε ότι είχαν κάποια προβλήματα από τη νέα πλατφόρμα. Είναι λογικό, γιατί είναι τεράστια έτσι η ανταπόκριση του κόσμου από την πρώτη μέρα. Νομίζω ότι σύντομα έτσι, τουλάχιστον αυτό που λένε και οι άνθρωποι της πλατφόρμας, είναι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και θα γίνεται κανονικά η όλη διαδικασία για την αγορά των εισιτήριων διαρκείας. Να θυμίσουμε και τις τιμές των εισιτήριων διαρκείας, γιατί έχουμε πάρει αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές, και τις εκπτώσεις. Να κάνουμε έτσι μια αναφορά στα εισιτήρια διαρκείας και στις εκπτώσεις που υπάρχουν.
Λοιπόν, τα εισιτήρια διαρκείας στην θύρα 14 του Πανκριτίου Σταδίου, οι τιμές τους ξεκινούν από

130 ευρώ σε αυτή την θύρα, αλλά με έκπτωση η οποία φτάνει και το 30%, κατεβαίνουν και στα 91 ευρώ τα εισιτήρια διαρκείας στην θύρα 14 του Πανκριτίου Σταδίου. Να πούμε και για τις άλλες θύρες των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕΟΦΗ. Στις υπόλοιπες θύρες τώρα του Πανκριτίου, στην θύρα 9 και στη θύρα 13, ξεκινούν από 170 ευρώ, όμως με τις εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν και τα 119, με 30% έκπτωση, με 25 127,5, με 20 136, με 15% 144,5. Στις θύρες 10 και 12 τα εισιτήρια κοστίζουν 180, αλλά με την έκπτωση μπορούν να φτάσουν και 126. 30% έκπτωση, με 25 135, με 20 144 ευρώ. Υπάρχουν και εκπτώσεις 15% και 10 και 5%. Στην θύρα 11 κοστίζουν 220, με την μεγαλύτερη έκπτωση πάνε στα 154. Στη θύρα 3 αλλά και στη θύρα 19 κοστίζουν 330 ευρώ, με την μεγαλύτερη έκπτωση φτάνουν στα 231, 100 ευρώ δηλαδή, 99 για την ακρίβεια, έκπτωση. Στις θύρες 2 και 20 ξεκινούν, τα εισιτήρια κοστίζουν 390, με την έκπτωση 30% τη μεγαλύτερη κατεβαίνουν στα 273, και υπάρχουν και τα εισιτήρια VIP στη θύρα 1, 650 ευρώ με την έκπτωση 30%, 455 ευρώ. Τα VVIP στην ίδια θύρα από 920 μπορούν να φτάσουν και τα 644, και υπάρχει φέτος το Club Offi VVIP, όπου τα εισιτήρια κοστίζουν 1090 χωρίς έκπτωση και φτάνουν στα 763 ευρώ. Να πούμε και ποιοι δικαιούνται έκπτωση. 30% οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας της περασμένης περίοδου με κατηγορία επιβράβευσης Gold, που έχει να κάνει με το πόσα παιχνίδια παρακολούθησαν, αν είναι Gold ή αν είναι Silver ή αν είναι Bronze. Επίσης αγόρασαν εισιτήριο στο Super Cup και στον τελικό του κυπέλου. Αυτοί έχουν 30% έκπτωση. Για 25% έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου με επιβράβευση Silver που αγόρασαν εισιτήριο στο Super Cup και στον τελικό κυπέλου. Επίσης 25% έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου με κατηγορία επιβράβευση Gold που αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό κυπέλου. 20% έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας της περσινής περιόδου με κατηγορία επιβράβευσης Bronze που αγόρασαν επίσης εισιτήριο Super Cup και στον τελικό κυπέλου. Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας με κατηγορία επιβράβευσης Silver που αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό κυπέλου. Για τους κατόχους της εισιτήριων διαρκείας 25-26 με κατηγορία επιβράβευσης Gold που θα ανανεώσουν 20%. Και όλοι όσοι πήραν εισιτήριο και παρακολούθησαν τον τελικό κυπέλο του Όφη με τον ΠΑΟΚ, χωρίς να είναι κάτοχοι διαρκείας της περσινής περίοδου, έχουν έκπτωση 20%. 15% έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου με κατηγορία επιβράβευσης Bronze που αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό κυπέλου. Και 15% οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας περσινής περίοδου με κατηγορία επιβράβευσης Silver. 10% έχουν οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας περσινής περίοδου με κατηγορία επιβράβευσης Bronze που θα ανανεώσουν, και οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου χωρίς επιβράβευση που αγόρασαν εισιτήριο στον τελικό κυπέλο. Και υπάρχει 5% έκπτωση για τους κατόχους των εισιτήριων διαρκείας που δεν έχουν κάποια επιβράβευση από την περασμένη περίοδο.

0: Συνεχίζουμε πάντα έτσι με νέα από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε διαδικτυακό μέσο ο βοηθός προπονητή του ΟΦΗ, ο Αλέξανδρος Τζιόλης, ο οποίος δεν μιλάει συχνά, θα λέγαμε δεν μιλάει σχεδόν καθόλου. Μίλησε για όλα και για την καριέρα του και φυσικά για τον Όφη, για τον Χρήστο Κόντι, για την κατάκτηση του κυπέλου, για τον Μιχάλη Μπούση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη αυτή του Αλέξανδρου Τζιόλη που έχει να κάνει με τον Όφη.
1: Ναι, μάλλον το γήπεδο εκεί του Βόλου είναι πολύ ειδικό. Εντάξει, μεγάλη χαρά τώρα αν πάμε στο κύπελο του Όφη που πρόσφατα κατέκτησε η ομάδα. Πραγματικά μεγάλο κατόρθωμα και το αντιληφθήκαμε από τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο, ειδικά του Ηρακλείου, του Όφη, όλης της Κρήτης. Σπουδαίο, νομίζω θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη πολλών και σίγουρα υπάρχει εφορία σε όλους στον οργανισμό. Από εκεί πέρα η συνέχεια είναι δύσκολη.
2: Ναι. Αλέξανδρε, επειδή άλλο να το φαντάζεσαι και άλλο να το ζεις. Αυτά που ζήσατε από τη στιγμή που έχει τελειώσει ο τελικός μέχρι και στην γιορτή που έγινε στο Ηράκλειο με το ανοιχτό λεωφορείο, πώς το ζήσατε? Και το ρωτάω σε σένα γιατί είσαι πλέον πολύ έμπειρος. Ήταν και για σένα κάτι εντελώς το συνήθιστο αυτές τις φορές που έβλεπε.
1: Να σου είμαι ειλικρινής, επειδή λόγω της καριέρας μου έχω ζήσει και χαρές μεγάλες και λύπες, αλλά όντας ποδοσφαιριστής έτσι λίγο και πιο νεαρός σε ηλικία, πράγματα δεν τα αντιλαμβάνεις, δεν τα νιώθεις σε τόσο βάθος. Τώρα που έχουν περάσει κάποια χρόνια, ειδικά το θυμάμαι σαν έτσι εικόνα, όντας στο λεωφορείο πάνω από που γυρίσαμε όλη την πόλη και υπήρξαν εκεί οι πανηγυρισμοί, το να βλέπεις παιδιά, πιτσιρίκια να χαίρονται, okay, ως ένα σημείο είναι στα πλαίσια της λογικής και normal και το βλέπεις τριγύρω, αλλά να βλέπω παππούδες πραγματικά να κλαίνε, εκείνη τη στιγμή έπαθα ένα σοκ. Δηλαδή, ο αντίκτυπος που έχεις σε κάποιους ανθρώπους, η δουλειά σου και μια επιτυχία που μπορεί να έρθει, ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει σε κάποιους ανθρώπους, πολλές φορές δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Και αυτό το αντιλήφθηκα πρόσφατα, με αυτή τη γιορτή που έγινε, παππούδες και γιαγιάδες πραγματικά στο δρόμο και με δάκρυα στα μάτια. Ήταν απίστευτο το συνέστημα που μου μετέφεραν σε μένα.
3: Φοβερό, είναι αυτό που δίνει το ποδόσφαιρο. Και έχεις δίκιο, στην ώρα που είστε μέσα στο γήπεδο, μπορεί να μην καταλαβαίνετε την έκρηξη συναισθημάτων που μπορεί να προκαλείτε, αλλά...
1: Είσαι επικεντρωμένος στη δική σου αρμοδιότητα, στις δικές σου ευθύνες, να φέρεις εις πέρας τη δουλειά που λένε και όλο αυτό που διακυβεύεται, αλλά συγχρόνως δίνεις, γιατί το πόσο είναι συνέστημα, πολύ συνέστημα σε ανθρώπους που ούτε γνωρίζεις, ούτε έχεις δει και ούτε θα δεις. Και πολλές φορές το ξεχνάμε και ήρθε αυτή η στιγμή δηλαδή να μου το ξαναθυμίσει έντονο.
3: Ναι, να καλή ώρα, ας πούμε, αν δεν υπήρχε αυτό το έντονο συνέστημα, πώς μια κυρία στην ηλικία της μαμάς του νους θα έκανε αυτό το άλμα?
1: Απίστευτο. Δηλαδή εκεί πάθαμε σοκ όλοι.
3: Εσύ το είδες live αυτό ή μετά?
1: Όχι, live δεν το είδαμε, γιατί εκείνη τη στιγμή όλοι πανηγύριζαν σαν τρελοί. Μετά που το είδαμε τον υστέρων, δηλαδή νομίζω όπως και όλος ο κόσμος, τρομερό. Εντάξει. Είδαμε όλοι νομίζω από πού έχει πάρει ο νους κάποια χαρακτηριστικά.
3: Συμβόλαιο στη μαμά του νους τώρα.
2: Επειδή αν και τη λέτε.
1: Και ήταν, βάζω μια παρένθεση, ήταν και στους πανηγυρισμούς, είχε ανέβει και στο πούλμαν το ανοιχτό.
2: Α, ωραία.
1: Που γύριζε την πόλη.
2: Δηλαδή, δικαιούται.
1: Το δικαιούται.
2: Ήταν viral.
3: Στο πούλμαν ανέβηκε κανονικά από τις κάλες ή πήδηξε.
1: Όχι, τη βάλαμε πιο ήρεμα.
3: Θα μπορούσε κιόλας, έτσι. Δηλαδή έδειξε ότι έχει την ικανότητα.
2: Αν και οι τηλεθεατές μας έχουν πολύ καλά ανταλλακτικά, για τους ελάχιστους που μπορούμε να το γνωρίζουμε, να πούμε ότι είσαι βοηθός προπονητής στον Όφη μαζί με τον Χρήστο Κόντι που έχετε κάνει όλη αυτή την πορεία τα τελευταία χρόνια. Και επειδή πολλοί στέκονται, εντάξει, προφανώς η επιτυχία, ο τίτλος είναι αυτός που όλοι θυμούνται, αλλά θέλεις λίγο να μας περιγράψεις, επειδή πήγατε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον Όφη, τι είναι αυτό που αλλάξατε και καταφέρατε μια ομάδα που μέχρι τότε ήταν στη γραμμή του υποβασμού, να την κάνετε πλέον να μιλάνε όλοι για αυτή και να είναι πλέον στην Ευρώπη, έτσι?
1: Εντάξει, καταρχήν για να πάει ένας καινούργιος προπονητής σε μια ομάδα, αυτομάτως σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλλιώς δεν θα γινόταν αλλαγές προπονητών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι γρήγορα να αντιληφθείς το κλίμα στα αποδυτήρια, να επέμβεις, και αυτό νομίζω κάναμε με την Πάρδο, χρειαζόταν και εμείς κάποιο χρονικό διάστημα να αντιληφθούμε ποια είναι τα πράγματα που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Αυτό είτε αφορά καθαρά πράγματα μέσα στο γήπεδο, τακτικά και απόδοση ομάδος, και πράγματα που συμβαίνουν στον περίγυρο, συμπεριφορές, χαρακτήρες των παιχτών, Οπότε είναι αυτό μια διαδικασία καθημερινή. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν ένα, δύο, τρία. Είναι μια διαδικασία καθημερινή που προσπαθείς λίγο-λίγο να διορθώσεις πράγματα σύμφωνα με τα δικά σου θέλω, σύμφωνα με τα δικά σου πιστεύω. Ξαναλέω πράγματα που έχουν να κάνουν καθαρά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά και συμπεριφορών μεταξύ των παιχτών και μέσα στον οργανισμό.
3: Εγώ, Αλέξανδρε, αυτό που προσπαθώ να αντιληφθώ, αλλά δεν έχω το υπόβαθρο και τις γνώσεις, είναι πώς προγραμματίζεται το τσιπ στο μυαλό. Δηλαδή, είστε μέσα στη σεζόν που σε μία περίοδο επικεντρώνετε την προσπάθειά σας, ενώ ως προπονητές, Χρήστος Κόντης και εσείς, στον Παναθηναϊκό. Εκεί στη διακοπή του Παναθηναϊκού μέχρι να έρθει ο Μπενίτεθ. Μελετάτε, ασχολείστε και επικεντρώνετε σε αυτή την ομάδα. Που προφανώς θα είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι Όφη. Μετά πάτε σε ένα άλλο περιβάλλον και αλλάζετε.
2: Το τσιπάκι.
3: Το τσιπάκι, το λογισμικό.
1: Ναι, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η αλλαγή ήταν πολύ γρήγορη. Δηλαδή, ελάχιστες μέρες μετά την φυγή από τον Παναθηναϊκό, ήρθε η πρόταση του Όφη. Έπρεπε γρήγορα να προσαρμοστούμε. Να δούμε καταρχήν να αξιολογήσουμε το ρόστερ, τους ποδοσφαιριστές, να αναλύσουμε, να δούμε τι συναντάμε εκεί. Να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Σίγουρα χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως τρέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, που δεν είσαι σε μια περίοδο προετοιμασίας που έχεις την πολυτέλεια και κάποια λαθάκια να κάνεις και κάτι να διορθώσεις. Διακυβεύονται πόντι. Η ομάδα ήταν σε τόσο καλή κατάσταση και βαθμολογική. Οπότε όλα μαζί πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Με όλο το τεχνικό επιτελείο που υπάρχει εκεί, ο καθένας στις αρμοδιότητές του, πάντα με επικεφαλή τον προπονητή. Και γιατί ήταν κρίμα, η ομάδα είχε και έχει πολύ καλό ρόστερ και καλούς ποδοσφαιριστές. Λίγο νομίζω κάτι χάθηκε εκεί και δεν απέδιδαν τα παιδιά όπως μπορούσαν και ανάλογα των δυνατοτήτων τους. Και προσπαθήσαμε απλά εμείς να βοηθήσουμε τους ποδοσφαιριστές να εκφράσουν μέσα στο γήπεδο τον εαυτό τους.
2: Επειδή κάναμε κουβέντα για τον Χρήστο Κόντη, τι θαυμάζεις σε αυτόν? Φαντάζομαι όχι ως άνθρωπο, γιατί γι' αυτό το λέει η σχέση που έχετε. Ως προπονητή, τι θαυμάζεις στον Χρήστο Κόντη?
1: Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό για τον Χρήστο είναι ότι είναι πάρα πολύ εργασιομανής. Και το θαυμάζω πάρα πολύ σε αυτόν. Νομίζω ότι δεν του έχει δοθεί τίποτα στο ποδόσφαιρο εύκολα. Και αξίζει κατ' εμέ πολλά. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Η εργασιομανία του, η λεπτομέρειά του, μάλλον η επιμονή του στη λεπτομέρεια, είναι κάτι που θαυμάζω και πραγματικά είναι άξιο αναφοράς. Και αν μπορώ να πω και κάτι ακόμα, είναι ότι είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες. Δηλαδή, είτε αυτό θα του το πει ο συνεργάτης του, είτε θα το πει ένας δεύτερος συνεργάτης, είναι ανοιχτός στο να ακούει, κάτι που δεν είναι και πάντα δεδομένο για ένα προπονητή, γιατί υπάρχει και η τάση προπονητών που μπορεί να έχουν κάποια επιτελεία, να τους έχουν για κάποιες συγκεκριμένες δουλειές, να μην είναι πολύ ανοιχτοί σε ιδέες ή ακόμα και σε διαφορετικές ιδέες και να υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στο team. Νομίζω με τον Χρήστο και όλο το επιτελείο που βρισκόμαστε εκεί, με αυτόν εννοείται αρχηγό, παρά τις διαφωνίες μας ακόμα και σε θέματα, ξέρουν όλοι ότι είναι προς καλό. Και ο Χρήστος, που είναι προπονητής, όλο αυτό το απορροφάει και είναι ανοιχτός, ξαναλέω, σε συζήτηση.
2: Και επειδή μίλησαμε και αναφερθήκαμε σε πολλά πρόσωπα, Μιχάλης Μπούσης.
1: Ο κύριος Μπούσης νομίζω είναι από τους προέδρους που πραγματικά αξίζει να είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από την έως τώρα συναστροφή μας με τον πρόεδρο, όσο καιρό βρίσκεται στην Ελλάδα, γιατί είναι και μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αμερική. Έχουν από τα καλύτερα, βρίσκεται κοντά στην ομάδα, κοντά στους προπονητές. Κοντά στους ποδοσφαιριστές. Μόνο τα καλύτερα έχω να πω, πραγματικά.
2: Highlight για μένα πάντως τη στιγμή με το Ζεμπεκίκο στο αεροδρόμιο.
1: Ναι. Το χάρηκε ιδιαίτερα, γιατί και αυτός ο άνθρωπος έχει επενδύσει στην ομάδα, βρίσκεται εδώ και κάποια χρόνια στο σύλλογο. Και νομίζω και γι' αυτό ήταν μια δικαίωση η όλη του προσφορά στο σύλλογο να ανταμειχθεί με ένα τρόπαιο τόσο σπουδαίο.
3: Και στο μεταξύ, μιλάμε για μια ομάδα που έχει εξασφαλίσει την παρουσία της Elite Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά βλέπουμε ότι όχι στον τρίτο προκριματικό, όχι στο δεύτερο, και εσείς πάτε κατευθείαν εκεί. Αυτό στο μυαλό σου είναι κάτι που ανεβάζει πότομα τις απαιτήσεις, τις προσδοκίες?
1: Ναι. Δηλαδή, προσωπικά το έχουν και συζητήσει ήδη και σαν επιτελείο, αλλά και προσωπικά εγώ είμαι πραγματικά πολύ περίεργος να δω πώς θα τα απεξέλθουμε εμείς. Πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ποδοσφαιριστές, πώς θα ανταπεξέλθει οι ποδοσφαιριστές και όλος ο οργανισμός, γιατί η ομάδα δεν είναι συνηθισμένη να αγωνίζεται κάθε τρεις μέρες για διάστημα 4-5 μηνών από την αρχή από τον Αύγουστο, ας πούμε, μέχρι τον Ιανουάρη, μέχρι τον Δεκέμβριο, έχουμε γύρω στα 30 παιχνίδια να κάνουμε. Δεν είναι κάτι που το κάνει κάθε χρόνο όφη.
3: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να έχει η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορεί να το έχουν συνηθίσει. Για τον όφη θα είναι κάτι πρωτόγνωρο και είναι μια πρόκληση πραγματικά, ναι, να ανταπεξέλθουμε, να φανούμε εντάξει και τις ευκαιρίες που έρχεται μπροστά μας και της ομάδος και της δίψας των οπαδών να δουν κάτι καλό και να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, να κάνουμε κάποια νίκη, να κρατηθούμε ψηλά. Συγχρόνως οι απαιτήσεις του εγχώριου πρωταθλήματος θα τρέχουν. Είναι πραγματικά έτσι. Σπάζω κεφαλιά. Ελπίζω να τα φανούμε έτσι αντάξει.
0: Μάλιστα, αυτά από τον βοηθό προπονητή του ΟΦΗ, τον Αλέξανδρο Τσούλη. Πραγματικά πολύ καλές οι απαντήσεις, τεκμηριωμένες. Δίνει σπάνιες συνεντεύξεις, νομίζω ίσως θα πρέπει να δίνει πιο συχνά. Θα πρέπει εμείς όμως τώρα να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παράταση ανάσα για το μεταναστευτικό στο Ηράκλειο. Απορρίφθηκε συνενετικά η αίτηση για προσωρινή διαταγή που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ζητώντας την άμεση εκένωση του πρώην ψυγείου. Η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων θα συζητηθεί στις 24 Ιουλίου. Στο μεταξύ, ακόμη μία αφίξη μεταναστών καταγράφηκε νωρίτερα νότια των Καλολιμένων, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 40 ανθρώπους. Υποδειγματική λειτουργία της Αγίας στα Χανιά, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, που πραγματοποίησε επίσκεψη στη δομή. Αυτοψία στεργοτάξια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Νωρίτερα συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης και διατυπώθηκε ξανά πως μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Φωτιές έχουν ανάψει στο χώρο της εστίασης, οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι και τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας στους κοινόχρηστους χώρους που, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα. Κατάλληλες για κολύμβηση κρίνονται όλες οι θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με την επίσημη απόφαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ενεργοποιηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και αυξημένα ποσά επιδότησης που αγγίζουν έως και τα 600 ευρώ. Στο Εβιάν της Γαλλίας συνεχίζονται οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, των J7, με επίκεντρο την ασφάλεια στην Ουκρανία και τη Συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Οι ηγέτες συναντήθηκαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συμφώνησαν στην αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με μπάσκετ. Χθες είχαμε τον επίλογο της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Αταμάν μετά από 3 χρόνια παρουσία στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Τούρκος τεχνικός αποτελεί παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χώρισε φιλικά με τον Εργκίν Αταμάν και ήταν πραγματικά πολύ ωραίο για το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την λύση συνεργασίας με τον Τούρκο τεχνικό, που μπροστά στα τρόπαια, 4 τρόπαια που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός επιθετίας του Αταμάν, μίλησαν ο ιδιοκτήτης της ΣΚΑΙ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Εργκίν Αταμάν. Ο Αταμάν ήταν αυτός που μίλησε πρώτος. Είπε: «Πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, σε μια υπέροχη χώρα, και πραγματικά είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και με την οικογένεια Γιαννακόπουλου, και φυσικά είμαι χαρούμενος που έδωσα κατά τη διάρκεια των 3 αυτών ετών 4 υπέροχα κύπελα. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, έτσι σε όλη μου την καριέρα θα θυμάμαι αυτές τις ημέρες, τους καταπληκτικούς φιλάθλους, την καταπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας. Είμαι περήφανος επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση μεταξύ των 2 χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που είχα στην Ελλάδα, όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα 3 χρόνια που πέρασαμε μαζί. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας». Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε, απευθυνόμενος προς τον Τούρκο τεχνικό: «Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εγώ τι μπορώ να πω, τα έχω ξαναπεί, ήταν όνειρό μου να δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Είχα ένα όνειρο, αφού ο πατέρας μου και ο θείος μου αποχώρησαν, ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήθελα να φτιάξω το γήπεδο. Επιστρέφοντας τον ευρωπαϊκό τίτλο, ήμασταν στην 17η θέση, πρώτη-τελευταία, καθόμουν στο Σούνιο, σκεφτόμουν πώς θα φέρω τον Εργκίν στον Παναθηναϊκό. Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, μετά λίγο μπλα μπλα, λίγο φαγητό στο Συρτάκι και έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό. Το απέδειξε αυτό, μας πήρε από τη 17η θέση και μας έφερε στην κορυφή της Ευρώπης σε 1 χρονιά. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε γιατί είμαστε και 2 μαχητές. Παλεύαμε το σύστημα, θα το πω αυτό, παλεύαμε το σύστημα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους 4 τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον πόλεμο εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είσαι νέος, είμαι νέος, ας ελπίσουμε πως θα είμαστε υγιείς και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον. Εργκίν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αγκάλιασε τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος αναχώρησε σήμερα για την Τουρκία. Και ο Παναθηναϊκός, όλα δείχνουν ότι θα πάει στη λύση του Ομπράντοβιτς. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι 2 πλευρές είναι πολύ κοντά σε συνεργασία. Αυτή τη στιγμή ο Σέρβος τεχνικός είναι ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από την Παρτιζάν, και αυτό που είχε πει και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού είναι ότι θα μιλήσει με κάποια ομάδα μόνο αν αυτή δεν έχει προπονητή. Μετά την αποχώρηση λοιπόν του Εργκίν Αταμάν, ανοίγει και ο δρόμος για να μπουν σε ουσιαστικές συζητήσεις οι 2 πλευρές, ώστε να γίνει πραγματικότητα η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, και εξελίξεις αναμένονται εντός της τρέχουσας εβδομάδας στο θέμα προπονητή. Από τον Ολυμπιακό, επίσης για τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι ο Σόρτς δεν θα βρίσκεται, παρότι έχει συμβόλαιο στο ρόστερ του Παναθηναϊκού την νέα περίοδο. Θα πάει σε γκάρτ, για απόκτηση γκάρτ, εξαιρετική περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Και ο Σόρτς κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει στην Βαλένθια. Από τον Ολυμπιακό αποχώρησε και αποχαιρέτησε τους φιλάθλους, όπως αναμενόταν άλλωστε, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνη ο Πίτερς, ο οποίος στο αντίο του είπε ότι θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, αν μείνει τελικά ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Και πάμε και στον Άρη. Είχαμε χθες την παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, του Βασίλη Σπανούλη. Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη.
1: Καταρχήν είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ πέρα σε μια τόσο βασκετική ομάδα και με τόσο βασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου, πραγματικά σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι εντυπωσιακό, αλλά όπως είπα και κάποτε χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη. Και αυτό δεν χρειάζεται τώρα, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε το πάση στα σπίτια των Ελλήνων και έχει κενέφνει σε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η διοκτησία. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφαση μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσει κάτι σε συγκεκριμένες βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεται ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα. Κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της διοκτησίας. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω ότι ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου.

0: Ξέρω πολύ καλό ότι δεν σου χαρίζει τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη.
1: Θα γίνει εντάξει. Ποτέ δεν παίρνουμε στο γήπεδο για να μην ανταγωνιστούμε κάποιον. Δεν θα παίρνουμε στο γήπεδο για να μην ανταγωνιστούμε κάποιον. Εννοείται ότι θέλω να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα, η οποία όμως αυτή η δύναμη της ομάδας θα εξελίσσει τον χρόνο με τον χρόνο και εξαρτάται που παίζεις. Να ανταγωνιστείς τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό, ναι, να το κάνεις, αλλά όσο παίζεις και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις, μπορεί να έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να σε εκκίσει ακόμα καλύτερος. Με άλλους παίχτες, άλλο υλικό, αλλά σίγουρα θέλω να φτιάξουμε μια ομάδα που να ανταγωνίζει τους πάντες και που θα παίζει ένα μπάσκετ που θα έχει την τροπιά νικητή. Εννοείται αυτό. Τώρα να οριοθετήσεις τους στόχους, τι να πω, να πω τα τετριμένα, να την πάμε, αυτό δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ μ' αρέσει να δουλέψω με τους συνεργάτες μου και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα της ομάδας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μπορεί στην αρχή δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, σίγουρα. Γιατί και χρειαζόμαστε στήριξη του κόσμου. Αλλά θα τα κάνουμε έτσι ώστε να παίξει η ομάδα το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε. Γιατί είναι 10 γυρίσεις, 8, 7, 9, δεν ξέρω πώς κρίνουν τα γραφές. Μέχρι να κολλήσει όλα αυτά θα χρειάζεται λίγος χρόνος. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το φέρουμε εις πέρας και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Μετά την συνέντευξη του Βασίλη Σπανούλη να περάσουμε και στο τοπικό μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε την επιστροφή του νεαρού προπονητή, του Αλέξη Πετράκη, στην ομάδα μπάσκετ του Ηράκλειο. Πετράκης, ο οποίος είχε

0: καταστήσει πέρσι κατά τη διάρκεια της σεζόν του Βασίλη Ράλι στην τεχνική ηγεσία του Μπασχετικού Όφη, πήρε όμως την απόφαση να επιστρέψει στην ομάδα που ήταν πριν τον Όφη, το Ηράκλειο, και έρχεται να κάνει σίγουρα και μετά τις εξελίξεις που είχαμε στον Μπασχετικό Όφη, με ουσιαστικά την απόφαση της διοίκησης του Εραστέχνη Όφη να είναι αυτή η οποία θα τρέξει και το τμήμα μπάσκετ, και την αποχώρηση της Επιτροπής Μπάσκετ του Όφη κατόπιν αυτής της απόφασης του Εραστέχνη, η οποία Επιτροπή Μπάσκετ έτρεχε για πολλά χρόνια τον Μπασχετικό Όφη. Θυμίζουμε ότι ο Εραστέχνη Όφη ανακοίνωσε ότι αλλάζει σελίδα το τμήμα μπάσκετ, και πρόθεση είναι να τα παιδιά της Ακαδημίας να φτάσουν, όχι όλα, κάποια παιδιά στο άμεσο μέλλον να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα μπάσκετ του Όφη. Πάμε και στο βόλι, εκεί συνεχίζεται ο σχεδιασμός για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ένας ακόμη παίχτης με σημαντική προσφορά τα τελευταία χρόνια στην ομάδα βόλι του Όφη θα βρίσκεται και την νέα περίοδο στο σύλλογο. Ο λόγος για τον Βασίλη Καφαντάρη, τον 26χρονο ακραίο από τη Σάμο, ο οποίος θα βρίσκεται στην ομάδα και την νέα περίοδο. Θυμίζουμε, χθες ανακοίνωσε Όφη και τη συνέχιση της συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδας, τον Γιάννη Ρουμελιωτάκη, ο οποίος θα είναι για έκτη σερή χρονιά στο σύλλογο. Σήμερα, για να πάμε και στο στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται στο Golden Spike, το διεθνές meeting στίβο που θα γίνει στην Τσεχία και συγκεκριμένα στην πόλη Οστράβα. 7 το βράδυ ώρα Ελλάδος ξεκινά ο τελικός του επικοντό. Ο Καραλής, ο οποίος θέλει να ξεπεράσει να ξαναπεράσει τα 6 μέτρα, κάτι που έκανε πρόσφατα και στην Κύπρο στο meeting της Λεμεσού, και στην Φιλανδία στο meeting που έγινε στο Τούρκου. Ο αποψινός αγώνας του Καραλή, όπως είπαμε, στις 7 η ώρα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 5. Και στο βόλεϊ γυναικών στην εθνική ομάδα, η οποία στο δεύτερο τουρνουά που έγινε στη Λάρισα έκανε 2 νίκες, αλλά η παρουσία της στην τελική τετράδα του European League θα κριθεί στο τελευταίο τουρνουά της προκριματικής φάσης, το οποίο ξεκινά την Παρασκευή, αλλά η Ελλάδα θα παίξει Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο με την Λετωνία, μιλάμε πάντα για την Εθνική Βόλη των Γυναικών, και την Κυριακή με την Εστονία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα δώσει η Εθνική μας για το European Tournoi, το European League, ενώ στο αντίστοιχο τουρνουά των ανδρών, και εκεί είναι θετική η παρουσία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών, καθώς μετά τη δεύτερη εβδομάδα η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών βρίσκεται στην έκτη θέση της European League σε σύνολο 27 ομάδων, και έχει μπροστά της το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια της τρίτης εβδομάδας με Αυστρία 7.30 το βράδυ την Κυριακή, το Σάββατο, και με το Λουξεμβούργο 6.30 το απόγευμα της προσεχούς Κυριακής. Οι αγώνες θα γίνουν στο Λουξεμβούργο και η εθνική μας θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 ώστε να βρεθεί στην πρώτη τετράδα υπό προϋποθέσεις, και αυτές έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα και των άλλων ομάδων που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Από το βόλεϊ πάμε στο τοπικό ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε εξελίξεις στο Γιούχτα. Χθες έγιναν οι εκλογές για ανάδειξη νέας διοίκησης. Συνεχίζει στην Προεδρία ο Παύλος Τζόρζογλου, και όπως τονίζεται στην σχετική ενημέρωση του Γιούχτα, υπάρχει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι ένα από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κύριος Πέτρος Ασμαριανάκης, γνωστός και δραστήριος επιχειρηματίας των Αρχανών, ο οποίος μάλιστα τα τελευταία χρόνια ήταν σταθερά στο πλευρό του Συλλόγου, αποτελώντας έναν από τους βασικούς χορηγούς και υποστηρικτές της προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα και την σεζόν που ο Γιούχτας ήταν στην Super League 2 είχε αναλάβει πρώτα αγωνιστικό ρόλο κατέχοντας το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ομάδας. Σίγουρα η νέα διοίκηση έχει πολλή δουλειά για να τρέξει τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά υπάρχει ο χρόνος ακόμη. Για το θέμα προπονητή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με τον Ανέστη Αναστασιάδη. Αυτός θα είναι ο νέος προπονητής. Και βέβαια θα τρέξουν και θέματα που έχουν να κάνουν με την ανανέωση της συνεργασίας με ποδοσφαιριστές του περσινού ρόστερ. Στόχος του Γιούχτα είναι να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο εν όψη της νέας χρονιάς όπου η ομάδα θα παίξει στην τρίτη εθνική. Το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζουν πρόεδρος ο Παύλος Τζόρτζογλου, πρώτος αντιπρόεδρος ο Νίκος Σταθόγλου, δεύτερος ο Γιώργος Ντουράκης, γενικός γραμματέας ο Πέτρος Κυριακάκης, ταμείας ο Γιάννης Χοχλιδάκης, έφορος μπάσκετ ο Αντώνης Λαπίδης, έφορος βόλεϊ η Αγορίτσα Τσέλιου και μέλη ο Πέτρος Ασμαριανάκης και ο Λευτέρης Ντουράκης. Αυτοί αποτελούν την νέα διοίκηση του Γιούχτα, η οποία εξελέγει από τις αρχαιρεσίες που έγιναν χθες στον Σύλλογο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι και στον ΠΟΑ υπάρχει κινητικότητα εν ώψη της συμμετοχής στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο οποίος έχει σταθερά έναν κορμό και ήδη ανανεώνει. Σίγουρα επιτυχία αποτελεί η ανανέωση της συνεργασίας με τον Αλμπιάλα, που θα παραμείνει ο ηγέτης της άμυνας. Ανανέωσε χθες και ο Αντώνης Μπουρσέλης με την ομάδα του Ατσαλένιου. Και επίσης ανανέωσε και ο έμπειρος στόπερ ο Μινάς Αυγουστάκης. Σήμερα θα βρίσκεται και αυτός την νέα περίοδο στην ομάδα του Ατσαλένιου. Στον Εργοτέλη και εκεί συνεχίστηκαν οι ανανεώσεις. Στην ομάδα παρέμεινε ο 19χρονος μέσος Άγγελος Παναγιωτάκης, ο οποίος προέρχεται από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος με Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εσύ, Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.

0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Χθες είχαμε την πρώτη έτσι μεγάλη έκπληξη. Νομίζω κανείς δεν περίμενε ότι η Ισπανία δεν θα κερδίσει το πράσινο ακροτήρι, το οποίο θα λέγαμε ότι κατάφερε με την τακτική του, αμυντική τακτική, να κλείσει τους διαδρόμους και να υποχρεώσει την Ισπανία στην απώλεια 2 βαθμών σε μία έτσι μέρα όπου είχαμε 4 ισοπαλίες στα 4 παιχνίδια. Είναι κάτι που είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει σε παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή σε 4 συνεχόμενα παιχνίδια να έχουμε 4 ισοπαλίες. Η αρχή έγινε με το Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, μετά Βέλγιο-Αίγυπτος έμεινα στο 1-1, Σαουδική Αραβία και αυτό 1-1 και το ξημερώματα το πρωί είχαμε το Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο σε μία μέρα, δηλαδή να έχουμε ισόπαλα, 4 ισόπαλα παιχνίδια, ήταν 15 Ιουνίου του 1958, δηλαδή 15 Ιουνίου πάλι. Και ήταν τα παιχνίδια Σουηδία-Ουαλία 0-0, Ιουγκοσλαβία-Παραγουάη 3-3, Αγγλία-Αυστρία 2-2 και Βόρεια-Ιρλανδία-Γερμανία 2-2. Πάμε όμως έτσι να δούμε ένα-ένα τα παιχνίδια, ξεκινώντας από την αναμέτρηση της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Εκεί όπου η Ισπανία είχε την υπεροχή, δεν κατάφερε όμως να την μετουσιώσει σε γκολ. Ήταν πολύ καλά παραταγμένη στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου και κατάφερε να πάρει έναν πολύτιμο βαθμό. Από την άλλη, η Ισπανία συνέχισε αυτή την κακή παράδοση που έχει σε πρεμιέρες παγκοσμίων κυπέλων, γιατί και στο παρελθόν δεν είχε κερδίσει στην πρεμιέρα σε προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Θυμίζουμε ότι το 2010 στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην Νότια Αφρική είχε χάσει στην πρεμιέρα η Ισπανία από την Ελβετία με 1-0, πήρε βέβαια το παγκόσμιο στη συνέχεια. Το 2014 η Ισπανία είχε χάσει 5-1 από την Ολλανδία. Το 2018 στη Ρωσία έπαιξε με την Πορτογαλία και τελικά είχαμε ισοπαλία 3-3 και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε στο Κατάρ η ομάδα της Ισπανίας κατάφερε έτσι, τουλάχιστον σε αυτή την πρεμιέρα, να χαμογελάσει κερδίζοντας με σκορ 7-0 την ομάδα της Κώστα Ρίκα. Παραμένει αυτή η νίκη, η μοναδική νίκη της Ισπανίας σε πρεμιέρα από το 2006. Επίσης να πούμε ότι πανηγύρισαν τρελά οι φίλαθλοι του Πράσινου Ακροτηρίου και μάλιστα είχαν και κατσίκες στο γήπεδο. Πανηγύρισαν με κατσίκες. Υπάρχει ένα βίντεο πραγματικά που έχει γίνει viral. Τώρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, στο παιχνίδι που είχε ελληνικό ενδιαφέρον.

η Σαουδική Αραβία του Χρήστου Δόνη κατάφερε να πάρει βαθμό από την Ουρουγουάη. Ο Δόνης, ο οποίος έγινε ο δεύτερος προπονητής σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο πρώτος ήταν το 94, ο Αλκέτας Παναγούλιας. Αλλά έγινε ο πρώτος που πήρε βαθμό. Η ομάδα του έφερε ισοπαλία 1-1 με την ομάδα της Ουρουγουάης σε ένα παιχνίδι όπου ο Αλαμρί έδωσε το προβάδισμα στην Ουρουγουάη, στην Σαουδική Αραβία, η οποία πίεσε βέβαια και κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Αραούχο στο τελικό 1-1, με τον Δόνη να δηλώνει ικανοποιημένος από το πάθος και την ψυχή που έδωσαν οι παίκτες του. Απλά αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει λίγο έτσι να διαχειρίζονται λίγο καλύτερα τα παιχνίδια, και ότι δεν ήθελε να οπισθοχωρήσουν τόσο μετά το προβάδισμα που πήραν. Το Βέλγιο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην σκληροτράχηρη Αίγυπτο, η οποία προηγήθηκε με ένα πολύ όμορφο γκολ του Ασούρ στο 20 λεπτό και ισοφάρισε με αυτό γκολ ο Χάνι στο 66 για την ομάδα του Βελγίου. Και πάμε και στην άλλη ισοπαλία. Είχαμε και τα ξημερώματα ισοπαλία στην αναμέτρηση που έγινε ανάμεσα στο Ιράν το παιχνίδι και τη Νέα Ζηλανδία. Το Ιράν, το οποίο παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές, κατάφερε να ισοφαρίσει και να ξεκινήσει με ισοπαλία την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, σε ένα παιχνίδι όπου οι Νεοζηλανδοί προηγήθηκαν με το Just στο 7ο λεπτό, ο Ρεζαϊάν στο 32 έκανε το 1-1, ο Just πάλι στο 54 το 2-1 για τους Νεοζηλανδούς, για να ισοφαρίσει 10 λεπτά αργότερα στο 64 ο Μοχαμπή για την ομάδα του Ιράν. Και πάμε και στο πρόγραμμα των επόμενων αγώνων στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Απόψε έχουμε την πρώτη εμφάνιση σε αυτή τη διοργάνωση της Γαλλίας και της Σενεγάλης. Γαλλία Σενεγάλη λοιπόν στις 10 το βράδυ το παιχνίδι, το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Γίνεται στο East Rutherford, σε ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 83.000 θεατών. Η Γαλλία σίγουρα είναι το φαβορί. Από την άλλη, η Σενεγάλη είναι μια ομάδα που χρήζει προσοχής. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν σε Παγκόσμιο Κύπελο το 2002 με την ομάδα της Σενεγάλης να κερδίζει την Γαλλία το 2002 με 1-0 με γκολ του Ντιόπ στο 30. Η Γαλλία, η οποία έχει πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, τον Μπαρτέζ, τον Ντεσαγί, τον Βιεϊρά, τον Ανρί, τον Τρεζεγκέ, τον Τζουρκαέφ, τον Βιλτόρ, τον Λιζαραζού, τον Τουράμ, είχε ιτηθεί σε εκείνη τη διοργάνωση από την Σενεγάλη με 1-0. Πάμε και με τα μεσονύχτια παιχνίδια που θα γίνουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Έχουμε λοιπόν μία τα ξημερώματα αύριο, Ιράκ Νορβηγία, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Ντεμπούτο για την Αργεντινή, 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή Αλγερία από την ΕΡΤ 1. 7 το πρωί αύριο, Αυστρία Ιορδανία από την ΕΡΤ 2. 8 το βράδυ αύριο, Πορτογαλία Κονγκό από την ΕΡΤ 2. Και 11 το βράδυ, Αγγλία Κροατία. Είναι, θα λέγαμε, το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Να ρίξουμε και μια ματιά στους ομίλους μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής. Στον πρώτο όμιλο, Μεξικό-Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς, Τσεχία
Νότια Αφρική χωρίς βαθμούς. Δεύτερος όμιλος, όλες οι ομάδες έχουν από ένα βαθμό, Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ, Βοσνία. Τρίτος όμιλος, Σκωτία 3, Μαρόκο, Βραζιλία έχουν από ένα, Αϊτή χωρίς βαθμούς. Τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία έχουν από 3, Τουρκία, Παραγουάη χωρίς βαθμούς. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Ακτή Ελεοφανταστού προηγούνται με 3 βαθμούς, χωρίς βαθμούς Εκουαδόρ και Κουρασάο. Έκτος όμιλος, Σουηδία πρώτη με 3 βαθμούς, Ιαπωνία, Ολλανδία έχουν από 1 και η Τινησία τελευταία χωρίς βαθμούς. Στον 7ο όμιλο, όλες οι ομάδες έχουν από ένα βαθμό, Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτος. 8ος όμιλος, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι έχουν από ένα βαθμό και εδώ. Είναι 3 οι όμιλοι που είχαμε ισοπαλίες και στα 2 παιχνίδια και θα έχουμε μέχρι αύριο και τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στον 9ο, 10ο, 11ο όμιλο του και 12ο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Αμερική.

Λοιπόν, πάντα στους αριθμούς του παγκοσμίου κυπέλου που διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική, έχει γίνει πολλή συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ο παίχτης της Εθνικής Ιράν, ο Μοχάμετ Μοχέμπι, μετά τον γκολ που πέτυχε, σημωτίζοντας όπλο με τα χέρια του και κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση, η οποία, όπως καταλαβαίνει κανείς, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού που έχουν θέσει

υπερασπιστεί από την Επιτροπή Κανονισμών της FIFA και επιβάλλονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι παίχτες επιτρέπεται να πανηγυρίζουν μετά την επίτευξη ενός γκολ, αλλά ο πανηγυρισμός δεν πρέπει να είναι υπερβολικός. Ένας πανηγυρισμός στον οποίο ένας παίχτης προσωμιώνει ότι πυροβολεί με όπλο προς το πλήθος, τιμωρείται αυτόματα με κίτρινη κάρτα. Στην περίπτωση του Ιρανού, οι κανονισμοί απαγορεύουν αυστηρά οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να υποκινήσει θεατές ή αντιπάλους. Η προσωμείωση πυροβολισμού του κοινού εμπίπτει άμεσα στην διάταξη του κανόνα 12, ότι θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα, αλλά ο διαιτητής δεν τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ιράν. Να μείνουμε στο Ιράν και σε έναν γνώριμό μας, τον Ταρέμι του Ολυμπιακού, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα κατά τη διαδικασία εξόδου από τις ΗΠΑ στο περιθώριο της παρουσίας του στο παγκόσμιο κύπελο, και αυτό γιατί καθυστέρησαν αδικαιολόγητα και ο Ταρέμι και ένας παίχτης ακόμη της εθνικής ομάδας του Ιράν, ο Σαΐντ Αλχαουί, προκαλώντας έτσι γενικά και την καθυστέρηση της αναχώρησης της αποστολής της εθνικής Ιράν για το Μεξικό. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μετράμε ώρες για την πρεμιέρα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, της προηγούμενης Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας. Ο Μέση, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό από τον αγώνα πρωταθλήματος της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια, ξεπέρασε πλέον τον τραυματισμό και θα παίξει κανονικά αύριο 4 τα ξημερώματα στο παιχνίδι της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία. Θα ηγηθεί της προσπάθειας της Αργεντινής να ξεκινήσει νικηφόρα σε αυτή την διοργάνωση. Και από την εθνική ομάδα της Αργεντινής να πάμε στην Τινησία, εκεί που τα δημοσιεύματα περί απόλυσης του Λαμουσί επιβεβαιώθηκαν. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τινησίας, μετά την βαριά ήττα που γνώρισε η εθνική ομάδα με 5-1, απέλυσε τον Λαμουσί. Νομίζω κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει, να φεύγει προπονητής από το Μουντιάλ μετά το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του. Πάμε και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, η οποία ξεκίνησε και αυτή με ισοπαλία 1-1 κόντρα στο Μαρόκο. Έχει μπροστά της το δεύτερο παιχνίδι αύριο, με μια αναμέτρηση στην οποία με την Αϊτή, και ο Νεϊμάρ δεν θα παίξει στο παιχνίδι με την Αϊτή, λόγω του ότι δεν έχει αποθεραπευτεί τελείως. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και υπολογίζεται ότι θα είναι καλά πιθανότητα μέχρι αύριο, Τετάρτη. Το παιχνίδι είναι Παρασκευή, να το διορθώσω, με την IT. Αλλά το πιο πιθανό είναι να μην ρισκάρουν, επειδή ήταν ένα τραυματισμό στη γάμπα. Δεν θα ρισκάρουν τη συμμετοχή του. Άλλωστε είναι και εύκολο το παιχνίδι με την IT. Θεωρητικά εύκολο, γιατί αυτή η Βραζιλία δεν ενθουσίασε στο πρώτο της παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελλο.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν δεν αποκλείεται να κοντραριστούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του παγκοσμίου κυπέλου, αν και οι δύο ομάδες τερματίσουν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους, τότε θα παίξουν στη φάση των 32 σε ένα παιχνίδι σίγουρα με πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Αν τελικά διασταυρωθούν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, θα παίξουν στο Τέξας, σε ένα γήπεδο 80.000 θεατών. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες θα αναμετρηθούν στην μεγαλύτερη διοργάνωση του ποδοσφαίρου. Στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στο Κατάρ το 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν το Ιράν με 1-0 στη φάση των ομίλων και απέκλεισαν στην ουσία τους Ιρανούς από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Πάμε και σε κάτι που έχει να κάνει με σχολιασμό ποδοσφαιρικού αγώνα και συγκεκριμένα του αγώνα του Ιράν με την Νέα Ζηλανδία που έγινε τα ξημερώματα σε μια δύσκολη χώρα για τις ευρωπαϊκές, δύσκολη ώρα για τις ευρωπαϊκές χώρες. Και ίσως αυτό επηρέασε και τον Τούρκο σχολιαστή του TRT που επί 4 λεπτά μπέρδεψε τις ομάδες και περιέγραφε το Ιράν σαν Νέα Ζηλανδία. Τώρα πώς μοιάζουν οι Ιρανοί με τους Νέους Ζηλανδούς, αυτή είναι άλλη υπόθεση. Και τη Νέα Ζηλανδία έλεγε τους παίχτες της Νέας Ζηλανδίας σαν να ήταν παίχτες του Ιράν. Το γεγονός ότι χρειάστηκαν 4 λεπτά για να καταλάβει την γκάφα του έγινε αυτό viral στα social media και η διοίκηση του καναλιού τον έβγαλε

από την ομάδα των δημοσιογράφων που κάνουν την περιγραφή του παγκοσμίου κυπέλου για το συγκεκριμένο κανάλι της Τουρκίας, το κρατικό κανάλι της Τουρκίας, έτσι, από τα περίεργα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Να πάμε σε μια έτσι διαφορετική ιστορία που έχει να κάνει με τον Τάιλερ Μπίντον της Νέας Ζηλανδίας, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αυτός και η μητέρα του, η Τζένι Μπίντον, έχουν αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν αρκετά ζευγάρια πατέρα και γιου που έχουν αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στο Μουντιάλ όμως της Βόρειας Αμερικής γράφτηκε ιστορία, καθώς καταγράφηκε η πρώτη φορά που μητέρα και γιος έχουν αμφότεροι αγωνιστεί στην κορυφαία διοργάνωση. Όπως είπαμε, ο Τάιλερ Μπίντον έκανε τον τεμπούτο του σε Μουντιάλ για τη Νέα Ζηλανδία στο παιχνίδι με το Ιράν που έγινε τα ξημερώματα, και ακολούθησε τα χνάρια της μητέρας του, Τζένι Μπίντον, η οποία είχε εκπροσωπήσει τη Νέα Ζηλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου των Γυναικών και το 2007 και το 2011. Έτσι, μητέρα και γιος έγραψαν τα ονόματά τους στα ιστορικά βιβλία με ένα ξεχωριστό ρεκόρ και για τους δύο και για το άθλημα του ποδοσφαίρου γενικά. Η μητέρα του, η οποία ήταν τερματοφύλακας και πραγματικά έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η ωραία ιστορία. Πάμε και σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις πιο ακριβές ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η πιο ακριβή, με σημαντική διαφορά, είναι η εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία κοστίζει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ακολουθεί η Αγγλία με 1,37 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρίτη η Ισπανία, 1,24 εκατομμύρια ευρώ. Η Πορτογαλία, 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακολουθεί στην πέμπτη θέση η Γερμανία με 957 εκατομμύρια ευρώ. Στην έκτη η Βραζιλία με 940. Στην έβδομη η Αργεντινή με 815 εκατομμύρια ευρώ. Στην πιο κάτω θέση, την 8η, είναι η Ολλανδία με 761 εκατομμύρια ευρώ. Ένατη η Νορβηγία με 595 εκατομμύρια ευρώ. Και στην τελευταία θέση είναι το Βέλγιο, δέκατη θέση, είναι το Βέλγιο με κόστος ομάδας 552 εκατομμύρια ευρώ. Και για να επιλέξουμε την ομάδα που έκανε την έκπληξη, το Πράσινο Ακροτήρι. Το Πράσινο Ακροτήρι έχει τη μισή αξία ενός ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, του Ολίσε. Έχει διπλάσια τιμή από την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακροτήριου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε ραδιοκρίτη. Ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη. Και όπως κάθε βράδυ στις 10 το καθιερωμένο ραντεβού με την εκπομπή του Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στο υποκατασκευή τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπως διατυπώθηκε ξανά από το Υπουργείο Υποδομών και τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο που βρίσκεται στην Κρήτη επιθεωρώντας τα εργοτάξια του ΒΟΑΚ. Ξεκίνησε από τα ξημερώματα η λειτουργία του μεικτού συστήματος καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου με την ενίσχυση της Δημοτικής Υπηρεσίας από εξωτερικό συνεργάτη. Η έναρξη του προγράμματος φέρνει 151 επιπλέον εργαζόμενους στους δρόμους της πόλης. Λύση στο πρόβλημα της νεβαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Χερσονήσου έρχεται να δώσει υπογραφή σχετικής σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία που ενεργοποιεί τη φύλαξη σε 36 πύργους με 55 νεβαγοσώστες να αναλαμβάνουν εργασία. Είμαστε το μόνο κόμμα που έθεσε ως στόχο την ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας από το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τις τελευταίες θέσεις όπου βρίσκεται σήμερα στο 75% ως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την άμεση συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ζητάει ο Παύλος Πολάκης προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία του από τη στιγμή που δεν παίρνει σάρκα και οστά η συνεργασία με το κόμμα Ελλάς. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη κρίσιμη μέρα της συνόδου των G7 που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εβιάν της Γαλλίας, ενώ έστειλε μήνυμα προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στο Λίβανο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούπης.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος εισέρχονται στην τελική ευθεία κατασκευής με στόχο να παραδοθούν στην κυκλοφορία εντός του καλοκαιριού. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με επικεφαλής των Υφυπουργών Νίκο Ταχιάου πραγματοποίησε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τον αγώνα δρόμου που διεξάγεται για την έγκαιρη απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα Χανιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, όπου και πραγματοποίησε επίσκεψη στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά. Σύντομα οι ανακοινώσεις και για την προσωρινή δομή στο Ηράκλειο, την ώρα μάλιστα που απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα του Όλη για έξωση από το παλιό ψυγείο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επίγουσα επιχείρηση αεροδιοκομιδής ενός 41χρονου αλλοδαπού ναυτικού στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων. Ο ναυτικός παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν έγιναν δεκτές από το τριμελές εφετείο κακουργημάτου Λάρισας οι δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ελλάδα υπέγραψε επίσημα τη Δανειακή Σύμβαση για τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας κονδύλια ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Τα στενά του ορμού θα είναι πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

0: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ.

0: εμπειρία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ραδιοκρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τον φετινό Ιούλιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πιλωτό μέσο για τη διαχείριση το μεταναστευτικό ροό στην Κρήτη, ενώ εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη χωροθέτηση της νέας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε από τα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. 17 ημέρες μετά την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά και οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Νέες μαρτυρίες και καταθέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Για 1,5 μήνα ακόμα, ο χώρος του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου θα συνεχίσει να φιλοξενεί μετανάστες που καταφθάνουν στα ανώτια παράλια της Κρήτης, καθώς απορρίφθηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής για τη μετακίνησή τους. Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε μια 22χρονη κοπέλα που το μεσημέρι βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας της στο κέντρο του Ρεθύμνου. Το νεαρό κορίτσι νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου του Ηρακλείου εκτός κινδύνου. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Επίσης εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Σε φάση δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 29 Ιουνίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο εισάγει ένα πλήρως ανανεωμένο πλαίσιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. Με το βλέμμα στραμμένο στη Γενέβη, βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, την ώρα που το Ισραήλ εξακολουθεί να πλήττει το Λίβανο. Στα αθλητικά, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ συνεχίζει για ακόμα ένα χρόνο στον Όφη, καθώς ανακοινώθηκε ανανέωση του συμβουλέου του με την κριτική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Με την αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη στις 10 το βράδυ, συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό απόγευμα σε όλους, είστε στο Ραδιο Κρήτη. Είναι Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου, και εμείς εδώ ξεκινάμε μαζί ένα δίωρο γεμάτο μουσική, συναισθήματα και τραγούδια που επιλέχθηκαν με πάρα πολύ αγάπη για να ντύσουν το σούρουπο της ημέρας. Είμαι η Πόπη Κιωστεράκη και σας προσκαλώ να χαλαρώσουμε, να θυμηθούμε, να ονειρευτούμε και φυσικά να απολαύσουμε όμορφες μελωδίες μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και καλή μας ακρόαση.

Στα μέσα λοιπόν πλέον του Ιουνίου, το καλοκαίρι κάνει αισθητή την παρουσία του. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, τα απογεύματα διαρκούν περισσότερο και φυσικά οι ρυθμοί αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται λίγο πιο χαλαροί. Η φύση βρίσκεται στο απόγειό της, οι παραλίες γεμίζουν ζωή και πολλοί μετρούν ήδη αντίστροφα για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Η 16η Ιουνίου είναι μια από εκείνες τις ημερομηνίες που σηματοδοτούν τη μετάβαση από την καθημερινότητα του καλοκαιριού που έρχεται στο καλοκαίρι που έχει πλέον εγκατασταθεί. Τα ζεστά βράδια, οι βόλτες δίπλα στη θάλασσα, οι συναντήσεις με φίλους και οι μικρές αποδράσεις γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας, δημιουργώντας την ιδιαίτερη αίσθηση που μόνο αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί να προσφέρει. Γι' αυτό λοιπόν μη χάνετε χρόνο, απολαύστε τις ημέρες, τις νύχτες, πάντα όμως παρέα με Ράδιο Κρήτη.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή του φωτός, της ανεμελιάς και των μικρών στιγμών που μένουν ξέχαστες. Είναι οι μέρες που μοιάζουν να κρατούν περισσότερο, τα ηλιοβασιλέματα που βάφουν τον ουρανό με πολύ όμορφα ζεστά χρώματα και οι νύχτες που γεμίζουν μουσική, παρέες και όμορφες συζητήσεις. Είναι αυτή η εποχή που μας καλεί να βγούμε έξω, να ταξιδέψουμε, να ανακαλύψουμε νέες εικόνες ή να απολαύσουμε ξανά αγαπημένα μέρη. Ένα πρωινό δίπλα στη θάλασσα, μία βόλτα στο χωριό, ένας καφές με φίλους ή ένα τραγούδι που συνοδεύει μία ξεχωριστή στιγμή μπορούν να γίνουν οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις. Το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε βαθμούς θερμοκρασίας ή σε μέρες διακοπών, μετριέται σε χαμόγελα, σε στιγμές ξεχνιασιάς και σε εκείνη τη μοναδική αίσθηση ελευθερίας που φέρνει μαζί του κάθε χρόνο. Και αυτό είναι μια μικρή υπενθύμηση προς όλους μας, να απολαμβάνουμε περισσότερο το παρόν και να βρίσκουμε χαρά στα απλά πράγματα της ζωής.

Η θάλασσα είναι από τα πιο όμορφα κομμάτια του καλοκαιριού, άλλοτε γαλήνια και άλλοτε γεμάτη δύναμη. Έχει ένα μοναδικό τρόπο να μας ηρεμεί και να μας ταξιδεύει. Ο ήχος των κυμάτων, η αλμύρα στον αέρα και η αίσθηση της άμμου κάτω από τα πόδια δημιουργούν εικόνες που συνδέονται με ξεκούραση, με ελευθερία, με ξενιασιά και όμορφες αναμνήσεις. Για πολλούς η θάλασσα είναι το μέρος όπου αφήνουν πίσω τους το άγχος της καθημερινότητας. Ένα απλό βλέμμα στον ορίζοντα αρκεί συχνά να μας χαρίσει ηρεμία και αισιοδοξία. Είναι ο τόπος των καλοκαιρινών συναντήσεων, των ξέγνιαστων στιγμών και των μικρών αποδράσεων που κάνουν τη ζωή λίγο πιο όμορφη. Ίσως γι' αυτό και η θάλασσα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ποιητές, συγγραφείς και τραγουδοποιούς, γιατί μέσα στην απεραντοσύνη της κρύβει συναισθήματα, όνειρα και ιστορίες που ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει με το δικό του τρόπο.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στα δικά μας, με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Οι καλοκαιρινές αναμνήσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Είναι εκείνα τα απογεύματα που μοιάζουν ατελείωτα. Οι βόλτες δίπλα στη θάλασσα. Τα γέλια με φίλους μέχρι αργά το βράδυ και στιγμές που χωρίς να το καταλαβαίνουμε τότε που τις περνάμε, γίνονται οι πιο όμορφες ιστορίες που θα θυμόμαστε αργότερα. Είναι οι μυρωδιές του καλοκαιριού, το αλάτι στο δέρμα μετά τον μπάνιο, τα ηλιοβασιλέματα που χαζεύαμε χωρίς βιασύνη και τα τραγούδια που συνόδευσαν τις διακοπές μας. Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μικρές εικόνες και συναισθήματα που μένουν ζωντανά, ακόμα και όταν οι εποχές αλλάζουν. Αυτή είναι η μαγεία του καλοκαιριού, η δύναμή του να μετατρέπει απλές στιγμές σε πολύτιμες αναμνήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε κάθε φορά που τις φέρνουμε ξανά στο μυαλό μας.

Οι αναμνήσεις είναι το πιο πολύτιμο καταφύγιο της ψυχής μας σε ένας εσωτερικός κόσμος όπου ο χρόνος χάνει τη δύναμή του. Είναι οι στιγμές που μας διαμόρφωσαν, τα γέλια που μοιραστήκαμε με αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και τα μαθήματα που πήραμε μέσα από τις δυσκολίες. Μέσα από αυτές, τις αναμνήσεις δηλαδή, οι άνθρωποι που χάθηκαν και τα μέρη που αφήσαμε πίσω μας παραμένουν ζωντανά σαν μία προσωπική βιβλιοθήκη γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και αρώματα. Άλλες φορές μας φέρνουν νοσταλγία και άλλες ένα αυθόρμητο χαμόγελο στα χείλη, τις πιο απροσδόκητες μάλιστα στιγμές. Τελικά οι αναμνήσεις δεν είναι απλώς το παρελθόν μας, είναι η ίδια η ταυτότητά μας και η απόδειξη ότι ζήσαμε, αγαπήσαμε και νιώσαμε βαθιά.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώ.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Οι άνθρωποι που αγαπήσαμε είναι οι πιο βαθιές και ανεξίτηλες γραμμές στο χάρτη της ζωής μας. Είναι εκείνοι που μας έμαθαν να μοιραζόμαστε, που πίστεψαν σε μας και που η παρουσία τους, ακόμη και πιο σύντομη, μας άλλαξε για πάντα. Η αγάπη τους φωλιάζει μέσα μας σαν μια ζεστή αγκαλιά, μετατρέποντας τις κοινές μας στιγμές, τα γέλια και τα δάκρυα, σε πολύτιμα εφόδια για το παρόν. Και ακόμα και αν οι δρόμοι μας χώρισαν ή αν η ζωή το έφερε έτσι να είναι μακριά από μας, η άβρα τους παραμένει ζωντανή σε κάθε μας σκέψη και επιλογή. Τελικά οι άνθρωποι που αγαπήσαμε δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, γίνονται κομμάτι του εαυτού μας και ο λόγος που μάθαμε να αγαπάμε τον κόσμο.

0: Τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος και τον τριπλασιασμό των κονδυλίων για την υποστήριξη της εξέλιξης του οδικού δικτύου. Οι εργασίες συντήρησης στην εμβληματική κρίνη Μοροζίνη στο κέντρο του Ηρακλείου ξεκίνησαν με την τοποθέτηση προστατευτικών κυκλειδωμάτων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στους τοπικούς επιχειρηματίες. Φωτιές έχουν ανάψει στο χώρο της εστίασης, οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι και τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας στους κοινόχρηστους χώρους που, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα. Η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα περάσει οπωσδήποτε στην ελληνική αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βούλα. Δεν θα υπάρξουν θεαματικές μειώσεις στα καύσιμα, δηλώνουν οι πρατηριούχοι. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, παρουσιάζοντας παράλληλα το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, την παραγωγή και τη λειτουργία του κράτους. Το πολύ αναμενόμενο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για τις καταγγελίες του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη δόθηκε στη δημοσιότητα, ολοκληρώνοντας μια έρευνα που διήρκησε περίπου 2,5 χρόνια. Στο επίκεντρο, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Αλλαγή στη στάση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, καταγράφεται αναφορικά με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και πιο συγκεκριμένα για το Περιφερειακό Επενδυτικό Ταμείο. Οι επενδύσεις που θα λάβει το Ιράν στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης θα προέλθουν κυρίως από άλλα κράτη του κόλπου και όχι από την Ουάσιγκτον. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Εσείς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά του μικροφώνου και του ραδιοφώνου, να ξέρετε πως είστε η ψυχή και ο λόγος που εκπέμπουμε εδώ καθημερινά. Είτε μας ακούτε στο αυτοκίνητο, μέσα στην κίνηση, είτε στο σπίτι με ένα καφέ, είτε στη δουλειά για να περάσει έτσι λίγο πιο εύκολα η ώρα, γίνεστε μέρος μιας μεγάλης αόρατης παρέας. Η παρέα αυτή δεν χρειάζεται να κοιτάζεται στα μάτια για να επικοινωνήσει, αρκεί η ίδια μουσική, οι ίδιες σκέψεις και αυτή η μοναδική σύνδεση που μόνο το ραδιόφωνο μπορεί να δημιουργήσει. Σας ευχαριστούμε που μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στο χώρο σας, στη ζωή σας, που μοιράζεστε μαζί μας το χρόνο σας και που κάνετε αυτό το ταξίδι εδώ των Ερτζιανών τόσο μαγικό και ζωντανό. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Κρήτη, γιατί τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά μας.

Οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι οι αθόρυβοι σεισμογράφοι του κόσμου μας, εκείνοι που νιώθουν τα πάντα στο έπακρο και με μια σπάνια ένταση. Αντιλαμβάνονται τις αποχρώσεις που οι άλλοι προσπερνούν, συγκινούνται με μια μελωδία, ένα βλέμμα ή μια όμορφη χειρονομία και πονούν βαθιά με την αδικία και τη σκληρότητα γύρω τους. Συχνά η κοινωνία μεταφράζει την ευαισθησία τους ως αδυναμία, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τεράστια σιωπηλή δύναμη και μια σπάνια γενναιότητα ψυχής. Χρειάζεται πολύ μεγάλο σθένος για να κρατάς την καρδιά σου ανοιχτή και εύπλαστη σε έναν κόσμο που συχνά προτιμά το σκληρό και το αναίσθητο. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι δεν είναι αδύναμοι, είναι απλώς εκείνοι που ομορφαίνουν τη ζωή μας, φέρνοντας την ενσυναίσθηση και την αληθινή ανθρωπιά στην καθημερινότητά μας.

Η ανθρώπινη δύναμη δεν μετριέται με τη μυϊκή ισχύ, αλλά με την αόρατη αντοχή της ψυχής στις πιο μεγάλες καταιγίδες της ζωής. Είναι αυτή η παράξενη εσωτερική φλογίτσα που αρνείται να σβήσει ακόμη και όταν όλα γύρω σκοτεινιάζουν. Εκδηλώνεται τη στιγμή που πέφτεις, αλλά βρίσκεις το κουράγιο να σηκωθείς ξανά, πιο σοφός και πιο αποφασισμένος. Είναι η ικανότητά μας να μετατρέπουμε τον πόνο σε μάθημα, το φόβο σε κινητήριο δύναμη και τα γκρεμισμένα όνειρα σε νέα ξεκινήματα. Αυτή η δύναμη προφανώς και δεν διαφημίζεται, δεν κάνει θόρυβο. Είναι μια σιωπηλή υπόσχεση που δίνουμε στον εαυτό μας να συνεχίσουμε να προχωράμε. Τελικά ο άνθρωπος, βλέπετε, είναι πολύ πιο αυθεντικός και ανθεκτικός από όσο νομίζει, και η μεγαλύτερη απόδειξη της δύναμής του είναι η ακλόνητη πίστη του στο αύριο.

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι οι καθρέφτες της ψυχής μας και οι γέφυρες που μας συνδέουν με τον κόσμο. Δεν χτίζονται με την τέλεια συμφωνία, αλλά με την αμοιβαία αποδοχή, το σεβασμό και φυσικά την ειλικρίνεια. Στις αληθινές σχέσεις βρίσκουμε το χώρο να είμαστε ο εαυτός μας χωρίς προσωπία, να μοιραστούμε τους φόβους μας και να πολλαπλασιάσουμε τις χαρές μας. Είναι τα χέρια που μας κρατούν στα δύσκολα και τα χαμόγελα που μας υποδέχονται στα όμορφα. Και όσο κι αν η εποχή μας σωθεί στην απομόνωση και στις επιφανειακές επαφές, η ανάγκη μας για ουσιαστικό μοίρασμα παραμένει ζωντανή, γιατί η ζωή αποκτά νόημα μόνο μέσα από τα μάτια των άλλων.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ.

0: και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ay, μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συνέστημα, αλλά μια καθημερινή συνειδητή επιλογή και μια πράξη βαθιάς γενναιοδορίας. Δεν ζητά ανταλλάγματα, δεν φυλακίζει και δεν προσπαθεί να αλλάξει τον άλλον. Αντίθετα, του δίνει φτερά για να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Εκδηλώνεται στις πιο μικρές αθόρυβες στιγμές, δηλαδή σε ένα ζεστό βλέμμα, σε μια τρυφερή κουβέντα όταν όλα πάνε λίγο στραβά, στην ασφάλεια μιας αγκαλιάς που διώχνει κάθε φόβο. Η αγάπη είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να μαλακώσει το σκοτάδι του κόσμου, να γιατρέψει παλιές πληγές και να μας θυμίσει πως στο τέλος της ημέρας είμαστε φτιαγμένοι για να προσφέρουμε, να δίνουμε, αλλά και να λαμβάνουμε.

Η θετικότητα δεν σημαίνει να εθελοτυφλούμε μπροστά στα προβλήματα ή να προσποιούμαστε ότι όλα είναι τέλεια, αλλά να επιλέγουμε πού ακριβώς θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Είναι αυτή η τέχνη του να αναζητάς την ομορφιά στις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας και να εκτιμάς όσα ήδη έχεις. Όταν υιοθετούμε μία θετική στάση ζωής, αλλάζει και ο τρόπος που επικοινωνούμε με τους γύρω μας, καθώς το χαμόγελο και η καλή κουβέντα, τι κάνουν, γίνονται μεταδοτικά. Είναι μία εσωτερική ασπίδα η θετικότητα που μας προστατεύει από την τοξικότητα και μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με καθαρό μυαλό. Τελικά λοιπόν, η θετικότητα είναι ένας τρόπος να λέμε ναι στη ζωή, εστιάζοντας πάντα στις λύσεις και όχι στα εμπόδια.

Η αισιοδοξία είναι το φως που επιλέγουμε να βλέπουμε στην άκρη του τούνελ, ακόμα και όταν το σκοτάδι γύρω μας μοιάζει πυκνό. Δεν είναι άμπελο φιλοσοφίες, αλλά στάση γενναιότητας και μια βαθιά πίστη ότι οι παρούσες δυσκολίες είναι προσωρινές και ότι τα καλύτερα έρχονται. Ο αισιόδοξος άνθρωπος δεν αγνοεί την καταιγίδα, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μετά από αυτήν πάντα ακολουθεί η γαλήνη και ο ήλιος. Αυτή η ελπίδα γίνεται η κινητήριος δύναμη που μας κρατά όρθιους, μας δίνει το κουράγιο να προσπαθούμε ξανά και ξανά και μετατρέπει κάθε εμπόδιο σε μια νέα ευκαιρία για εξέλιξη.

Τα όνειρα για το μέλλον είναι η πυξίδα της ζωής μας, τα αρχιτεκτονικά σχέδια για όλα όσα επιθυμούμε να ζήσουμε και να γίνουμε. Μας επιτρέπουν να δραπετεύουμε από το παρόν και να χτίζουμε κόσμους, επιτυχίες και ευτυχία. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα ή μικρά είναι τα όνειρά μας, αρκεί να είναι δικά μας και να μας δίνουν ένα λόγο να ξυπνάμε κάθε πρωί με πάθος. Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς μας συμβαίνει, αλλά κάτι που συνδιαμορφώνουμε με τις επιθυμίες και τις πράξεις μας. Όσο συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να σχεδιάζουμε και να ελπίζουμε, παραμένουμε ζωντανοί, δημιουργικοί και έτοιμοι να κατακτήσουμε τις δικές μας κορυφές.

Η ηρεμία της ψυχής είναι ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά στη ζωή μας. Μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, συχνά ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας και στις σκέψεις μας. Η εσωτερική γαλήνη δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια, αλλά ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με καθαρό μυαλό και ισορροπία μέσα μας. Μία ήρεμη ψυχή βρίσκει τη δύναμη ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές. Μπορεί να κρύβεται σε ένα περίπατο δίπλα στη θάλασσα, σε μια όμορφη μελωδία ή σε λίγα λεπτά σιωπής. Όταν όμως νιώθουμε γαλήνη, απολαμβάνουμε περισσότερο το παρόν και εκτιμούμε φυσικά και τα μικρά πράγματα της ζωής. Η αληθινή ευτυχία ξεκινά από την αρμονία που έχουμε μέσα μας. Μην το ξεχνάτε.

Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Εσείς φυσικά δεν φεύγετε, μένετε εδώ γιατί ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και φυσικά πρέπει να ενημερωθείτε από το Ράδιο Κρήτη. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα, εκεί γύρω στις 7. Μέχρι τότε εσείς να θυμάστε τα λόγια του Σενέκα. Να μην ενδιαφέρεσαι για τον αριθμό, αλλά για την ποιότητα των θαυμαστών σου. Το να μην αρέσεις στους μικρόψυχους αποτελεί τίτλο τιμής. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στο υποκατασκευή τμήμα Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, όπου βρέθηκε στην Κρήτη πραγματοποιώντας αυτοψία στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο και Λασίθη. Όπως είπε ο Υφυπουργός, οι εργασίες στο ανατολικό τμήμα του άξονα στο Λασίθη τρέχουν παρά την τουριστική περίοδο. Ακόμα υπογράμμισε τον τριπλασιασμό των σχετικών κονδυλίων για την υποστήριξη της εξέλιξης των έργων, ωστόσο γίνεται αγώνας δρόμου για την έγκαιρη απορρόφηση των απαραίτητων πόρων. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά λειτουργεί υποδειγματικά με την

0: Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί επίσημα ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή για τους παράτυπους μετανάστες στο Ηράκλειο μετά και την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για την εκένωση του κτηρίου στο πρώην ψυγείο στο λιμάνι. Η εκδίκασή τους αναβλήθηκε για τις 24 Ιουλίου. Το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή σηματοδοτώντας τη σύμπραξη της Δημοτικής Υπηρεσίας με ιδιώτη ανάδοχο. Η έναρξη του προγράμματος φέρνει 151 επιπλέον εργαζόμενους στους δρόμους της πόλης, 16 εξειδικευμένα οχήματα και δεκάδες σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού με στόχο τη ριζική αναβάθμιση της εικόνας του Ηρακλείου. Οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι και τα τσουχτερά πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου για την κατάληψη κοινόχρησης των χώρων έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ξεσηκωμό στον κλάδο της εστίασης στο κέντρο της πόλης. Οι καταστηματάρχες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, κάνοντας λόγο για μέτρα με καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα από την πλευρά του Δήμου, ενώ ακόμα υποστηρίζουν ότι συμφώνησαν για τη διεξαγωγή μεγάλης διαβούλευσης τον Οκτώβριο για τη διαχείριση των τραπεζοκαθισμάτων. Έμεσες άλλες αφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για τη δέσμη των 5 προτάσεων που κατέθεσε, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του σήμερα σε βάρη βούλα βουλιαγμένη. Ταυτόχρονα επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για πρόορες εκλογές που έχουν ενισχυθεί ακριβώς από το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει περιοδίες, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για άτυπη προεκλογική εκστρατεία. Δρυμία κριτική στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, αντιπροβάλλοντας το δικό του όραμα για τη θεσμική λειτουργία της χώρας. Αλλαγές ανακοίνωσε σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Πιο συγκεκριμένα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ενώ αναπληρωτής θα είναι εφ' εξής ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκα στη θέση του Νίκου Παπά. Επίσης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη. Το κτέλι Ηρακλείου Λασιθίου και ο Δήμος Μινωά Παιδιάδος συνεργάζονται ξανά ενεργοποιώντας τα δρομολόγια της θερινής Δημοτικής Συγκοινωνίας για την περίοδο από 17 Ιουνίου έως 9 Σεπτεμβρίου. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ασφαλή και οικονομική μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί το πόρισμα φωτιά της αρχής κατά της διαφθοράς στην Κύπρο που αποδίδει ποινικές ευθύνες σε 15 νομικά πρόσωπα και φυσικά ανάμεσά τους και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι ηγέτες της ομάδας των J7 που συνεδρίασαν στο Εβιάν παρουσία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέφρασαν κοινή βούληση να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στα αθλητικά, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ συνεχίζει για ακόμα ένα χρόνο στον Όφη, καθώς ανακοινώθηκε ανανέωση του συμβολέου του με την κριτική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Όφη για τα εισιτήρια διαρκείας. Ήδη την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας τους έχουν διατεθεί περίπου 1.100 εισιτήρια. Με την αναμέτρηση Γαλλία σε Σενεγάλη στις 10 το βράδυ συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπει το καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα.

0: για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ρώτησα ακόμα να την πετάξω πέντε βήματα πιο εκεί. Αγαπημένη, άλλαξε χρώμα γειτονιά και τα παιδιά πια με φωνάζουν.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο, έως και τα μεσάνυχτα, στο γνωστό μας ραντεβού. Δευτέρα ως Παρασκευή, ιστορίες της νύχτας, στην αφετηρία τους. Έπονται 120 λεπτά, με στίχους και με ήχους, έως και τα μεσάνυχτα, όπου και θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα για ακόμα ένα βράδυ. Και η ευχή μας να περάσουμε όμορφα. Προσωπικά.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Καλησπέρα σε όλους όσους βρίσκεστε στην παρέα μας, όπου και αν σας συναντάμε. Συναντήσεις άτυπες, αλλά ουσιαστικές, καθότι μας ενώνουν οι στίχοι, οι ήχοι, η καλή διάθεση και βέβαια η καλή επιλεγμένη μουσική. Αν είναι ο χώρος της εργασίας σας, καλή βάρδια. Αν είστε καθοδόν, ιδιαίτερη προσοχή. Εάν βρίσκεστε στο χώρο του σπιτιού σας, μαζί με το αγαπημένο σας στέρι, είστε από τους τυχερούς, αλλά και αν είστε και μόνοι, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε συντροφιά και να κάνουμε το 1-2. Το ένα άτομο να γίνουν δύο άτομα και ας είμαστε και χώρια. Θεματικά κινούμαστε εδώ και χρόνια και έτσι θα πράξουμε και απόψε. Και τι λέτε απόψε να μιλήσουμε πάλι για μία λεξούλα, την οποία μας αρέσει να την ξετυλίγουμε. Για τη διάθεση θα μιλήσουμε.

Και αν εντάχει τα μοιραστώ μαζί σας, θα σας πω το εξής. Οι κλειδωμένες μας συνήθειες, η τάση υπερκαταναλωτισμού η οποία μας διέπει, όσοι τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να έχουν γερό πορτοφόλι, δεν πάβει όμως και με μικρό πορτοφόλι να λειτουργεί καταλυτικά ως ψυχολογικός παράγοντας. Οι συναναστροφές, η παρέα και βέβαια η τάση η δεύτερη η οποία μας κλείδωσε μακριά από φίλους, μακριά από γνωστούς, μακριά από αγαπημένα πρόσωπα, σε σπίτια, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο για να αισθανθούμε ομορφότερα. Κοινός παρανομαστής όμως και αυτών των δύο τάσεων είναι πιο άλλο παρά η λέξη ελευθερία. Ποια ελευθερία όμως? Η ελευθερία ανάμεσα σε πολλούς ή η δική μας ελευθερία? Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που αν τους πάρει στο κινητό τους δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Και υπάρχουν και άνθρωποι, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, που τους αρέσει να γιωθούν και να ζήσουν με απλά και όμορφα. Και στο σημείο αυτό θα θυμηθώ ένα τραγούδι του Κώστα Μάντζιου, σε μουσική του Κώστα Σταυριανού, που έλεγε πως είναι δύσκολα τα απλά, το έχω καταλάβει.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που σε κρατούν δεμένο και δεν σε αφήνουν να ζήσεις όπως σου αξίζει. Μήπως πρέπει να δούμε τη ζωή με διάθεση, με χιούμορ, με φαντασία, να ελευθερωθούμε. Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε συνήθειες, φίλους, ζωή, συντρόφους, δουλειά. Να αλλάξουμε προσανατολισμό. Να αλλάξουμε το πώς πίνουμε τον καφέ μας. Να δοκιμάσουμε. Έχετε ποτέ γελάσει δυνατά σε ένα εστιατόριο? Έχετε κλάψει με λυγμούς για μια ταινία? Φίλοι μου, μπορείτε να ξυπνήσετε τον γίγαντα που κρύβεται μέσα σας και να κάνετε άλματα και θαύματα. Για δοκιμάστε.

Έχετε ποτέ φύγει από μια συζήτηση όταν ξαφνικά ανακαλύπτεται ότι η συζήτηση έχει γίνει ένα φεστιβάλ γκρίνιας? Έχετε δοκιμάσει ποτέ να κόψετε το κουτσομπολιό και να ελευθερωθείτε από ανθρώπους που μιλάνε άσχημα για κάποιους? Να ελευθερωθείτε από συζητήσεις και παρέες που δεν σας πάνε μπροστά? Είπαμε απόψε να μιλήσουμε για τη διάθεση και να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Ένα άλλο τραγούδι λέει ότι ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Τουλάχιστον ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κράτησε ζωντανούς. Ξέρετε, πρέπει να χαιρόμαστε για την ηλικία που είμαστε τώρα. Σε 20 χρόνια, πρώτα ο Θεός, θα κοιτάμε τις τωρινές φωτογραφίες μας και θα τις θαυμάζουμε. Ενδεχομένως βέβαια να σε μουτζώνεις για τα χρόνια που έχασες, ανησυχώντας και διστάζοντας. Να θυμάστε ότι ποτέ δεν είναι αργά και ποτέ δεν είναι και πολύ νωρίς. Κάντε αυτό που θέλετε πραγματικά και σας ευχαριστεί.

Κάντε λάθη, φίλοι μου. Κάντε λάθη. Ξέρετε, όλοι θυμούνται το φαγητό που έκαψες και γελάσατε μέχρι δακρύων και ελάχιστοι τα φαγητά που έκανες έτσι όπως θα έπρεπε. Μάθετε λοιπόν από τα λάθη σας. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε σοφοί. Ίσως όμως καταλήξουμε ενδιαφέρον άνθρωποι. Μήπως πρέπει να απελευθερωθούμε και από τη γνώμη των άλλων. Ίσως ακόμα και από τη δική μας. Από την κριτική που θέλουμε να ασκήσουμε. Αν θα το κάνουμε αυτό, ίσως θα πάρει ανάσα η καρδιά μας. Θα το εκτιμήσουμε, θα ψηλώσουμε και θα το χαρούμε. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι μας πιέζουν να κάνουμε κάτι πιο γρήγορα. Και αναρωτιέμαι γιατί να βάλουμε τον εαυτό μας. Ακόμα και όταν δεν χρειάζεται πραγματικά να βιαστούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το έχετε δει ποτέ και το έχετε σκεφτεί διαφορετικά, ότι κάποιες φορές μπορούμε άνετα να σπαταλήσουμε το χρόνο των άλλων. Άλλωστε δεν είναι δικός μας.

Πόσες φορές δεν έχετε πει τη φράση «Σήμερα έχω άσχημη διάθεση»? Αν είστε σαν όλους τους άλλους, τότε πιθανότατα πολύ συχνά θα την έχετε πει. Και δεν πειράζει καθόλου. Όλοι μας, άλλωστε, καμιά φορά είμαστε κακοδιάθετοι, με πεσμένη διάθεση, αγχωμένοι, ανήσυχοι. Όλοι βιώνουμε αυτά τα συναισθήματα, τα οποία μας δημιουργούν άσχημη διάθεση. Ξέρετε, ακόμα και οι πιο ευτυχισμένοι, αλλά και οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στη γη, κάποια στιγμή νιώθουν μελαγχολικοί. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι πόσο γρήγορα μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση.

Δίχως να θέλεις σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σαν απομινάρι από καφέ σε φλιτζάνι. Και βλέπω το φως του μυαλού το δωμάτιο σου πάει κάθε μέρα λίγο λίγο να ζεδίνει. Και μέσα στο καθρέφτη το πρόσωπό μου αλλάζει και γίνεται ένα πρόσωπο άλλο

Τις περισσότερες φορές είμαστε ο χειρότερος εχθρός, ενώ είμαστε ταυτόχρονα η αιτία της άσχημης διάθεσής μας. Παρατηρήστε προσεκτικά τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι και αντιδρούν από την πρώτη στιγμή που ξυπνάνε το πρωί, ας το κάνουμε δικό μας, μέχρι τη στιγμή που πηγαίνουμε το βράδυ για ύπνο. Αν ξυπνήσουμε το πρωί και περιμένουμε ότι πάλι η μέρα μας θα είναι δύσκολη, τότε μπορεί να μην έχετε άσχημη διάθεση. Ξέρετε, οι αρνητικές σκέψεις τροφοδοτούνται από τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι, όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουμε στο να κάνουμε αρνητικές σκέψεις ή ίσως αρνητικούς εσωτερικούς διαλόγους, τόσο πιο δύσκολο είναι να βγούμε από μια αρνητική διάθεση.

Η ζωή, φίλοι μου, είναι πάρα πολύ μικρή για να είμαστε κακόκεφοι. Σκεπτόμενοι αυτό, αλλά θα κάνουμε να πιέσουμε τον εαυτό μας να πάρουμε απόφαση να μην είμαστε κακόκεφοι και θλιμμένοι άλλο πια. Είναι αλήθεια ότι στη ζωή μας θα έρθουμε αντιμέτωποι με πράγματα που μπορούμε να ανεχτούμε. Αν αντέχουμε ανθρώπους που μας συμπεριφέρονται άσχημα, τότε θα μας συμπεριφέρονται άσχημα μόνο και μόνο επειδή τους το επιτρέπουμε. Αντιστοίχως, αν σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να ζούμε με άσχημη διάθεση και κυρίως ότι αυτό είναι αποδεκτό από μας, τότε επιτρέπουμε στα αρνητικά αυτά συναισθήματα να παρέμβουν στη ζωή μας. Δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με μια συναισθηματική κατάσταση που δεν μας δίνει όσα θέλουμε. Φτάνει να ξέρουμε τι θέλουμε. Αξίζουμε περισσότερα. Έτσι ας ξεκινήσουμε να τα πετούμε από τον εαυτό.

Όσο μεγαλώνουμε, φίλοι μου, διαβάζουμε τον εαυτό μας. Τον μαθαίνουμε. Απορούμε με τον εαυτό μας. Και κάποιες φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτόν. Ο καλύτερός μας φίλος και ο μεγαλύτερός μας εχθρός. Στο ίδιο σώμα. Και αν από προηγούμενες εκπομπές έχουμε πει για τη λογική και για την καρδιά, για το τι λέει το μυαλό και το τι λέει η καρδιά, τι λέει το ένστικτό σας, τι λέει η θέλησή σας, τι λέει το χαμόγελό σας, τι σας ξυπνάει μέσα σας. Εκεί να μείνετε. Ή αποσυρθείτε και βρείτε τη ζυγαριά και δείτε πού θα γύρει. Και ανταλλάξτε και κάντε κάποιες συμφωνίες τόσο με τον εαυτό σας όσο και με τους άλλους. Συνεργαστείτε. Δημιουργήστε μία εταιρεία με τον συνάνθρωπό σας. Κάπου κερδίζουμε και κάπου χάνουμε. Και καλές αγορές. Και καλά κέρδη.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας. Κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούτε καλησπέρα σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Διαδικτυακά άλλωστε μέσω του e-crete.gr, του πόρταλ του σταθμού, έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στην γη, από την Αυστραλία, την Αμερική, την Ασία, τον Καναδά. Από οποιαδήποτε χώρα ακούτε το αγαπημένο ραδιόφωνο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας βέβαια και στους απανταχού Κρητές, οι οποίοι εδώ και χρόνια μέσω του Ράδιο Κρήτη αισθάνονται τον τόπο τους, τον αγαπημένο τους γενέσιο τόπο, όπου και αν κατοικούν και όπου και αν βρίσκονται. Εμείς από το δικό μας το μετερίζει της ψυχαγωγίας, Δευτέρα ως Παρασκευή, σας κρατάμε συντροφιά.

0: Όλοι μας έχουμε ζήσει μέρες που η διάθεσή μας ήταν πραγματικά στα χειρότερά της. Τίποτα δεν πήγαινε καλά, όλος ο κόσμος νιώθαμε ότι ήταν εναντίον μας και είχαμε τεράστια ανάγκη να κλείσουμε με δύναμη κάποια ή οποιαδήποτε πόρτα. Όλοι έχουμε κακές μέρες, ίσως και χωρίς λόγο. Η πίεση της καθημερινότητας, οι απρόσμενες αλλαγές της ρουτίνας μας, πρόσωπα που έρχονται στη ζωή μας και τρυπώνουν. Ίσως η γέννηση του εαυτού μας που κουβαλούσαμε μέσα μας. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε, η συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων που πρέπει να κάνουμε. Πολλές φορές η δική μας επιθυμία να τα κάνουμε άλλωστε όλα τέλεια στρέφεται εναντίον μας.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

Μου υποδεικνύουν φίλοι μου συχνά τρόπους για να γίνω περισσότερο ευτυχισμένος με απλά πράγματα καθημερινά. Και μάλιστα μου λένε ότι περνάνε τα χρόνια και αναρωτιούνται πόσες ευκαιρίες έχω ακόμα για να είμαι ευτυχισμένος. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό που λέμε ευκαιρία στην ευτυχία. Και αν υπάρχει, πόσες ευκαιρίες έχουμε. Μία, πολλές, καμία, άπειρες. Το αποτέλεσμα επηρεάζεται από την τύχη μας ή όχι. Από τις επιλογές μας, από την προσωπικότητά μας, από πού. Και έπειτα, θεωρώ ότι η ευτυχία είναι μια κατάσταση ή μήπως είναι στιγμιαία και καθαρά προσωπική βέβαια. Ευτυχία μήπως είναι αυτό που πιστεύω εγώ ή αυτό που πιστεύει ο άλλος. Πάντα ήμουν κατά της ευτυχίας. Αντιθέτως ήμουν υπέρ της αρμονίας. Προσωπική ευτυχία να έχω να φάω, να έχω ένα καλό αυτοκίνητο, να έχω ένα υπέροχο σπίτι, μια καλή δουλειά, αναγνωρισιμότητα, υγεία και αυτός που αγαπάω να μην έχει τίποτα από αυτά ή ένα μόνο. Αρμονία φίλοι μου, αρμονία θεωρώ.

Και να σας πω και κάτι άλλο. Πολλά είναι τα ερωτηματικά που δεν χωράνε πια στο μυαλό μου. Δεν θέλω πια να αναλύω που είναι η ευτυχία και που κρύβεται. Δεν πιστεύω εξάλλου ότι παίζει κρυφτό, ούτε πως παίζει κυνηγητό, όπως πίστευα παλιότερα, ότι μια σε βρίσκει, μια σε χάνει. Εδώ που τα λέμε δεν ξέρω αν υπάρχει και η ευτυχία σαν κατάσταση. Είπαμε ότι είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Ο καθένας βιώνει το όποιο συνέστημα με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Τότε όμως τι υπάρχει από την ευτυχία, αφού δεν κρύβεται, αφού δεν μεταδίδεται, αφού δεν μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, αφού δεν διαμορφώνεται εκ του μη όντως, τότε πού βρίσκεται η ευτυχία? Κάποιος θα περιμένει να πω πως βρίσκεται μέσα μας. Όχι, ούτε εκεί βρίσκεται. Και ξέρετε γιατί? Για μένα δεν υπάρχει ευτυχία γιατί υπάρχει ζωή, διάθεση για ζωή. Μία συννεφιασμένη μέρα, φίλοι μου, δεν μπορεί να τα βάλει με μία ηλιόλουστη προδιάθεση.

Αν χαμογελάτε στη ζωή και σας χαμογελά κι αυτή, για ποια ευτυχία να μιλήσουμε? Αν κάποιος δεν αποφεύγει τη ζωή, γιατί να αναλύσουμε πόσες ευκαιρίες είχε, έχει ή θα έχει? Γιατί να αναρωτηθούμε αν του χρωστάει η ζωή λίγη ευτυχία παραπάνω? Αν κάποιος αναπνέει και η ανάσα του ξυπνά κάθε σπιθαμή του σώματος και του πνεύματος, δεν με νοιάζει να βαθμολογήσω πόσο ευτυχισμένος είναι. Εάν τολμήσεις, κορίτσι, να είσαι ο εαυτός χωρίς να φοβάσαι να χάσεις τους άλλους, δεν θα ασχοληθώ με το δίχτυ ευτυχίας σου. Εάν κάποιος, φίλη μου, ξέρει τι θέλει και το διεκδικεί χωρίς να παραβιάζει τα θέλω του άλλου, δεν θα τον πω ευτυχισμένο, θα τον πω άνθρωπο με συνείδηση, με γαλήνη και με ισορροπίες. Και θα του δώσω και μία συμβουλή. Ότι το θερμόμετρο της ζωής του πρέπει να χτυπήσει κόκκινο.

Ξέρετε, αν το θερμόμετρο της ζωής μας χτυπήσει κόκκινο, μην το κρατήσετε μυστικό. Μεταδώστε το. Σαν ασθένεια μεταδώστε το. Όχι για να έχουμε την ευκαιρία και εμείς την ευτυχία, αλλά για να καταλάβουμε πως ζούμε. Και πως ζούμε. Ζω σημαίνει χρωματίζω την ψυχή μου με χρώματα που μόνο εγώ αναγνωρίζω. Αυτό που βλέπουν οι άλλοι ίσως είναι η αντανάκλαση. Αν κάποιος με συμβουλεύσει να βγω στην αναζήτηση για αυτή τη λεγόμενη ευτυχία, που είπαμε ότι εγώ την ορίζω ως αρμονία και ως διάθεση για ζωή. Αν κάποιος λοιπόν με συμβουλεύσει, ίσως είναι γιατί δεν μπορεί να διακρίνει τα πραγματικά μου χρώματα. Γιατί βλέπει μόνο την αντανάκλαση, τη δικιά του στα δικά μου τα χρώματα. Κλείνοντας, αν με ρωτήσετε ή αν ρωτήσετε τον εαυτό σας πώς θα είστε ευτυχισμένοι, εγώ απλά θα σας πω ότι εγώ απλά ζω. Ζω και ζωγραφίζω τη ζωή μου με τα χρώματα που θέλω. Σήμερα διαλέγω το κόκκινο, το χρώμα της καρδιάς, και σας το αφιερώνω. Ίσως να το αφιερώσω και κάπου συγκεκριμένα, για να θυμηθεί πως όσο χτυπάει η καρδιά, ζει και ζωγραφίζει.

Προσδοκούμε, φίλοι μου, εκείνη τη μαγική στιγμή που πάντα βρίσκεται κάπου στο μέλλον. Που όλα θα είναι όπως θέλουμε να είναι. Ξεχνάμε όμως ότι η μόνο ζωή που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η ζωή στο παρόν. Ο Βούδας έλεγε το εξής. Είναι εφικτό να βιώσουμε την ευτυχία αυτή την ακριβώς στιγμή, αυτή τη στιγμή. Είναι η μόνη στιγμή άλλωστε που έχουμε.

Έχετε σκεφτεί πόσες δευτερεύουσες περιθωριακές μορφές έχουν έρθει στη ζωή σας που μετά από σκέψη τους δώσατε και πρωταγωνιστικό ρόλο? Δεν ήταν βέβαια ότι για την ιστορία ότι έπαιζαν καλύτερα από άλλους, απλά επιλέχτηκαν. Σίγουρα θα μπορούσα να πω, τουλάχιστον εγώ, ότι παίζουν ρόλο οι συγκυρίες ή η τύχη. Ξέρετε, η τύχη είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή. Αν και δεν της έδινα τόση σημασία όσοι έχει πραγματικά. Από μόνη της τύχη όμως έχει πολλούς παραλογισμούς και καταλήξεις. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε όλα τα αν, όμως θα ήταν άσκοπο. Καθώς είναι σενάρια τα οποία δεν υλοποιήθηκαν,

Τα υψηλά συναισθήματα μας γεμίζουν με υπέροχα συναισθήματα. Τα μικρά συναισθήματα μας γεμίζουν με μικρά συναισθήματα. Συχνά, φίλοι μου, δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να τα μεταδώσουμε στους άλλους. Γι' αυτό πραγματικά, αν θέλετε να πείτε στον αγαπημένο σας ότι ξεχυλίζει την καρδιά και την ψυχή σας, καλύτερα να του το δείξετε. Ευτυχώς οι ποιητές και οι φιλόσοφοι προσπαθούν εδώ και αιώνες να βρουν τις τέλειες λέξεις για να εκφράσουν αυτό το υπέροχο συναίσθημα. Και ξέρετε, η αγάπη είναι ζωή. Και αν χάσετε την αγάπη, ναι, σας λείπει η ζωή. Αφήστε την να έρθει να σας βρει. Θα βρει έναν τρόπο. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να νινιά.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.